0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γιάννη.
2: Έλα.
1: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια?
2: Πάλι, χθες δεν πήγα.
1: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
2: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
0: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
3: Φόρα κράνος.
4: Φόρα κράνος.
0: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

0: στους 103,3. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
1: Λατό FM στους 103,3.

μαζί μας παντού. Στη δουλειά, στο σπίτι, στο αυτοκίνητο, αλλά και στην καρδιά μας. Λατό FM 103,3 ενημερώνει, ψυχαγωγεί.

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Ο Δισεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε.

0: Ο Δισεβάγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.

μες στην καρδιά τον έχω. Τον πόνο σου κερά μου, τον πόνο σου και μόνο ο Θεός κατέχει, πώς αντέχω. Εμένα αγίασε μη μου, εμένα δυνατή καρδιά, μου κυβερνά το σώμα. Μου κυβερνά το σώμα βρε, μου κυβερνά το σώμα. Γιατί έχει

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο.

χαρά τη βρίχνω εις το σκοτίδι. Τη βρίχνω στο σκοτίδι γιατί το πλάθει ο λογισμός και τη μορφή σου.

0: έτσι.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
0: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
3: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.

0: FM.
1: Τι κάνετε, πώς είστε, πολλές καλημέρες. Εδώ είμαστε, ανταμώνουμε και σήμερα. 24 ώρες, κάτι λιγότερο από 24 ώρες περάσανε από την τελευταία μας έτσι επαφή την οποία κάναμε, την παρεΐτσα μας εχθές, αρχή της εβδομάδας. Ελπίζω να είσαστε καλά, έχουμε πολλά πράγματα να πούμε και σήμερα, περισσότερα από χθες, διότι είχαμε και το Υπουργικό Συμβούλιο. Πέσαμε μέσα νομίζω, σε αυτά τα οποία σας είπαμε, όσον αφορά σε αυτά τα οποία περιμέναμε να ακούσουμε από τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη. Ξεκάθαρα δύο πυλώνες, θα τα πούμε πολύ αναλυτικά. Έχουμε να συζητήσουμε αρκετά πραγματάκια και για τον ιό του Δυτικού Νείλου σε αυτό το τρίωρο. Διότι ανησυχήσαμε. Ναι, μεν την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε βγάλει τον κύριο Βασιλακόπουλο στον αέρα, αλλά είδα και μία παρέμβαση από

τον Ιατρικό Σύλλογο Αθηνών. Οπότε σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον πρόεδρο και ασφαλώς θα έχουμε και αρκετά ελληνοτουρκικά, διότι το πράγμα αρχίζει να ξεφεύγει από την πλευρά της Τουρκίας. Είχαμε και απανωτά μηνύματα, πολλαπλά μηνύματα και από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Μητσοτάκη, απέναντι στην Τουρκία, αλλά και από τον κύριο Κεραπετρίτη, τον Υπουργό Εξωτερικών, που έδωσε μια πολύ αναλυτική συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη και την Κατερίνα Παπακοστοπούλου εκεί στο Open. Και νομίζω ότι θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και να τη σχολιάσουμε αλλά και να τη συζητήσουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον πρώην Υφυπουργό Εξωτερικών, διεθνολόγος. Νομίζω ότι επίσης θα πούμε πολλά και ενδιαφέροντα. Για πάμε λίγο να τα βάλουμε τα πράγματα σε μία σειρά. Απέναντι μου είναι ο κύριος Νίκος Σαπρανίδης. Καλημέρα σας, κύριε Σαπρανίδη. Από αύριο θα έχει και κουλουράκι. Εντόπισα το μαγαζί το οποίο είναι ανοιχτό τέτοια ώρα. Το εντόπισα. Απλά επειδή λίγο. Δεν ξέρω, ρε παιδί μου. Σήμερα είμαι σε καλύτερη κατάσταση. Σήμερα έχω αρχίσει και επανέρχομαι σιγά-σιγά στις εργοστασιακές μου ρυθμίσεις. Ξύπνησα καλύτερα, σηκώθηκα πιο εύκολα. Αλλά καθυστέρησα να μπω στο αυτοκίνητο. Για ποιο λόγο, δεν ξέρω, τι με έπιασε σήμερα το πρωί και έκανε και δουλειά στο σπίτι. Δεν ξέρω γιατί. Δεν είναι. Παιδιά, είναι του τρελού. Δεν το συζητάμε όλο αυτό. Τέλος πάντων. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη θα μου το εξηγήσει το διάλειμμα, η κυρία Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Ας ξεκινήσουμε σήμερα με αυτόν τον τρόπο, παρακαλώ.

6 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, ημέρα Τρίτη, 25 Αυγούστου του Σωτηρίου έτους 2026. Ο ήλιος θα ανατείλει 47 λεπτά μετά τις 6 ώρα το πρωί, θα δύσει 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το βράδυ. Μικραίνει η ημέρα, μεγαλώνει η νύχτα, τα έχουμε πει, αλλά και η σημερινή ημέρα θα είναι ιδιαίτερα μα ιδιαίτερα καυτή, ζεστή σε όλα τα επίπεδα. Όσοι έχετε προβληματάκια, να βρείτε δροσερό μέρος για να, για να σταθείτε, για να μείνετε καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Διανύουμε τη 237η ημέρα του έτους, παρακαλώ.

Από σας τι θέλω, τα γνωστά. Πρώτα απ' όλα, να μας φιλέψετε με τον παλμό της πόλης. Να μας πείτε τι ακριβώς συμβαίνει εκεί έξω. Να μας ενημερώνετε για αυτά τα οποία συμβαίνουν εκεί έξω και ασφαλώς και για αυτά τα οποία σας εκνευρίζουν, σας δημιουργούν μία έτσι διάθεση δυσάρεστη. Γιατί δυστυχώς συμβαίνουν πολλά πράγματα και εκεί έξω τα οποία δεν θα έπρεπε να συνέβαιναν, αλλά τα έχουμε υποστεί και τα δυστυχώς καθημερινά τα βλέπουμε μέσα σε αυτή την πόλη. Είναι πολλά τα θεματάκια τα οποία παίζουν, όπως παραδείγματος χάρη αυτό το οποίο σας είπα και αφορά στα ελληνοτουρκικά ζητήματα. Η χώρα μας προσπαθεί, και μάλιστα με πολύ έτσι εύσχυμο τρόπο, το είπε χθες και ο κύριος Γεραπετρίτης, θα είναι θέματα τα οποία αφορούν και την Ευρώπη, την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν αφορούν μόνο εμάς. Αυτή η προκλητικότητα της Τουρκίας, αυτή η προκλητική στάση του Ερντογάν απέναντι στη θέση, απέναντι στη χώρα μας. Πολλά πράγματα κάνουν και στο Αιγαίο, προσπαθούμε να τα ανοιχνεύσουμε. Έχουμε ρεπορτάζ δυστυχώς όχι τόσο καλό από τους νησιώτες, όπου καθημερινά λέει οι Τούρκοι αλλοιείς μπαίνουν στα ελληνικά χωρικά ύδατα και μάλιστα ψαρεύουν σαν να μην συμβαίνει τίποτα. Και ασφαλώς όταν πάνε οι Έλληνες εκεί στο ίδιο σημείο, οι Τούρκοι επιδεικνύουν μια πάρα πολύ άσχημη προκλητική στάση απέναντι στους δικούς μας. Όλο αυτό, και δεδομένου ότι αυτές οι πράξεις γίνονται και με τις με τις ευχές σίγουρα της τουρκικής κυβέρνησης, αλλά και με την εποπτεία των λιμενικών της Τουρκίας και του πολεμικού ναυτικού της Τουρκίας, με ό,τι αυτό συνεπάγεται. Μας τα είπαν, τα έχουμε καταγράψει, θα τα δείτε και τηλεοπτικά κάποια στιγμή, γιατί υπάρχουν και πολλά βίντεο προς αυτή την κατεύθυνση. Λοιπόν, για ελάτε να ξυπνάμε. Βλέπω τα μηνυματάκια σας που έρχονται. Θέλω κι άλλα βεβαίως, για να μπορέσουμε να βγάλουμε την ημέρα και να είμαστε όλοι ευχαριστημένοι και ικανοποιημένοι. Όσον αφορά στο σημερινό ημερολόγιο, πολλά και ενδιαφέροντα αυτά τα οποία έχει να μας δώσει η σημερινή ατζέντα.

πολλά, ενδιαφέροντα και όχι πάντα ευχάριστα. Το 1898, 700 Έλληνες και 17 Άγγλοι σφαγιάζονται στο Ηράκλειο της Κρήτης από τους Τούρκους. Η σημερινή κεντρική οδός 25 Αυγούστου στην πόλη ονομάστηκε έτσι από αυτό το γεγονός. Το 1920 ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανακηρύσσεται από τη Βουλή άξιος ευεργέτης και σωτήρας για την Ελλάδα των δύο Ηπείρων και των πέντε θαλασσών. Το 1949 στις 5.30 το πρωί ο Εθνικός Στρατός εξαπολύει την τελική επίθεσή του στο Γράμμο εναντίον των ανταρτών του Δημοκρατικού Στρατού. Και για 1960 έχουμε την τελετή έναρξης των 17ων Ολυμπιακών Αγώνων στη Ρώμη. Για πρώτη φορά ξανακούγεται ο Ολυμπιακός ύμνος του Σπύρου Σαμάρα, που είχε αναγνωριστεί 2 χρόνια νωρίτερα από τη ΔΟΕ ως μόνιμος και επίσημος ύμνος των σύγχρονων Ολυμπιακών Αγώνων. ...2004... στους Ολυμπιακούς αγώνες της Αθήνας μας. Η Φανή Χαλκιά στέφεται χρυσή Ολυμπιονίκη στο αγώνισμα των 400 μέτρων μετεμποδίων, κόβοντας πρώτη το νήμα με επίδοση 52-82. Εδώ που μας έκανε υπερήφανους, διότι ψάχναμε να βρούμε το χρυσό μετάλλιο, το βρήκαμε στο πρόσωπο της Φανής Χαλκιά. Θυμάστε, είχανε μπόλικες περιπέτειες. Είχαμε εκείνο το χρονικό διάστημα λίγο πριν την έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων με το ατύχημα και όλα τα σχετικά. Τι τραγουδάρα, υπάρχει λόγος.

Ο τύπος που ακούγεται ονομάζεται Declan Patrick McManus. Το καλλιτεχνικό του Elvis Costello. Βρετανός ρόκερ. Τι μπορούμε να πούμε για αυτή την τραγουδάρα? Notting Hill, αν σας θυμίζει κάτι. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 1954.

Σαν σήμερα το 1930 γεννήθηκε και ο Σον Κόνερι. Ο πρώτος και εντάξει, μακράν νομίζω ο καλύτερο James Bond. Βεβαίως ο άνθρωπος άφησε πίσω του ένα απίστευτα μεγάλο έργο, και πολύ έτσι δυνατό και βαθύ το αποτύπωμά του στην καλλιτεχνική σκηνή γενικότερα, όσον αφορά στον κινηματογράφο, στο θέατρο. Εκπληκτικός τύπος. Έφυγε από κοντά μας στις 31 Οκτωβρίου του 2020.

σήμερα γιορτάζει και ο Τίτος. Να πούμε χρόνια πολλά σε όλους όσοι και όσες γιορτάζετε σήμερα. Έχετε γενέθλια, έχετε οποιοδήποτε λόγο για να είσαστε χαρούμενοι και να έχετε ένα χαμόγελο στο πρόσωπό σας καθ' όλη τη διάρκεια του 24ωρου. Ακόμα και αν δεν υπάρχει κάποιος ιδιαίτερος λόγος, δεν υπάρχει κανένας άλλος λόγος για να μην υπάρχει χαμόγελο στο πρόσωπό σας. Να περάσετε όμορφα αυτή την ημέρα. Καλημέρα σε όλες και σε όλους όσοι ξυπνάτε τώρα. Σε όλους όσοι και όσες μπήκατε στο αυτοκίνητό σας για να πάτε στην εργασία σας. Σε όλους όσοι βρίσκεστε στην εργασία σας και προετοιμάζετε την πόλη για να τη βρούμε εμείς καθόλου έτοιμοι. Την αγάπη μου και να προσέχετε σε κάθε σας βήμα. Και βεβαίως το άσμα που έρχεται, ήρθε η ώρα για τα αρχαία μας γνωμικά. Είπαμε αυτή την εβδομάδα θα το πάμε με ποτπουρί.

Και θα ξεκινήσουμε σήμερα με τον Ισοκράτη. Ναι, θα ξεκινήσουμε με τον Ισοκράτη. Έλα, ήρθαμε με τα ίσα μας. Φρονήσεις μεν μη δέποτε επί σε αυτό μέγα, αλλά μη δε καταφρονήσεις σε αυτού. Ποτέ μην έχεις μεγάλη ιδέα για τον εαυτό σου, αλλά και ποτέ μην περιφρονήσεις τον εαυτό σου. Τροφή για σκέψη νούμερο 1. Από τον Ισοκράτη, από αυτό τον αρχαίο Αθηναίο ρήτορα. Προχωράμε με Μένανδρο. Λίαν φιλών σε αυτόν ουχ έξις φίλων. Αν αγαπάς τον εαυτό σου πολύ, δεν θα έχεις φίλους. Τροφή για σκέψη νούμερο 2. Με Ευρυπίδη θα προχωρήσουμε, αυτό είναι το bonus, το bonus μας, έλα το είπα. Αγώ ούτινι θείο πλην εμή, θεείς ιδού και τη μεγίστη γαστρή τίδε δαιμόνων. Εγώ δεν θυσιάζω σε κανέναν θεό εκτός από τον εαυτό μου και τη μεγαλύτερη από όλους θεά, την κοιλιά μου, λέει ο Ευρυπίδης. Νομίζω ότι το προσυπογράφουμε όλοι, όσοι τουλάχιστον εντάξει, μας αρέσει το φαγητό λίγο παραπάνω, είμαστε λίγο περισσότερο φαγανοί, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε για άλλα, κύριε Σαπρανίδη.

Λοιπόν, να ξεκινήσουμε με τα θέματα που αφορούν ασφαλώς στον καιρό. Και τι εννοώ? Εννοώ ότι σήμερα θα έχουμε και 37, θα έχουμε και 38 και στο λεκανοπέδιο της Αττικής. Οπότε, δεδομένου ότι δεν θα υπάρχουν και αέριδες, αυτό είναι καλό από τη μία, διότι ξέρετε, όταν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και έχουμε και ανέμους, τότε το πράγμα πάει αλλού. Όχι, επειδή λοιπόν δεν θα έχουμε ούτε αεράκι, ούτε τίποτα, ούτε καν αυτό το τόσο όσο, σημαίνει ότι θα έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Είμαστε σε διαδικασίες, είμαστε μάλλον σε ημέρες, σε 24 ώρα καύσωνα, οπότε θέλει πάρα μα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Να μην βγείτε από το σπίτι αν δεν υπάρχει λόγος. Όσοι ασφαλώς εργάζεστε, πάντα να έχετε το νεράκι σας μαζί. Μην κάνετε extreme sports. Τώρα ή κάποιοι δεν ξέρω, την έχουν δει ότι δεν πειράζει ρε παιδάκι μου, θα κάνουμε και λίγο περπάτημα παραπάνω, θα κάνουμε το κάτι της μας. Δεν χρειάζεται να κάνετε το κάτι της σας, διότι έχει πάρα μα πάρα πολύ ζέστη. Οπότε να προσέξετε γενικότερα και ειδικότερα. Όσον αφορά στην Αθήνα, διότι ναι, βαρύνονται περισσότερο τα πράγματα στην πρωτεύουσα, να ξέρετε ότι οι 7 κλιματιζόμενοι χώροι του Δήμου Αθηναίων θα παραμείνουν ανοιχτοί, θα λειτουργούν από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ. Είναι 7 λέσχες φιλίας του Δήμου Αθηναίων, οι οποίοι χρησιμοποιούνται ως κλιματιζόμενοι χώροι για τους πολίτες. Και επειδή εχθές μου είχατε ζητήσει τις διευθύνσεις, να σας πω ότι μία λέσχη φιλίας είναι στην Αγίου Παύλου, η άλλη είναι η ανάληψη του Κυρίου στο Νέο Κόσμο, η τρίτη είναι στο Βοτανικό, η λέσχη φιλίας Βοτανικού, Κοζάνης 4, Κολοκυνθούς είναι η τέταρτη λέσχη φιλίας, Έμονος 9 και Άστρους, Αγίου Ελευθερίου στην Αχαρνό 372 είναι η πέμπτη, Σκύρου και Καυκάσου στην Κυψέλη η έκτη και στους Αμπελοκήπους, Πανόρμου και Βαθέως είναι η έβδομη. Λοιπόν, υπάρχει και 24-ωρη γραμμή Δημότη, ο αριθμός είναι 1595 σε περίπτωση που χρειαστείτε περαιτέρω βοήθεια. Σε αυτές τις λέσχες φιλίας θα υπάρχει ασφαλώς νερό, θα υπάρχουν ροφήματα, θα σας προσφέρουν και ένα ειδικό kit με είδη ατομικής υγιεινής. Τα λέμε πάρα πολύ νωρίς σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς θέλετε να μεταβείτε. Από τις 9 η ώρα το πρωί μέχρι τις 9 η ώρα το βράδυ θα είναι ανοιχτές αυτές οι λέσχες και ασφαλώς είναι ανοιχτές για όλους όσοι ανήκουν στις ευάλωτες ομάδες. Τα λέμε, προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή, διότι οι μέρες θα είναι δύσκολες και μάλιστα λέει από Τετάρτη με το που θα ηρεμήσουν λίγο τα πραγματά και μετά θα έρθει και άλλος καύσωνας, λένε οι μετεωρολόγοι μας. Οπότε είδατε, μας το άφηνε στο τέλος ο Αύγουστος, στην τελευταία εβδομάδα, για να μας τσουρουφλήσει λίγο περισσότερο. Προσοχή και στον ιόδη του κουνηλού, προσοχή στα κουνούπια. Τώρα τι να σας πω, εγώ έχω λίγο την μπερδευτεί, διότι επαναλαμβάνω, όλη την προηγούμενη εβδομάδα που είχαμε ασχοληθεί με το συγκεκριμένο θέμα με τη Στεφανία Κασίμη, μας έλεγαν οι ειδικοί και μάλιστα από τον ΕΟΔΗ ότι ναι, εντάξει, δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να τα υπόλοιπα λέει ζωάκια να μην τα σκοτώσουμε, να κάνουμε να ράνουμε. Και τους έχω δει από χθες και έχουν τρελαθεί πραγματικά και κάνουν συνεχώς ψεκασμούς. Και στην Κηφισιά λέει υπάρχει τεράστιο θέμα. Μην ποτίζετε, να μην λιμνάζουν τα νερά, γιατί είναι επίσης ένα ζήτημα μεγάλο. Οπότε, τώρα τι να σας πω. Σήμερα θα φιλοξενήσουμε τον κύριο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, μπας και μπορέσει να μας κάνει ολίγον τι σοφότερους όσον αφορά στο συγκεκριμένο κομμάτι, για να μας ξεμπερδέψει και εμάς. Να μας ξεμπερδέψει, διότι, επαναλαμβάνω, μας έχουν ολίγον τι μπερδέψει. Γιατί ούτε σε αυτό το κομμάτι δεν μπορούμε να βγάλουμε άκρη σε αυτή τη χώρα, ούτε όσον αφορά στον ιό του Δυτικού Νείλου. Στον ομό Αττικής είναι στο κόκκινο ο νομός Αττικής, όπως επίσης πολλά προβλήματα υπάρχουν και στη Θεσσαλία.

και ασφαλώς υπάρχουν και άλλα θέματα, πάρα πολλά. Θα μιλήσουμε μπόλικα, θα μιλήσουμε αρκετά για την πολιτική. Δεν γίνεται, ξέρω, κάποιοι ουσιαστικά επειδή τα βαριέστε, αλλά έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία της ΔΕΘ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία σε δύο ημέρες, την Πέμπτη του Αγίου Φανουρίου. Παρακαλώ, βοήθειά μας. Ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Θεσσαλονίκη. Θα συναντήσει τους παραγωγικούς φορείς. Θα κόψει και την κορδέλα στο μετρό, στην επέκταση του μετρό μέχρι την Καλαμαριά. Μαθαίνω ότι ο συγκεκριμένος, λέει, σταθμός είναι από τους καλύτερους που έχουν γίνει. Μπράβο, μπράβο, συγχαρητήρια. Άντε να δούμε το μετρό και στο αεροδρόμιο. 2 Σεπτεμβρίου, και μάλιστα αυτή η απόφαση του κυρίου Τσίπρα έχει δημιουργήσει πάρα πολλές αντιδράσεις στο πολιτικό, έτσι, υπόλοιπο σκηνικό. Έριξε τα πυρά του ο κύριος Μαρινάκης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ότι να υπάρχει, λέει, μια χορογραφία, ρε παιδί μου, στη ΔΕΘ. Τώρα αυτή τη χορογραφία ο κύριος Τσίπρας θέλει ουσιαστικά να την αλλάξει, θέλει να δημιουργήσει άλλου είδους ζητήματα. Αλλά ό,τι και να κάνει, ούτως ή άλλως αυτό το οποίο ανέφερε ο κύριος Τσίπρας, ο κύριος Μαρινάκης, συγγνώμη για τον κύριο Τσίπρα, είναι ότι τα πράγματα φαίνεται ότι έχουν καταλήξει δημοσκοπικά. Πρώτη Νέα Δημοκρατία, δεύτερο το κόμμα του κυρίου Τσίπρα. Μέχρι εκεί πάει το πράγμα, λένε από την πλευρά της κυβέρνησης. Πολλές καλημέρες, καλημέρα ελπίδα μου. Να διαβάσω και μερικά από τα μηνυματάκια σας, γιατί έχουν αρχίσει και έρχονται το ένα πίσω από το άλλο. Θέλω και άλλα, βεβαίως, το ξέρετε. Η Ελπίδα λέει: καλημέρα μας, καλή αντοχή και δυνατά στο σημερινό αγώνα μας. Κάθε μέρα είναι και μια ημέρα αγώνα. Πώς να το κάνουμε. Καλημέρα και στον Παύλο από το Ντίζελτορφ, την αγάπη μου Παύλο. Καλημέρα Μιχάλη μου. Τα ελληνοτουρκικά βοηθούν στο να μην ασχολούμαστε με τη μαύρη καθημερινή πραγματικότητα του Έλληνα. Καλημέρα Σπυράκο μου, γράφει ο Μιχάλης. Μα πώς είναι δυνατόν. Δεν νομίζω ότι έχουν μια τέτοια στρατηγική. Ούτως ή άλλως η καθημερινότητα είναι αυτή την οποία βιώνουμε όλοι μας. Όταν πηγαίνουμε, παραδείγματος χάρη, στο σούπερ μάρκετ, στις παραγορές, στις λαϊκές αγορές, και βλέπουμε την ακρίβεια μπροστά μας. Έχουν ληφθεί κάποια μέτρα, εχθές στο Υπουργικό Συμβούλιο ανακοινώθηκαν και συζητήθηκαν πολλά πραγματάκια. Μένει να τα δούμε όμως αυτά. Μένει να τα δούμε και μένει να τα νιώσουμε στην τσέπη μας.

0: Στη Βουλή, να ξέρετε ότι κατατέθηκε το σχέδιο νόμου του Υπουργείου Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Έχει να κάνει με τη στεγαστική αρρωγή και λοιπόν ενισχύσεων μετά από φυσικές καταστροφές. Βελτιώνεται το πλαίσιο της κρατικής αρρωγής και της ιδιωτικής ασφάλισης. Θυμάστε που τα είχαμε συζητήσει με τον κύριο Χατζηθεοδοσίου. Δεν μπορείς να πάρεις και τις δύο αποζημιώσεις. Δεν μπορείς να πάρεις και την αποζημίωση που θα σου δώσει το κράτος μέσω της αρρωγής. Και όταν είναι ασφαλισμένο το σπίτι σου, γενικότερα η περιουσία σου που έχει καταστραφεί, να πάρεις και ολόκληρη την ιδιωτική, την αποζημίωση από την ιδιωτική ασφάλιση. Γίνεται εκεί, καθορίζεται ουσιαστικά το πεδίο εφαρμογής και πώς ακριβώς θα γίνονται αυτές οι πληρωμές. Καθορίζεται και το πεδίο εφαρμογής όσον αφορά στις κατηγορίες των δικαιούχων. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η δυνατότητα ενός συγκύριου να λάβει το σύνολο της στεγαστικής αρρωγής για επισκευή ή ανακατασκευή πληγέντος κτηρίου υπό προϋποθέσεις, και αυτές οι προϋποθέσεις πρέπει να τις δούμε πάρα πολύ έτσι αναλυτικά. Ξέρετε, ο διάβολος κρύβεται στις λεπτομέρειες. Επανακαθορίζονται οι όροι χορήγησης πρώτης αρρωγής έναντι στεγαστικής αρρωγής για σημαντικές και εκτεταμένες ζημιές εξαιρουμένων των κατάλληλων προς χρήση κτηρίων. Και καθιερώνεται κατά γενικό και οριζόντιο τρόπο αφορολόγητο και ακατάσχετο καθεστώς αναφορικά με τη στεγαστική αρρωγή που χορηγείται μετά από φυσικές καταστροφές. Φτάσαμε εν έτη 2026. Εντάξει, το κάναμε και αυτό. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, θα πω. Για να μην γκρινιάζουμε κιόλας για όλα, αλλά ρε παιδί μου, οι πολιτικές που ακολουθούνται μας βάζουν στη διαδικασία απλά να γκρινιάζουμε. Νάτος και ο Ταρίφας. Καλημέρα, όλη μέρα λέει. Καλή χρονιά με αγάπη και υπομονή. Μ' αρέσει το καλή χρονιά. Το προτιμώ από το καλό χειμώνα, καλό φθινόπωρο και όλα τα σχετικά. Καλό από καλό καιρό το καινούριο το οποίο. Ναι, το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουμε. Καταλαβαίνετε τώρα όλη αυτή η ιστορία. Ένα λεπτάκι έχουμε. Εφόσον έχουμε ένα λεπτάκι, να διαβάσω δύο ακόμα μηνυματάκια. Σπύρο, καλημέρα, λέει ο Κωνσταντίνος. Απορία, η αντιπολίτευση στην Ελλάδα θέλει να πάμε σε πόλεμο με την Τουρκία. Δεν ξέρω τι θέλει η αντιπολίτευση. Αυτό το οποίο όμως μπορώ να σου πω είναι ότι άκουσα πάρα πολύ προσεκτικά και τον Πρωθυπουργό. Τι ακριβώς είπε και ποια ήταν τα μήνυματα οποία έστειλε στην Άγκυρα. Άκουσα προσεκτικά και τη συνέντευξη την οποία έδωσε ο κύριος Γεραπετρίτης. Θα τα πούμε ούτως ή άλλως αυτά. Θα τα συζητήσουμε πάρα πολύ αναλυτικά και θα σας δώσουμε και ρεπορτάζ. Ο Κώστας από την Πάτρα λέει: αντίδωρα θα μοιράσει στους πιστούς και ωφελημένους του ή θα επιστρατεύσει ως αρχιστράτηγος κατά της Τουρκιάς. Ούτε. Ναι, τώρα αυτό δεν θα το διαβάσω. Έλα, πρωί-πρωί. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό. αληθινό ραδιοφωνικό.

Λοιπόν, καλημέρα Χρήστο. Χρήστος από την Κυψέλη. Λέει, Σπύρο, από το 2019 το ηλεκτρικό ρεύμα αυξήθηκε 56% έναντι 36% του ευρωπαϊκού μέσου όρου. Άκουσα επίσης πάρα πολύ προσεκτικά τον αντιπρόεδρο της κυβέρνησης, τον κύριο Χατζηδάκη, να λέει ότι μία από τις εκπλήξεις θα έχει να κάνει με την ενέργεια. Έχει να κάνει με την ενέργεια. Δεν ανακοίνωσε βεβαίως κάτι παραπάνω, διότι αυτή είναι δουλειά του Πρωθυπουργού. Οπότε περιμένουμε και από αυτή την πλευρά να δούμε ποιες θα είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά του κυρίου Μητσοτάκη. Τώρα το καλάθι, έμαθα εγώ εχθές από τον πρωινό καφέ, ότι τελειώνοντας μάλλον τον πρωινό καφέ, ότι έβαλαν κάτω, έκαναν λογαριασμό. Τρεις το λάδι, τρεις το ξύδι, ξέρετε, μην νομίζετε, κάπως έτσι πάει η ιστορία. Ψάχνουν να βρουν ακόμα περισσότερο δημοσιονομικό χώρο. Για ποιο λόγο? Ξέρετε, εμένα μου έχει κεντρήσει λίγο το ενδιαφέρον και με έχει λίγο πονηρέψει. Μου έχει ενοχλήσει λίγο το μυαλό αυτή η απόφαση του Συμβουλίου της Επικρατείας όσον αφορά στο 13ο μισθό των δημοσίων υπαλλήλων. 2,5 χρόνια έκανε το Συμβούλιο της Επικρατείας, η ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας, για να αποφασίσει. Αποφάσισε λοιπόν και έβαλε τα φόπλακα σε οτιδήποτε έχει σχέση με 13ο και 14ο μισθό στους δημόσιους υπαλλήλους. Σε αυτό το timing, λίγο πριν τη ΔΕΘ και μάλιστα τη χρονιά που οδεύουμε προς εθνικές εκλογές. Επαναλαμβάνω, εδώ και 2,5 χρόνια περιμέναμε μία συγκεκριμένη απόφαση και ήρθε τώρα. Βρε λέτε, δεν ξέρω ρε παιδί μου, δεν έχω πληροφορία, δεν λένε κάτι, ασφαλώς και δεν λένε, γιατί αντιλαμβάνεσαι ότι θα ήταν μία βόμβα μεγατόνων εάν προχωρούσε σε ένα τέτοιο βήμα. Πάντως, αυτό που μπορώ να σας διαβεβαιώσω και προκύπτει από το ρεπορτάζ είναι ότι, ότι ψάχνουν περισσότερο δημοσιονομικό χώρο για να είναι πιο δυνατές οι εξαγγελίες του κυρίου Μητσοτάκη.

Λοιπόν, βλέπω εδώ τα μηνύματά σας. Καλή σεζόν, Σφυράκο. Τι άκουσα, λέει, θα είσαι 4 με 6 από Δευτέρα, ναι, Γρηγόρη μου. 4 με 6 από Δευτέρα. Γερμανικό νούμερο. Γερμανικό νούμερο για να ξεκινάει η ενημέρωση εδώ από το Real FM. Πρώτοι από όλους ξεκινάμε την ενημέρωσή σας στο Real FM. Οπότε να είσαστε συντονισμένοι από νωρίς. Και νομίζω για όλους όσοι εργάζεστε εκείνη την ώρα ή πηγαίνετε στην εργασία σας ή κάποιοι που επιστρέφετε από την εργασία σας, νομίζω ότι θα κάνουμε πάρα μα πάρα πολύ καλή παρεΐτσα. Γεια σου Στέφανε, καλημέρα, καλή ραδιοφωνική σεζόν, Σπυράκο με υγεία πάνω απ' όλα, μου γράφει που είναι, λέει, συνονόματι μου η Στεφανία. Η Στεφανία φέτος 5 με 7 το απόγευμα με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο. Νομίζω ότι θα τους απολαύσετε το απόγευμα. Γεια σου ρε Θανάση, γεια σου ρε Καποντορίτη. Σπύρο, λέει, τα 4.700 των Μητροπολιτών ουδείς τα γύρισε. Μόνο δύο. Ναι. Πάς περιπτώσει, δεν ξέρω τώρα τι σημαίνει ότι τα γύρισαν μόνο δύο ή τι σημαίνει για αυτούς τους δύο που, okay, ναι, το άκουσα, το έχουμε πει ούτως ή άλλως ως εκπομπούλα. Εδώ το είχαμε αποκαλύψει για το τι ακριβώς γινόταν, τι είχε το πολυνομοσχέδιο του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, και ανάμεσα στα άρθρα ήταν και αυτό που αφορούσε στους Μητροπολίτες. Ωραία. Εγώ ακούω πάρα πολύ καλά την κριτική την οποία ασκείται και ασκεί πάρα πολύ κόσμος και η αντιπολίτευση, ότι έπρεπε να δοθούν αυτές οι αυξήσεις εκεί, όταν την ίδια ώρα, παραδείγματος χάρη, παίρνουν πολύ λίγα χρήματα οι πυροσβέστες, οι αστυνομικοί, γενικότερα οι ένστολοι. Και το ακούω, την ακούω αυτή την κριτική. Σημασία έχει να είμαστε σε μια κοινωνία που να μπορούν να γίνονται όλα όσα πρέπει να κάνει μια κυβέρνηση. Και όχι να κόβουμε από το ένα για να δίνουμε στο άλλο. Είχανε, λέει, να πάρουν από το 2017 αύξηση οι Μητροπολίτες. Αλλά μην την ξανακάνουμε αυτή την κουβέντα. Την έχουμε κάνει πάρα πολλές φορές. Ας μην γυρίζουμε γύρω-γύρω από το είναι. Ας μην κυνηγάμε την ουρά μας. Αυτά είναι τα πράγματα. Αυτό είναι το οποίο αποφάσισε η κυβέρνηση. Τελείωσε. Έχει γίνει πλέον νόμος, έχει υπογραφεί, έχει περάσει. Το θέμα είναι τι γίνεται με τους υπόλοιπους. Το θέμα είναι τι γίνεται με την ακρίβεια. Θα πούμε και αυτά τα οποία υπόθηκαν μέσα στο Υπουργικό Συμβούλιο και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Θεοδωρικάκος. Όπως επίσης και για τους 300 κωδικούς που αφορούν στα σχολικά. Θα υπάρξουν, λέει, 300 κωδικοί σχολικών ειδών τα οποία θα έχουν μειωμένες τιμές. Προσέξτε, όχι 300 προϊόντα, 300 κωδικοί. Ένα μολυβάκι, παραδείγματος χάρη, έτσι μπορεί να έχει και 15 και 20 κωδικούς. Ένα στυλό επίσης. Για να δούμε λοιπόν αυτή η λίστα, αν πραγματικά είναι λίστα που θα βοηθήσει πάνω απ' όλα τους γονείς. Για να μπορέσουν να ανταπεξέλθουν σε μια πολύ δύσκολη σχολική χρονιά η οποία έρχεται. Και είναι δύσκολη από ό,τι δείχνουν τα πράγματα από πάρα πολλές απόψεις. Από τις απόψεις του γεγονότος ότι από φέτος τελείως μα τελείως ξαφνικά μπήκαν στην επιτηρίδα και προσμετρώνται και τα μόρια όλων όσοι έχουν προϋπηρεσία στον ιδιωτικό τομέα. Αλλάζουν τα δεδομένα και τα άλλαξαν τα δεδομένα χωρίς να υπάρξει καμία απολύτως προειδοποίηση. Καθηγητές, δάσκαλοι που περίμεναν ότι θα διοριστούν και είχαν υπολογίσει ότι θα βρίσκονται σε συγκεκριμένη θέση, τελείως μα τελείως ξαφνικά βρέθηκαν άλλοι 200-300 από πάνω τους στον πίνακα. Χωρίς προειδοποίηση, επαναλαμβάνω. Όπως επίσης, εκεί ρε παιδιά με τις λίστες των αναπληρωτών. Γιατί έχω την αίσθηση ότι η επιλογή και για το πόσους, παραδείγματος χάρη, καθηγητές διαφόρων ειδικοτήτων θα πάρουν αναπεριοχή, ότι η επιλογή γίνεται με πολύ μπακαλίστικο τρόπο. Δεν ξέρω, έχω μια τέτοια αίσθηση. Μακάρι να κάνω λάθος. Έχουμε διαφημισούλες, κύριε Σαπρανίδη. Πάμε λοιπόν σε ένα διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε.

0: Real FM.
1: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπλήρωστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
0: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
2: Real FM. Γιατί έχει άποψη, είναι έγκυρος και με την απαραίτητη δόση χιούμορ και χαλαρότητας.
0: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real.

τραγουδάκι φταίει, μην. Το αφήσαμε λίγο παραπάνω γιατί είναι τσακπίνο μπιρμπιλο γαργαλιάρικο. Τι να κάνουμε τώρα. Πανικούλης γίνεται με τα μηνυματάκια σας και πολύ μας αρέσει. Γεια σου ρε Γρηγόρη. Για πάρτι σου θα ξυπνάμε από τις 4. Ναι, θα ξυπνάτε από τις 4 ρε παιδάκι μου. Μία ώρα πάνω, μία ώρα κάτω. Καλά άντε. Εσύ Γρηγόρη μου δικαιολογήσε. Μπορείς να ξυπνάς και στις 4 και 4. Ο Κωστής. Τώρα Κωστή μου, δεν μπορώ να καταλάβω πού πηγαίνει όμως το μήνυμά σου. Ο Κωστής από την Κωνστάντζα. Έχει να κάνει με τι, με το μεταναστευτικό, έχει να κάνει με κάτι άλλο. Θα ήθελα να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος για να μπορέσω να το σχολιάσω. Επειδή είναι βαρύ το μήνυμά σου, εάν έχει μια αιτία που το γράφεις αυτό, να το διαβάσω και δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα. Από εκεί και έπειτα όμως θέλω να μου γίνεις λίγο πιο συγκεκριμένος τι εννοείς για να μπορέσουμε να συνεννοηθούμε. Σε ευχαριστώ σε κάθε περίπτωση για το μήνυμά σου. Ο Κώστας από τα Πατήσια. Βρες Κώστα μου από τα Πατήσια. Το έγραψες και χθες όσον αφορά στο κομμάτι της θητείας. Δεν τα συζητήσαμε. Δεν τα είπαμε. Νομίζω πως τα είπαμε. Πότε γίνεται για 9 μήνες. Εσύ βάζεις και τις άδειες και όλα τα σχετικά. Τέλος πάντων, δεν πάει έτσι το πράγμα. Και έχω την εντύπωση ότι Έχω την εντύπωση τη σιγουριά ότι θα πρέπει να αφήνουμε τους ειδικούς να κάνουν το σχεδιασμό όπως ξέρουν καλύτερα. Γιατί με 18 μήνες θητείες, ακόμα και με 36 μήνες θητείες, δεν μας πολύ βγήκε αυτό. Δεν μας πήγε πάρα πολύ καλά. Και καταλαβαίνεις πολύ καλά τι εννοώ. Την αγάπη μου, την καλημέρα μου. Γεια σου Ιωάννα. Καλημέρα μου λέει Σπύρο, μου λέμε τώρα. Από τις 5:40 έχουμε διακοπή ρεύματος. Αλλά Ιωάννα μου, δεν μου έχεις γράψει πού. Είμαστε όλοι στο πόδι, αφού έκλεισαν οι ανεμιστήρες. Γνωρίζετε κάτι. Θα πρέπει σε παρακαλώ πάρα πολύ να μου γράψεις στην Νίκαια. Μου το γράφεις σε δεύτερο μήνυμα στο καπάκι. Στην Νίκαια λοιπόν, ναι, να το δούμε. Υπάρχει διακοπή ρεύματος από τις 6:20 το πρωί. Εάν λοιπόν υπάρχει κάποιος που μπορεί να μας ενημερώσει, καλό θα είναι. Διαφορετικά σε λίγο θα αρχίσουμε να παίρνουμε τηλέφωνο εκεί που πρέπει για να μάθουμε τι ακριβώς γίνεται. Ελπίδα μου. Και η δική μου η Νύφη λέει, για 3 μόρια έχασε διορισμό σε δημοτικό Σχαλκιδική και πάλι αναπληρώνει.

Είναι πραγματικά πάρα πολύ άδικος ο τρόπος με τον οποίο γίνονται αυτοί οι διορισμοί. Εγώ το λέω ξεκάθαρα. Δεν ξέρω αν θα μπορούσε να υπάρξει κάποιος καλύτερος. Αλλά έτσι όπως έχουν γίνει τα πράγματα και έτσι όπως έχουν έρθει τα πράγματα και το κομμάτι της επετηρίδας έχει πάει περίπατο. Αλλά δεν γίνεται και η σωστή επιλογή ανάλογα με τον τόπο κατοικίας του εκπαιδευτικού. Αυτό είναι κάτι το οποίο θα έπρεπε να το έχουν λύσει οι ηθήνοντες, οι υπεύθυνοι. Δεν ξέρω εάν ασχολούνται. Κοίτα να δεις που μου έρχεται τώρα να φτερνιστώ. Αλλά πάση περιπτώσει, βάλε λίγο το τραγουδάκι, ρε Νικόλα. Για να έχεις ηχολήπτη που είναι πιο γρήγορος από το Λούκι Λουκ, το προλάβαμε. Το προλάβαμε. Λοιπόν, ξέρετε, μου κάνει εντύπωση το εξής. Βγαίνουν κάποιες λίστες, βγαίνουν κάποιοι πίνακες. Ο ένας, η μία χρονιά σε σχέση με την άλλη, δεν έχει, απέχει παρασάγκας. Γιατί? Κάνει ο άλλος τους υπολογισμούς του. Οικογενειάρχες είναι οι άνθρωποι. Ψάχνουν να βρουν τον τρόπο για να μπορέσουν να μείνουν, να δουλέψουν, να βγάλουν χρήματα, να κάνουν αυτό το οποίο έχουν σπουδάσει, χωρίς να χρειάζεται να ξενιτεύονται κάθε φορά. Διότι ξέρετε, εκεί αρχίζουν και τα προβλήματα. Θα πρέπει δεύτερο σπίτι, ενίκεια, έξοδα, με το στεγαστικό σε όλη την Ελλάδα να βρίσκεται κάτω από απίστευτη μα απίστευτη κρίση. Δεν μπορούν να βρουν οι άνθρωποι. Όταν παίρνουν παραδείγματος χάρη 1.000-1.200 ευρώ και το ενίκιο είναι στα 7-8 κατοστάρικα σε οποιοδήποτε σημείο αυτής της χώρας, τότε πώς θα τα βγάλουν πέρα? Θα δουλεύουν μόνο και μόνο για να πληρώνουν για να πληρώνουν τα έξοδά τους? Και η οικογένεια που έχει μείνει πίσω θα πρέπει να δουλεύει, και η γυναίκα ή ο άντρας αντίστοιχα. Διαφορετικά δεν βγαίνει, Δεν είναι όμως έτσι. Νομίζω ότι ο τρόπος θα πρέπει να αλλάξει τελείως. Και όσον αφορά στη δεύτερη και στην τρίτη επιλογή, διαλογή η οποία γίνεται. Φέτος πολλά παράπονα, πολλά μηνύματα από εκπαιδευτικούς που περίμεναν ότι θα διοριστούν και επαναλαμβάνω, τελείως μα τελείως ξαφνικά, από πάνω τους βρέθηκαν άλλοι εκπαιδευτικοί, διότι από φέτος, με βάση απόφασης δικαστηρίου, προσμετρώνται και τα μόρια αυτών που έχουν διδάξει, που έχουν ένσημα στις διδακτικές ώρες στον ιδιωτικό τομέα. Θα μου πεις γιατί αυτοί είναι σε μια δεύτερη, τι είναι, δεύτερης διαλογής άνθρωποι? Δεν θα έπρεπε, ασφαλώς. Δεν γίνεται όμως τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται τόσο απότομα. Δεν μπορεί να γίνεται παραμονές της έκδοσης των συγκεκριμένων καταλόγων. Θα πρέπει να υπήρχε ένα χρονικό διάστημα για να μπορέσει ή να τους βάλει στη δεύτερη, στην τρίτη διαλογή, για να μην αδικηθούν αυτοί οι οποίοι ήταν με το κλειδί στο χέρι, ήταν στην πόρτα για να διοριστούν. Είναι πάρα πολύ άδικο. Νομίζω ότι έχουν κάνει πάρα πολλά λάθη στο Υπουργείο Παιδείας και ελπίζω να ακούει η κυρία Ζαχαράκη, η οποία έχει και μια ιδιαίτερη ευαισθησία σε αυτά τα θέματα.

Και πού είσαι, Στέφανε? Λέει, πρε Σπύρο, 4-6 θα ξυπνά από τις 2 τα ξημερώματα. Καλό κουράγιο, καλή δύναμη, φίλε. Σου το κάνω και καλύτερο, ε. Αμέσως μετά θα πρέπει να πηγαίνω και στον τηλεοπτικό σταθμό, όπου φέτος πρώτα ο Θεός, 7 με 8 το απόγευμα, μετά το δελτίο ειδήσεων, θα έχουμε και εκπομπούλα. Οπότε θα πηγαίνει όλο σερί. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, όλο αυτό από Δευτέρως Παρασκευή. Και το Σαββατοκύριακο, ξέρετε, τρελά κέφια. Τρελά κέφια. Ύπνος μέχρι τη Δευτέρα το πρωί. Από την Παρασκευή το βράδυ. Καλημέρα, παρακαλώ, εξηγήστε μας, λέει η Λίλη, γιατί όταν ένας ηθοποιός οδηγεί έχοντας πιει κάποιες μπύρες και πιάνεται στο αλκοτέστ, ή μετά την πρόκληση υλικών ζημιών αμέσως μαθαίνουμε το όνομά του, και όταν κάποιος άλλος

όχι από εμάς. Και τι εννοώ? Εμείς δεν αναφερόμαστε ποτέ σε ονόματα παρά μόνο όταν τα ανακοινώνει επισήμως η αστυνομία ή η εισαγγελία. Δεν ανακοινώνουμε ποτέ ονόματα. Αυτό επιβάλλει δημοσιογραφική δεοντολογία. Τώρα, θα μου πεις ρε Παπαδάκη, εδώ με το που θα γκουγκλάρουμε, υπάρχουν συγκεκριμένα site τα οποία βγάζουν τα ονόματα, βγάζουν φωτογραφίες, βγάζουν το ιστορικό, βγάζουν βιογραφικό, βγάζουν τα πάντα. Εσείς θα αλλάξετε. Εμείς κρατάμε τη δημοσιογραφική διοντολογία. Θα μας το επιτρέψετε, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Δεν είναι ότι δεν το γνωρίζουμε, δεν είναι ότι δεν έχει διαρρεύσει, αλλά από τη στιγμή που δεν υπάρχει επίσημη ανακοίνωση, δεν έχουμε καμία απολύτως δουλειά να μπαίνουμε στη διαδικασία των προσωπικών δεδομένων. Εάν τώρα κάποιοι οι οποίοι με πάρα πολύ μεγάλη ευκολία ανακοινώνουν ονόματα δεξιά και αριστερά και στην προκειμένη περίπτωση το συγκεκριμένο όνομα το έχουν κάνει γαργάρα, να απευθυνθείτε σε αυτούς. Και νομίζω ότι είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος, Λίλη μου, και σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου που μου δίνεις την ευκαιρία κιόλας για να τα πω τα πράγματα με το όνομά τους. Έτσι όπως τα αισθάνομαι εγώ τουλάχιστον.

Ο Δανιήλ μου έχει στείλει ένα πάρα πολύ ωραίο μήνυμα με μια υπέροχη φωτογραφία από, από τα νότια εκεί, το Κρητικό Πέλαγος. Δεν ξέρω, λέει, άλλο τρόπο να σου στείλω τα χρώματα του νότιου Κρητικού Πελάγους, το χάραμα. Και νομίζω ότι είναι ο καλύτερος τρόπος. Από μια παραλία γεμάτη άμμο, η θάλασσα λάδι, όπως συνηθίζουμε να λέμε. Να περνάς πάντα όμορφα και πάντα να έχεις τέτοιες όμορφες εικόνες στη ζωή σου, Δανιήλ μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που τη συγκεκριμένη εικόνα τη μοιράστηκες μαζί μας. Βασίλη μου, καλημέρα, καλημέρα. Να ακούσεις το νέο πρόγραμμα του Real FM. Νομίζω ότι έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον. Και να το στηρίξετε το νέο πρόγραμμα του Real FM. Διότι αυτός ο ραδιοφωνικός σταθμός είναι ο μοναδικός ανεξάρτητος ραδιοφωνικός σταθμός. Ο αληθινός ραδιοφωνικός σταθμός. Κάντε το και δεν θα σας βγει σε κακό. Πιστέψτε με. Εγώ είμαι από τους νεότερους σε αυτή την οικογένεια. Τώρα πηγαίνουμε για τρίτη σεζόν και είναι αγαπησιάρικος σταθμός. Οπότε νομίζω ότι καλά θα κάνετε να τον στηρίξετε με νύχια και με δόντια. Καλημέρα Τρίτης από τη Δεγάβδο. Να σε καλά ρε Δανιήλ, να σε καλά. Την είδα τη φωτογραφία σου, φαντάζομαι το άκουσες ήδη. Πάρα μα πάρα πολύ συγκινητικό, ειλικρινά. Πού είσαι ρε Τέλη, ο Αριστοτέλης από το Σίδνη, τι θα γίνει με σένα? Διακοπές είσαι. Διακοπές τέτοια περίοδο, γιατί εσείς εκεί αρχίζετε. Καλημέρα φίλε Σπύρο μου, γράφει βροχούλα σήμερα εδώ ο Αριστοτέλης από το Σίδνη, την αγάπη μου. Να είσαι πάντα καλά. Ο Δημήτρης, και κλείνω με αυτό για να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Καλημέρα Σπύρο, πάντως να ξέρεις ότι σε ακούμε και εμείς που είμαστε πάνω στη μηχανή, με ακουστικά βέβαια. Όχι για να μην λες όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο. Υπάρχουν και οι μηχανές. Τώρα θα σε ακούμε και από τις 4. Πάντα real. Έτσι πρέπει. Να σε καλά, Δημήτρη μου. Ασφαλώς. Όχι μόνο όσοι μπαίνετε στο αυτοκίνητο, όσοι καβαλάτε και τις μηχανάρες σας. Και να προσέχετε, γιατί κυκλοφορούν πολύ περίεργοι. Να προσέχεις, Δημήτρη μου. Πάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, αλλαγή ώρας και επανερχόμαστε.

0: Real FM.
1: Παπά, σε ψέχει Στεφανία.
2: Ναι.
3: Έρχεσαι, πού είσαι?
2: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
3: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και...

0: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
1: Ψάχνω το air-condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
0: Πέναλτι ρε, ποιο air-condition, πέναλτι ρε. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
1: Σίκα πώς?
0: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης, πάνω. Με το που το έβαλα, έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα, τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
2: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
3: ΣΥΚΑ, τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
4: Εμπορικό συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
6: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
7: Στο Piraeusbank.gr.
8: Πολιτικές εξελίξεις.
9: Τώρα είναι η ώρα για μια νέα εθνική προσπάθεια.
10: Κοινωνία.
8: Οικονομία.
11: Αναμένονται νέα μέτρα από την κυβέρνηση.
10: Διεθνείς ειδήσεις.
8: Αθλητικά.
10: Πολιτισμός.
12: Ηθοποιός σημαίνει φως.
8: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Στο Intervetten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Intervetten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Intervetten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

το οποίο είναι εδώ, σε ρύθμιση των ήχων. Ο απόλυτος άρχοντας ο Νίκος Απρανίδης στο κόκπιτ του ραδιοθαλάμου, του Real FM. Και στο 211-200-8200 βρίσκεται η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Ναι. Α, ωραία. Μάλλον ακούστηκες, λέει, εκεί στην... στο κέντρο. Τώρα δεν είναι, είναι ΔΔΕ. Και ήρθε το ρεύμα στην οίκια. Οπότε καταλαβαίνετε, οτιδήποτε θέλετε μας το γράφετε, το λέμε στον αέρα και μετά από 5 λεπτά γίνεται πραγματικότητα. Γι' αυτό ταιριάζει και αυτό. Δώσ' το. Από τις 6 παρα 20, από τις 5 και 40, μισό λεπτάκι για να βρω και το μήνυμα. Από τις 5 και 40 έκανε διακοπή ρεύματος στην οίκαια. Με το που το είπαμε στον αέρα, μετά από λίγο το ρεύμα επανήλθε στην περιοχή και χαιρόμαστε ιδιαίτερα. Λοιπόν, Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM, πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Λίγο αργότερα θα έχουμε και τον αστυνομικό μας συντάκτη, τον Θεοδό στον πάνω, για να μας πει τι ακριβώς γίνεται. Πολύ περίεργη αυτή η ιστορία με το ιστιοπλοϊκό. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου έχει κάτσει καλά. Μου έχει κλωτσίσει πάρα πολύ η όλη αυτή η ιστορία. Εν πάση περιπτώσει, επειδή το αστυνομικό ρεπορτάζ το έχει στα χέρια του ο Θεοδός Σοπάνου, αμέσως μετά την βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας, για να δούμε πώς έχουν καταγράψει στο πρωτοσέλιδό τους οι εφημερίδες το τελευταίο 24ωρο όλα αυτά τα οποία έχουν συμβεί σε Ελλάδα και εξωτερικό. Ο Θεοδόσης θα μας πει αυτά τα οποία έχουν συμβεί μέχρι τώρα και έχουν ανακαλύψει οι αρχές. Είμαστε λοιπόν στα 7 λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί, για να ξεκινήσουμε τη βολτίτσα μας.

Και ξεκινάμε βεβαίως, όπως κάνουμε καθημερινά, με την Κόντρα News. Το παλιόπεδο που τρομάζει το Μαξίμου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό, με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα? Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Κόντρα. Οφείλω να σας πω ότι όσον αφορά τις μυστικές κυλιόμενες δημοσκοπήσεις, έχουν προκαλέσει το ενδιαφέρον για εμάς τους δημοσιογράφους και ανησυχία στο Μέγαρο Μαξίμου. Σας το έχουμε πει, από το 24 μέχρι το 28% μιλάμε για πρόθεση ψήφου, μιλάμε για πρόθεση ψήφου. Για να δούμε λοιπόν, για να δούμε τι γίνεται. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Πόλεμος είναι αδική με τα κουνούπια. Γι' αυτό το λόγο σήμερα θα έχουμε τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, τον κύριο Γιώργο Πατούλη, για να μας εξηγήσει τι ακριβώς έχει γίνει με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Διότι αυτά τα οποία ακούσαμε όλη την προηγούμενη εβδομάδα, με συγχωρείτε πάρα πολύ, αλλά δεν μπορούσε να τα κατανοήσει ένας κοινός νους, υγιός σκεπτόμενος νους. Ότι δηλαδή δεν ψεκάσαμε περισσότερο διότι θα πεθάνουν και τα υπόλοιπα, λέει, ζωηφιάκια τα οποία κυκλοφορούν. Πρέπει το ψεκασμός να γίνει με μέτρο. Τι λέτε μωρέ? Τέλος πάντων, θα τα πούμε με τον κύριο Πατούλη. Καμπανάκι, Τράπεζα της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Κόντρα. Και περνάμε στην εφημερίδα απογευματινή. Μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν τους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη είναι το πρώτο θέμα από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Λαμφρήσεις στο ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα καύσιμα. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας, μέσα σε εισαγωγικά, από την εισήγηση του κ. Μητσοτάκη στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν είναι

μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας απογευματινή. Στην εφημερίδα Δημοκρατία, η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια. Αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργησή τους, χθες ο Χατζηδάκης την απέκλεισε. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτ. Θα τους πάνε στο διδημότικο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, αναρωτιέται η εφημερίδα στο πρωτοσέλιδό της. Βραχυκύκλωμα στο ΝΟΤΕ μετά την απόφαση υπέρ της Siemens, αναφέρει σε ένα ακόμη θέμα στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Δημοκρατία. That's okay. Περνάμε στον ελεύθερο τύπο. Τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προασπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή. Από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030 είναι το ένα κεντρικό θέμα του ελεύθερου τύπου. Και το άλλο θέμα, 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσαρνα, Παλαιοκαστρίτσα. Αναφέρει χαρακτηριστικά το προς το πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Έλα Πάμε Ελεύθερος Τύπος. Στην εφημερίδα Εστία, στο πρωτοσέλιδό της διαβάζουμε: υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά. Για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016, προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα. AfD και Εθνικό Μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα και υπάρχει φωτογραφία με την Alice Weidel και την Marine Le Pen. Η αλήθεια είναι ότι οι σκεπτικιστές στην Ευρώπη, όσο περνάει ο χρόνος, βρίσκουν περισσότερο και μεγαλύτερο έδαφος. Για να δούμε. Αυτό είναι το κεντρικό θέμα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εστία. Στην εφημερίδα των συντακτών διαβάζουμε: πόσα δισεκατομμύρια ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων στον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Κυβέρνηση, οικονομία και η αγωνία της ψήφου. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε ο Υπουργός Υγείας ούτε με έξυπνα γυαλιά. Ανελγιστήρας Ακρόπολης για το Υπουργείο Πολιτισμού, τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας των συντακτών. Καθημερινή, μαγνήτηση η Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους. Εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί στη χώρα μας, συνταξιούχοι μάλιστα. Μάχη για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Και υπάρχει ένα εκτενέστατο ρεπορτάζ από μάκνηση απορριμμάτων και κλαδιών από το Μυκηναϊκό θολωτό τάφο στο πλαίσιο του Cyclone Project. Το πρόγραμμα έδειξε την έκταση του προβλήματος, καθώς πολλές περιοχές με τα χρόνια έχουν μετατραπεί σε σκουπιδότοπους. Σε Αργολίδα, Φωκίδα και Μεσσηνία συνελέγησαν περίπου 1.800 τόνοι απορριμμάτων σε αρχαιολογικούς χώρους, δρόμους, ποτάμια και ρέματα. Βοήθειά μας. Μπράβο. Άξιοι της μοίρας μας είμαστε. Οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό. Μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Anthony Quinn στη Ρόδο. Επίσης πολύ ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Τα αζήτητα μένει το IB στα δημόσια. Περίπου 100 μαθητές εκδήλωσαν ενδιαφέρον. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρώτο σέλιδο της εφημερίδας Καθημερινή. Μανιφέστο, ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες και υπάρχει φωτογραφία του Αλέξη Τσίπρα. Η ιστορία επαναλαμβάνεται. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας το Μανιφέστο. Από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη
αναφέρει στο πρωτοσέλιδό της η εφημερίδα Μανιφέστο. Στην εφημερίδα Τα Νέα, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος σε αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και στο Καστελόριζο. Γερά Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται. Έχω σημειώσει και άλλη μια ατάκα προσωπικά του κυρίου Γερά Πετρίτη από τη χθεσινή του συνέντευξη στον Νίκο Στραβελάκη, ότι, ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Ας το κρατήσουμε και αυτό. Αυτά από το πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Τα Νέα. Περνάμε στον ριζοσπάστη. Ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030 συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. ΚΚΕ, καμία προσδοκία και καμία αναμονή να μην δείξει ο λαός. Κυβέρνηση, παύλα Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παρακάραψης της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού, παύλα ναζισμού, είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Ριζοσπάστης.

στην εφημερίδα Εσπρέσο. Από την TV στο τμήμα, ύβρις και φωνές στα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστριας στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Είναι το κεντρικό θέμα της εφημερίδας Εσπρέσο. Θρίλερ στα ελληνικά νησιά. Σε πάρα πολύ λίγο Θεοδόση Σοπάνου θα μας δώσει το ρεπορτάζ για το τι ακριβώς συμβαίνει. Είναι λίγο περίεργη, σου πολύ η συγκεκριμένη υπόθεση. Αποστολή στον Αχαίροντα. Χαιρέτα μου τον Πλάτανο. Νεκρά, λέει, εκατοντάδες αιωνόβια δέντρα σε όλη την Ήπειρο. Μάλιστα. Ενδιαφέρον αυτό το ρεπορτάζ. Είναι μερικά από τα θέματα στο πρωτοσέλιδο της εφημερίδας Εσπρέσο. Και με αυτή την εφημερίδα ολοκληρώνουμε τη βολτίτσα μας στα περίπτερα όλης της χώρας. Εκεί που μπορείτε να βρείτε όλες αυτές τις εφημερίδες κρεμασμένες με τα μανταλάκια.

0: Λοιπόν, πάμε τώρα να συναντήσουμε τον Θεοδόση Πάνου, τον αστυνομικό μας συντάκτη, για να δούμε αν μπορεί να μας κάνει σοφότερους με αυτή την πολύ περίεργη ιστορία εκεί στα ανοιχτά της Πύλου, Θεοδόση, όπου έχει χαθεί ο σύζυγος της κυρίας, η οποία επί τρεις μέρες, λέει, ήταν μόνη της Μεσοπέλαγα και δεν επικοινώνησε με κανέναν για να ενημερώσει ότι ο σύζυγός της έπεσε στη θάλασσα.
1: Ακριβώς, και φοβάμαι ότι δεν θα μπορέσω να σας κάνω σοφότερος, γιατί δεν έγιναν σοφότεροι και οι άνδρες του λιμενικού σώματος, οι ερευνητές, οι οποίοι έκαναν μια πρώτη αυτοψία στο καταμαράν, σε αυτό το σκαρί, στο οποίο επέβαινε ο γνωστός Γάλλος, ο γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας και μάνατζερ, ο οποίος βρέθηκε τελικά στη θάλασσα κάτω από συνθήκες τις οποίες λέει η σύζυγός του. Ωστόσο, πρέπει να σας πω ότι αυτή η αυτοψία που πραγματοποίησαν οι άνδρες του λιμενικού δεν τους έκανε σοφότερους. Αντιθέτως, ενίσχυσε ερωτήματα και προσέθεσε, πρέπει να πω, και άλλα. Γιατί φαίνεται να υπάρχουν κοιλίδες αίματος αλλά και λέπια στο σημείο που τους επέδειξε η γυναίκα ότι κάθονταν ο σύζυγός της και καθάριζε το ψάρι που είχε ψαρέψει ο ίδιος, με αποτέλεσμα από αυτά τα υπολείμματα να γλιστρήσει και να βρεθεί στη θάλασσα. Υπάρχει σε ένα σημείο, υπάρχουν κάποιες κοιλίδες, υπάρχουν αρκετά λέπια από το ξελέπιασμα του ψαριού. Υπάρχει όμως και κάτι άλλο. Ακριβώς στην απέναντι πλευρά, στην άλλη πλευρά δηλαδή του καταμαράλ, υπάρχει και ένα σωσίδιο επαγγελματικό, δεμένο με σκηνή, στην άκρη του στο σκαρί. Αυτό θα μπορούσε να το είχε ρίξει η γυναίκα, λένε οι πληροφορίες, γιατί ούτως ή άλλως το σκαρί πήγαινε με πολύ λίγους κόμπους, είχε χαράξει δηλαδή τη ρότα του και πήγαινε με πολύ μικρή ταχύτητα για να μπορέσει να ψαρέψει κιόλας ο 66χρονος γνωστός Ισπανός επιχειρηματίας, και θα μπορούσε ίσως έτσι να κολυμπήσει και να πιάσει το σωσίβιο και τώρα να μην χρειάζονταν εμείς να πούμε το οτιδήποτε. Ναι. Πέραν τούτου όμως, τι βλέπουν οι ερευνητές του λιμενικού? Το σκάφος, όπως όλα τα σκάφη που είναι στην ανοιχτή θάλασσα, διαθέτει ασύρματο. Ο ασύρματος έχει ένα κόκκινο κουμπάκι. Για όσους γνωρίζουν την θάλασσα, έχει ένα κόκκινο κουμπάκι που έχει την ένδειξη συν 16. Είναι το κουμπί του SOS. Ναι. Το πατάς και αμέσως σε πάει στο κανάλι 16, είναι διεθνές κανάλι, και αμέσως μιλάς με την αρμόδια αρχή που επεπτεύει τα θαλάσσια ύδατα στα οποία βρίσκεσαι, και άμεσα φτάνει η βοήθεια. Ούτε αυτό έγινε. Η γυναίκα είχε υποστεί σοκ, είπε στην κατάθεσή της, είχε παγώσει, δεν ήξερε τι να κάνει, παρά το γεγονός ότι η ίδια εδώ και χρόνια διαθέτει δίπλωμα σκίπερ, διαθέτει δηλαδή δίπλωμα κατάλληλο για να πλογήσει ένα τέτοιο σκαρί, πλην όμως η ίδια λέει ότι εγώ δεν το είχα οδηγήσει ποτέ, αλλά εδώ μπαίνει και ένα αλλά. Πέραν τούτου, μπορεί να μην το έχει οδηγήσει, λογικό, θνητό, μα στην εκπαίδευση που έλαβε έμαθε και το τι γίνεται με τον ασύρματο, πώς μπορεί να ειδοποιήσει για κίνδυνο. Αυτό το πάτημα το απλώς που σας προανέφερα στο κόκκινο κουμπάκι με την ένδειξη συν 16, κανάλι 16, ναι. Δηλαδή, είναι ερωτήματα στα οποία μέχρι στιγμής δεν υπάρχει απάντηση, και σε αυτά θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι ερευνητές του λιμενικού σώματος. Έχουν έρθει στην Πύλο και η γη του γνωστού επιχειρηματία και της συγκεκριμένης γυναίκας. Βεβαίως, μάλλον διαμένουν σε κάποιο ξενοδοχείο μεγάλο της περιοχής. Την βλέπει και ψυχολόγος για να ενημερώσει τους ερευνητές του λιμενικού σώματος πότε θα είναι πλήρως σε θέση για να τους δώσει μια κατάθεση η οποία θα είναι λεπτομερέστατη με τις συγκεκριμένες ερωτήσεις πια που έχουν να κάνουν οι ερευνητές, και ιδιαίτερα μετά την αυτοψία του σκάφους που σας προανέφερα.
0: Και κάνει και εντύπωση τώρα, με ένα συναπλή μου λογική, δεν έπιανανε τα κινητά, δεν έπιανε το κινητό της, επί τρεις ημέρες δηλαδή.
1: Να το θεωρήσουμε, εντάξει, αυτό λογικό, γιατί είναι Μεσοπέλαγα, μπορεί εκεί να μην φτάνει το σήμα. Το θεωρούμε λογικό.
0: Ναι.
1: Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν λειτουργεί και ο ασύρματος. Δεν υπάρχει σκαρί το οποίο δεν έχει ασύρματο, ιδιαίτερα σκαρί το οποίο πλέει σε ανοιχτή θάλασσα και κάνει ταξίδια όπως από την Σικελία μέχρι την πύλο που είχαν χαράξει την ρότα, που είχε χαράξει την ρότα το ζευγάρι, μέχρι να χαθεί ο 66χρονος άνδρας στα νερά του Ιωνίου Πελαγού.
0: Για να δούμε, έχει μια περίεργη οσμή αυτή η υπόθεση.
1: Βέβαια.
0: Ας αφήσουμε τις αρχές να κάνουν τη δουλειά τους. Ευχαριστούμε πολύ για την ενημέρωση.
1: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα μου.

0: Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας μέχρι την μέχρι και το διάλειμμα. Πόσο έχουμε, 3-4 λεπτά, 3 λεπτάκια. Λοιπόν, θα πάμε με τα μηνυματάκια σας. Ο Μιχάλης, γι' αυτό λέει γουστάρω Real FM, ποικιλία σε απόψεις. Έτσι είναι. Τώρα τα υπόλοιπα, εντάξει. Ενημέρωση και απόψεις για κάθε ακροατή. Και μπράβο σας, λέει, συνεχίστε έτσι, παιδιά. Καλημέρα, Σπύρο, με υγεία και καλή σεζόν να έχεις. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Μιχάλη μου. Απλά δεν μου αρέσουν, ρε παιδί μου, δίπλα στα ονόματα να υπάρχουν διάφορες ταμπέλες ή οτιδήποτε. Ας το αφήσουμε το κάθε τι και ο κόσμος από μόνος του να διαλέξει, να επιλέξει, να ακούσει και να δει βεβαίως αυτό το οποίο πραγματικά θέλει και τον γεμίζει. Καλημέρα, γεια σου ρε αγαπητέ. Την αγάπη μου, να είσαι πάντα καλά. Νάτος και ο Αβράμ από τη Θεσσαλονίκη. Καλημέρα. Σπύρο, επειδή με την ιστορία του ιστοπλοϊκού, ξύπνησε, λέει, ο Πίκο Απίκο μέσα μου. Θυμάσαι, λέει, το γυμνί στον ήλιο του 1960. Το 1999 η ίδια ιστορία ξαναγυρίστηκε ως ο ταλαντούχος κύριος Ρίπλεϊ. Και άντε, δεν ήξερε να κυβερνήσει το ιστιοπλοϊκό. Τη μηχανή δεν ήξερε να τη σβήσει, ούτε να μιλήσει στον ασύρματο. Το πλυντήριο πιο σύνθετο είναι. Το ίδιο φαντάζομαι και εγώ και νομίζω κατάλαβες από το ρεπορτάζ που έδωσε ο Θεοδόσης ότι... Εντάξει. Κάτι δεν έχει πάει καλά σε αυτή την ιστορία. Δεν μπορούσε, ακόμα και αν είχε βάλει και είχε χαράξει πορεία, δεν μπορούσε δηλαδή να γυρίσει το... Δεν μπορούσε να πετάξει ένα σωσίβιο. Δηλαδή πολλά είναι τα αναπάντητα ερωτήματα. Σοκαρίστηκε και πάγωσε και για τρεις μέρες ήταν παγωμένη. Εντάξει, το πρώτο πράγμα το οποίο σκέφτεσαι είναι το πώς θα σώσεις τον άνθρωπό σου, ε? Αυτό λέει η λογική. Έτσι. Μακάρι να επικρατήσει η λογική των σκεπτόμενων ανθρώπων. Και ο Μάικ λέει να αποκλείσουμε το ευρώ από την Ελλάδα και άλλα ευρωπαϊκά κράτη, ούτως ώστε να διαλυθεί η ευρωζώνη, που μόνο κακό έχει κάνει στους Ευρωπαίους πολίτες. Μόνο οι πολυεθνικές είναι ευχαριστημένες. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Μάικ. Κόβουμε τώρα ή έχουμε ένα λεπτό, μου είπες. Ωραία. Λοιπόν, η Βρετανία. Γιατί πρέπει λίγο να βλέπουμε και την καμπούρα μας. Η Βρετανία μετά το Brexit έχει δεινοπαθήσει. Έχει γονατίσει σε πολλά επίπεδα. Τώρα θα μου πεις, η Βρετανία δεν απόλεσε το νομισμά της. Δεν το άφησε πίσω. Σωστό είναι αυτό. Φαντάσου. Εμείς τώρα ως μια εύθραυστη οικονομία, πώς θα μπορούσαμε να επιβιώσουμε χωρίς το ευρώ? Δεν ξέρω εάν το έχετε σκεφτεί. Δεν ξέρω εάν οι αναλυτές, πάντως αυτοί που γνωρίζουν πράγματα και καταστάσεις και κάνουν και τις αναλύσεις τους και τους υπολογισμούς τους, μας λένε ότι θα είναι πάρα πολύ δύσκολα. Πολύ δύσκολα. Ενδεχομένως δεν θα έπρεπε να έχουμε μπει. Από τη στιγμή που μπήκαμε όμως είναι μια άλλη ιστορία. Λοιπόν, πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι, σε ειδήσεις, σε τίτλους και επανερχόμαστε.
1: Real FM.
2: Οχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
3: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
2: Ναι.
3: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
2: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
3: Θα γυρίσετε?
2: Όχι.
3: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
4: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
5: Είμαι χρόνια μάστορας στην οικοδομή, στις επισκευές, στις ανακαινήσεις. Έχω δοκιμάσει τα πάντα, ό,τι κυκλοφορεί, ό,τι υπόσχεται. Και κάθε φορά η ίδια διαπίστωση. Μόνο η Ντουροστίκ μου δίνει αυτό που χρειάζομαι. Αξιοπιστία, ποιότητα, αποτέλεσμα που κρατάει για πάντα. Ό,τι κι αν φτιάχνεις, η λύση είναι μία. Ντουροστίκ. Γιατί στην ποιότητα επιστρέφεις πάντα.
1: Του Ροστίκ για κάθε χρήση, του Ροστίκ υπάρχει λύση.
5: Του Ροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
6: Ψάχνεις έπιπλα με ποιότητα και άνεση? Στα έπιπλα Κοτσόπουλος Home ξεκίνησαν οι μεγάλες καλοκαιρινές εκπτώσεις. Μοντέρνα έπιπλα ελληνικής κατασκευής Κοτσόπουλος Home για κάθε χώρο με έκπτωση 30 έως 40%. Δείτε τις μειωμένες τιμές στο www.gotsopoulos.gr ή βρείτε μας στα καταστήματά μας στο Μαρούσι και στο Παλαιό Φάληρο και ανανεώστε το σπίτι σας.
7: Hey, στα Ροβά, πού πας τα επαγγελματικά σου Mercedes και Mitsubishi?
8: Στην Drag Service του ομίλου Kus Group. Εξειδικευμένο σέρβις Vito, Sprinter, Atego, Fusion και με πωλήσεις από το 1956.
9: Drag Service Kus Group. Ιερά Οδός 95 Αθήνα. 210-3463-314.
8: Δείτε μας και στο kusgroup.gr και δείτε τη διαφορά. Α, μην το ξεχάσω. Το Kus με κάπα.
10: Μα τι θέλει να μας πει? Ένας εύχριστος οδηγός με επιστημονικές πληροφορίες και υπέροχη εικονογράφηση για να καταλάβουμε τη συμπεριφορά του τετράποδου φίλου μας. Σκύλος, τι θέλει να μας πει? Από τις εκδόσεις Πεδίο. Pedio-books.gr.
11: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
12: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
11: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
13: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
14: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μία κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλειοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η ο υδράργυρος αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδηλής πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Ο Καναδάς αναμένεται να ανακοινώσει σήμερα αντίπεινα κατά των ΗΠΑ, κλιμακώνοντας περαιτέρω την εμπορική σύγκρουση μεταξύ των δύο χωρών.
15: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
14: Πολύ αυξημένη στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά.

Λοιπόν, εδώ είμαστε. 32 λεπτά. 33 τώρα λεπτά μετά τις 7 η ώρα το πρωί. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του αληθινού ραδιοφώνου. Πάντα Real FM. 97,8 η συχνότητά μας. Ολόκληρο το λεκανοπέδιο της Αττικής και όχι μόνο. Να ξέρετε ότι είναι τεραστίων διαστάσεων το ραδιοφωνικό δίκτυο του Real FM. Και επειδή αρκετοί από εσάς δεν έχετε γυρίσει ακόμα. Και αυτό φαίνεται κιόλας και στο χάρτη. Και τα πράσινα όλα. Το μοναδικό κόκκινο, να ξέρετε. Είναι εκεί στο λιμάνι του Πειραιά. Και έχουν και το σεφ, είδα κάτι φωτογραφίες, Νικόλα. Θα το προλάβουνε φέτος. Θα παίζουμε εκεί. Μπράβο. Άμα τρέξουνε τόσο γρήγορα και το νέο προπονητικό κέντρο λέει είναι έτοιμο. Μπράβο, μπράβο, μπράβο. Ωραία πραγματάκια, ωραία πραγματάκια. Λοιπόν, πάντως στο λιμάνι του Πειραιά και η δεξιόστροφη και η αριστερόστροφη φορά είναι πάρα πολύ ιδιαίτερα μποτιλιαρισμένη. Οπότε σε περίπτωση που κάποιοι από εσάς ταξιδεύετε, σπεύσατε, κάποιοι γυρίζετε, είναι το μετέχμιο τώρα, ξέρετε, που δημιουργεί αυτή την εικόνα στο λεκανοπέδιο της Αττικής, που τα πάντα είναι καταπράσινα σε ελάχιστα σημεία, εντάξει, με ψιλοπράγματα. Εκεί λίγο στο φανάρι του Χίλτον έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι. Έχει ένα μικρό μποτιλιαρισματάκι στο φανάρι Βασιλίσσης Σοφίας με Ακαδημίας. Ξέρετε μωρέ, τα κλασικά πλέον, τα πάρα πολύ κλασικά. Να ξέρετε επίσης ότι όσοι βρίσκεστε σε οποιοδήποτε μέρος της χώρας μπορείτε να βρείτε το ραδιοφωνικό σταθμό με τον οποίο συνεργάζεται το Real FM και να μας ακούτε στην πρωτεύουσα, στο χωριουδάκι που βρίσκεστε εκεί στο νομό. Και υπάρχει και ο έτερος τρόπος εάν δεν μπορείτε να μας βρείτε στα FM, στα RGNA. Εκτός του ότι πληκτρολογείτε realplayer.gr και στον υπολογιστή σας, στο tablet σας, στο κινητό σας τηλέφωνο, υπάρχει και ο εξής τρόπος. Η νέα εφαρμογή του real.gr φέρνει την ενημέρωση στα μέτρα σας. Διαβάστε όλες τις ειδήσεις, ακούστε ζωντανά τον Real FM 97,8. Επιλέξτε τα αγαπημένα σας θεματικά ραδιόφωνα, ενημερωθείτε για τον καιρό και διαβάστε σύντομες περιλήψεις άρθρων με τη βοήθεια του Real AI. Γρήγορη, σύγχρονη και δωρεάν, η εφαρμογή είναι τώρα διαθέσιμη για iOS και Android, παρακαλώ.

κύριο Βαλινάκη θα τον έχουμε γύρω στις 8 και 5, επειδή με στέλνετε μηνύματα. Διεθνολόγος ασφαλώς, πρώην υφυπουργός εξωτερικών. Θα το ζητήσουμε να μας σχολιάσει από τη μία και αυτά τα οποία είπε ο κύριος Μητσοτάκης, αυτά τα οποία είπε ο υπουργός εξωτερικών, ο κύριος Γεραπετρίτης, και βεβαίως τον τρόπο με τον οποίο κινείται το τελευταίο χρονικό διάστημα ο Ρετζέπ Ταγκίπ Ερντογάν, η Τουρκία απέναντί μας. Τελικά θέλει να κάνει χρήση του άρθρου 116 του τουρκικού συντάγματος ο Ερντογάν για να πάει σε προώρες εκλογές. Θέλει απλά να δημιουργήσει πρόβλημα και να μην επιτρέψει να πραγματοποιηθεί το έργο του GSI, του καλωδίου, ξέρετε, της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Κύπρου με την Ελλάδα. Θα ενοχλήσει με τέτοιο τρόπο που θα εκνευρίσει ακόμα και τους Γάλλους ο Ερντογάν? Θα σφυρίξουν αδιάφορα οι Γάλλοι? Τι ακριβώς θα γίνει? Πάντως, αυτό το οποίο με ξεκάθαρο τρόπο είπε εχθές ο κύριος Γεραπετρίτης είναι ότι η εποχή της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Τι σημαίνει αυτό? Θα ζητήσουμε τη συνδρομή του κυρίου Βαλινάκη να μας το εξηγήσει. Θα φέρει τελικά το νομοσχέδιο για την γαλάζια πατρίδα ο Ερντογάν? Θα θελήσει να δημιουργήσει ακόμα μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπενθυμίζω, αν δεν με απατάει η μνήμη μου, 8-9 Σεπτεμβρίου, κάπου εκεί, μετά τη ΔΕΘ πάντως, ο κύριος Μητσοτάκης θα βρεθεί στη Νέα Υόρκη, στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Εκεί θα βρίσκεται και ο Ερντογάν. Ακόμα δεν υπάρχει καμία απολύτως πληροφόρηση για το αν θα γίνει συνάντηση, ακόμα και αυτή η συνάντηση του ποδαριού. Εάν πάντως η Γενική Συνέλευση πραγματοποιηθεί κάτω από αυτές τις συνθήκες και με τις σχεδόν καθημερινές πλέον παραβάσεις και παραβιάσεις από την πλευρά της Τουρκίας, των τουρκικών μαχητικών και των drones, έχουμε καινούριο παιχνιδάκι στη φαρέτρα του Ερντογάν, που έχει αρχίσει και μας εκνευρίζει πάρα πολύ, διότι εμείς σηκώνουμε τα F-16 προκειμένου να ανεχιστούν αυτά τα παιχνιδάκια του Ερντογάν, και ασφαλώς το κόστος για εμάς είναι πολύ μεγαλύτερο. Ένα κόστος όμως που η χώρα μας είναι υποχρεωμένη να το υποστεί για να μην αφήνει τους Τούρκους με οποιοδήποτε τρόπο και με οποιοδήποτε μέσο να σουλατσάρουν στους εθέρες, στο εθνικό ένα αέριο χώρο της χώρας μας και βεβαίως στο FIR Αθηνών. Αυτά να τα κρατήσουμε και να βάλουμε τον αστερίσκο. Σπύρο λέει δεν διορθωνόμαστε. Η Μαρία από την Αργυρούπολη, καλημέρα αγαπητέ μου Σπύρο. Κόκκινα φανάρια παραβιάζονται από κάτι μπιπ. Ακόμη και με ακριβά αυτοκίνητα επιτοπλίστων, μάλιστα. Πόσο θα ήθελα να τους δέρνω όλη μέρα κάτι τέτοιους ανεγκέφαλους? Όχι, όχι. Δεν σημαίνει ότι εμείς πρέπει να φτάσουμε στο άλλο άκρο της βιαιοπραγίας προς Θεού. Ούτε καν. Κάθε άλλο. 100. Ναι, το 100 απευθείας να έχετε στα μπάρι την πινακίδα, τον αριθμό κυκλοφορίας του ασυνείδητου, του βλαμμένου, και αυτομάτως καταγγελία. Και βεβαίως από εκεί και έπειτα οι αρχές να ασχολούνται λίγο παραπάνω με όλους αυτούς οι οποίοι θεωρούν ότι ακόμα και αν τους έχει καταγράψει μια κάμερα μπορούν να τις καπουλάρουν. Δεν γίνεται διαφορετικά. Δεν μπορώ να καταλάβω ποιο άλλο μπορεί να είναι το σκεπτικό τους. Κάποιοι βέβαια από αυτούς κυκλοφορούν και χωρίς πώς το λένε, κυκλοφορούν και χωρίς δίπλωμα. Αφαιρέθηκα τώρα διότι μου έχει στείλει ένα μήνυμα ο Γιώργος. Καλημέρα λέει κύριε Παπαδάκη, καλή εκπομπή. Είστε απροκάλυπτα κατά της κυβέρνησης. Οκ. Ακόμα και ότι καθαρίζουν τους αρχαιολογικούς χώρους το θεωρείτε κακό? Όχι. Δεν είπα αυτό. Είπα κάτι τελείως διαφορετικό. Συμπαθάτε με για το βήχα. Είπα ότι πηγαίνουμε ρε παιδί μου ως πολίτες, ως επισκέπτες σε έναν αρχαίο χώρο, σε ένα χώρο μάλλον που υπάρχουν αρχαία μνημεία. Τρώμε τη σοκοφρέτα, πετάμε το χαρτάκι. Πίνουμε το νεράκι, πετάμε το μπουκαλάκι. Αυτό λέω, είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Το ότι έφτασαν στο σημείο να τα καθαρίσουν με βάση συγκεκριμένο πρόγραμμα κιόλας, και να καθαρίσουν κιόλας, μετέφεραν 1.800 λέει τόνους. Τεράστια ποσότητα και από κλαδιά και από όλα. Εδώ λοιπόν
Αναρωτιέμαι τι κάνει και η τοπική αυτοδιοίκηση, τι κάνουν οι κατατόπους περιφέρειες. Γι' αυτό το λόγο λοιπόν λέω ότι είμαστε άξιοι της μοίρας μας. Όχι που τα καθαρίσαμε, αλλά που τα φτάσαμε σε αυτό το σημείο μέχρι να καθαριστούν. Δεν είπα αυτό. Επίσης, όταν μιλάτε, λέει για το κόμμα Σαμαρά, ο τρόπος που το λέτε είναι σαν να το περιμένετε πώς και πώς και μόνο για να κάνει κακό στη Νέα Δημοκρατία. Είστε μακριά ανοιχτωμένος. Εγώ βλέπω τις δημοσκοπήσεις, καλέ μου Γιώργο. Και σε καμία των περιπτώσεων, εμάς δεν είναι η δουλειά μας για να κάνουμε κρίσεις ή, εν πάση περιπτώσει, και δεν μπορώ να καταλάβω πώς σου προκύπτει αυτό, σε καμία των περιπτώσεων. Για την κυρία Καρισιανού θα μου επιτρέψει να σου πω ότι εγώ προσωπικά δεν έχω πει το παραμικρό, σεβόμενος πάντα το γεγονός ότι έχει χάσει το παιδί της σε ένα τραγικό δυστύχημα. Είχα πει όμως ότι όταν θα επιλέξει να βγει στο ξέφωτο της πολιτικής η κυρία Καρισιανού, τότε θα υποστεί τη βάσανο της κριτικής από όλους μας. Διότι θα περιμένουμε και να ακούσουμε και προτάσεις και να δούμε πώς θα κινηθεί γενικότερα στην πολιτική σκακέρα. Τα πράγματα δεν έχουν πάει καλά για την κυρία Καρισιανού. Όσον αφορά στον Αντώνη Σαμαρά, ένας πρώην πρωθυπουργός, πρώην πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος με βάση το ρεπορτάζ τα έχει όλα έτοιμα. Το πότε θα το ανακοινώσει, οι τελευταίες πληροφορίες λένε ότι το κουμπί θα το πατήσει μέσα στο Σεπτέμβρη. Και ποιο είναι το δεδομένο, ποιο είναι αυτό το οποίο καταλαβαίνουμε από τις αναλύσεις που κάνουμε όσον αφορά με βάση τις δημοσκοπήσεις, ότι ο Αντώνης Σαμαράς, ότι το επικείμενο κόμμα του αποτελεί το ανάχωμα ανάμεσα στον Κυριάκο Μητσοτάκη, στην κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και στο 1,2 εκατομμύρια ψηφοφόρων, γαλάζιων ψηφοφόρων. Και γιατί τους ονομάζουμε γαλάζιους ψηφοφόρους? Διότι το 2023 ψήφισαν τη Νέα Δημοκρατία, ενώ το 2024 κάθισαν στον καναπέ τους. Από τις δημοσκοπήσεις φαίνεται ότι είναι ακόμα εκεί, καθήμενοι στον καναπέ τους. Δεν έχουν αποφασίσει που θα πάνε, δεν έχουν αποφασίσει καν αν θα ψηφίσουν. Αλλά λοξοκοιτάνε προς την πλευρά του Αντώνη Σαμαρά, διότι είναι πολύ πιο κοντά στα δικά τους δεδομένα. Αυτό είναι το οποίο έχουμε πει. Γιώργο μου, πάντως, σε κάθε περίπτωση, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου και που μου έδωσες την ευκαιρία να πούμε και δύο πράγματα παραπάνω. Ναι, σωστό είναι αυτό που γράφεις, Αβραάμ, συμφωνώ. Σε ένα τόνο ψέματα. Λοιπόν, γεια σου ρε Μαρία, καλημέρα από τη Φραγκφούρτη στέλνει η Μαρία. Καλή σεζόν σου έχουμε, Σπύρο, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, να είσαι και εσύ καλά Μαρία μου και να περνάς όμορφα εκεί στα ξένα στη Φραγκφούρτη. Λοιπόν, διαφημιστικό διαλυματάκι, πάμε και επανερχόμαστε παρακαλώ.

0: Real FM. Τάκης και Μπούπης.
1: Μπούπη, φέρε το λουρί.
2: Πάμε να δούμε σπίτια.
3: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
1: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
3: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
1: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
3: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
1: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
0: Τάκης και Μπούμπις.
4: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.

0: Είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Χτίζεις, ανακαινίζεις ή υλοποιείς δημόσια και ιδιωτικά έργα. Κάνε την επιλογή που σέβεται το περιβάλλον. Η Σάνκε αναλαμβάνει τη διαχείριση και επεξεργασία αποβλήτων από εξκαφές, κατασκευές και κατεδαφίσεις, συμβάλλοντας ενεργά στην κυκλική οικονομία με τη δημιουργία δευτερογενών δομικών υλικών. Το μεγαλύτερο εγκεκριμένο σύστημα ανακύκλωσης ΑΕΚ πανελλαδικά με 150 μονάδες και 1.500 συλλέκτες. Ανακυκλώνουμε συνειδητά. Με τη Σάνκε και θέλουμε να χτίσουμε ένα βιώσιμο μέλλον για τα παιδιά μας. Sanke.gr. Ανακύκλωση που αφήνει αξία.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Τι ωραίος πανικός είναι αυτός που γίνεται με τα μηνύματά σας. Ο Δήμος λέει το εξής. Καλημέρα, Σπύρο. Μάσε τις μεσημεριανές εκπομπές. Είδες, κατάλαβες απλά ήδη. Είναι μεσημέρι. Μεσημέρι είναι. Έχει αρχίσει και μεσημεριάζει. Έχουμε ξεπεράσει και το μπραντς. Και άντε να ξεκινήσουμε με την αυγούλα. Ο Δήμος από το Βόλο, τα φιλιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Υπομονή την εβδομάδα που έρχεται. Την εβδομάδα που έρχεται θα ξυπνάμε παρείτσα και πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα, όμορφε κόσμε από τη Χαλκίδα. Καλημέρα, Σπύρο. Αναφέρει στο μήνυμά του ο Θανάσης. Το 76 που έχεις δίπλα έχει να κάνει με την ημερομηνία γέννησης ή είναι άλλο πράγμα? Σχεδόν συνομήλικη δηλαδή. Κύριε Παπαδάκη, Δευτέρα 11:40 με 11:50 σε λεωφόρο Αθηνών. Αυτοκίνητο με 4 άτομα μέσα, ανοιχτές πόρτες επάνω σε λεωφόρο Αθηνών. Μάλιστα, είχαν ανοιχτές τις πόρτες για να ακούγεται η μουσική στο διαπασόν. Αυτό σαν τον άλλον το βλαμμένο στην κακιά σκάλα μέσα στο τούνελ. Το είχαμε πει πριν από 2 μήνες όταν το είχαμε εντοπίσει στα social media. Το είχαμε αναφέρει. Ψαχνόντουσαν οι αρχές, τον βρήκανε. Μετά από τόσες κάμερες που υπήρχαν εκεί πέρα, τον βρήκανε μετά από κανένα δίμηνο. Δεν τρέχει τίποτα. Καλλιό αργά παρά ποτέ. Εντόπισαν και το άλλο οχηματάκι που τραβούσε το βιντεάκι. Γιατί τα καλόπεδα εκεί, 4 τουλάχιστον, είχαν κλείσει και τις 2 λωρίδες. Ο ένας ο οποίος έκανε το. Ο χαβαλές οδηγός με τον άλλο το χαβαλές συνοδηγό που είχαν ανοίξει τις πόρτες για να ακούγεται μέσα. Δηλαδή, πόση μεγάλη βλακεία μπορεί να υπάρχει. Πόση απίθμενη βλακεία. Και βεβαίως είχαν και τα φιλαράκια τους άλλους 2 που τραγουδούσαν το βίντεο στη διπλανή λωρίδα κυκλοφορίας. Πώς συνεννοούνται οι βλαμμένοι μεταξύ τους. Πάμε στην κακιά σκάλα στο τούνελ να δούμε τα γούφερ πόσο δυνατά ακούγονται μέσα στο τούνελ. Εμείς πιο παλιά κάναμε κάτι πάρα πολύ απλό, πολύ απλότερο και δεν υπήρχε κίνδυνος. Παρόλο που το να κορνάρεις άσκοπα απαγορεύεται επίσης. Απλά κορνάραμε, κόρναρε ο μπαμπάς μου για να ακούω, ξέρετε, αυτό το έκο το οποίο γινόταν μέσα στο κάθε τούνελ και δεν είχαμε και τόσο μεγάλο τούνελ, τόσο μεγάλο μήκους, έτσι, τούνελ. Λοιπόν, σε αυτούς πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Πραγματικά πρέπει να τους πάρουν διαπαντός το δίπλωμα. Ο κύριος Γιώργιος από την μισό λεπτάκι από την Αργυρούπολη. Κύριε Παπαδάκη, λέει, θέλω να διαβάσεις όλο το μήνυμα όπως εγώ ακούω συχνά ό,τι λες. Εσείς όλοι και όλα τα κόμματα εκτός του ΚΚΕ που γράφει ο Γιώργος, που είστε με τη σωστή πλευρά της ιστορίας και των χρήσιμων υπηρετών και στηρίζετε τις Ηνωμένες Πολιτείες, τον ΝΑΤΟ, το Ισραήλ, Ευρωπαϊκή Ένωση και τους συμμάχους τους για όλα. Αυτή τη λέξη δεν θα την διαβάσω, διότι για το κάθε πράγμα πρέπει να υπάρχει και μία απόδειξη, καλέ μου. Επίσης, οι συμμαχίες, λέει, και η εμπλοκή της Ελλάδας στα αμερικανικά σχέδια και η στοχοποίηση της χώρας μας έδωσε το δικαίωμα στο Ιράν να κάνει τη δήλωση που έκανε. Για μας την έκανε. Στόχος μας, λέει, η Σούδα, Αλεξανδρούπολη, Λάρισα, Ρεβιτούσα κλπ. Οι Ευρωπαίοι τουρίστες δεν θα έρθουν στην Ελλάδα για τουρισμό από φόβο. Η δύναμη του φόβου νίκησε. Ισπανία, Τουρκία είναι γεμάτη τουρίστες και από την ακρίβεια την Ελλάδα. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα να σου πω το εξής. Όσον αφορά στο θέμα του τουρισμού, πριν από κάποιους μήνες, φιλοξενώντας μία από τις φορές που φιλοξενήσαμε, έλα που θα πάει, θα φύγει το Σαρδάμ, ξεματιάξτε εσείς οι υπόλοιποι, μπας και δούμε χαΐρι. Ο Γιώργος Αδαλής, λοιπόν, ο οικονομολόγος οικονομέτρης, μας είχε πει το εξής. Στη μεγάλη έκθεση της Γερμανίας, τουριστική έκθεση, που οι περισσότερες χώρες όπως η Ισπανία είχε εκπροσωπηθεί σε επίπεδο υπουργού, η χώρα μας εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Άξιος κατά τα άλλα ο γενικός διευθυντής. Ξέρετε, είναι το συμβολικό του πράγματος. Δεν πήγε υπουργός. Δεν πήγε υφυπουργός. Πήγε ένας γενικός διευθυντής, ο οποίος κατά τα άλλα, επαναλαμβάνω, άξιος όσον αφορά στο κομμάτι που του αναλογεί. Εκεί λοιπόν έγιναν πάρα πολλά και μεγάλα ντυλαρίσματα ανάμεσα σε πολύ μεγάλους, μεγάλα γραφεία, μεγάλους οργανισμούς τουριστικούς και σε χώρες. Μία από αυτές τις χώρες ήταν η Ισπανία. Μία από αυτές τις χώρες που δεν έκανε τέτοιου είδους δηλαρίσματα ήταν η Ελλάδα. Άρα λοιπόν είναι πολύπλευρο το ζήτημα. Παρόλα τα αυτά, ο τουρισμός σε επίπεδο ποσότητας δεν έχει πάει άσχημα. Του να δύο. Όσον αφορά όμως στον οβολόν τους που αφήνουν, άφησαν ή πρόκειται να αφήσουν οι τουρίστες που ήρθαν, έρχονται και θα έρθουν στο μέλλον, τα χρήματα τα οποία αφήνουν είναι πολύ λιγότερα. Έχει πληγεί η εστίαση από αυτό το φαινόμενο, το λιανικό εμπόριο, υπάρχει τρομερή μείωση εξαιτίας αυτού του φαινομένου. Έρχονται λοιπόν οι τουρίστες για να περάσουν καλά, αφήνουν και χαλάνε τόσο όσο μπορούν. Υπάρχει και μία έρευνα που δείχνει ότι σε σχέση με πέρυσι, που ο μέσος όρος των χρημάτων που είχαν στην τσέπη τους για αυτούς τους λόγους, για την εστίαση δηλαδή και το λιανικό εμπόριο, ήταν ανά άτομο στα 780 περίπου ευρώ, φέτος αυτό το ποσό έχει πέσει κάτω από τα 650 ευρώ. Με όλες αυτές τις συνέπειες που έχει αυτό το συγκεκριμένο φαινόμενο. Τώρα, για όλα τα υπόλοιπα διαφωνώ απόλυτα. Πρέπει να σου πω, αγαπητέ μου Γεώργη, αγαπητέ μου Γιούρα, όπως υπογράφεις, είμαι υπέρ της άποψης ότι όταν μια χώρα επιλέγει να βρίσκεται μέσα σε μια συμμαχία, δεν μπορεί μόνο να έχει απαιτήσεις, έχει και υποχρεώσεις. Όλα τα προηγούμενα χρόνια λοιπόν είχαμε μια Ελλάδα η οποία έλεγε μονίμως όχι. Χρειαζόμαστε παραδείγματος χάρη την τάδε βοήθεια ή να χρησιμοποιήσουμε το FIR Αθηνών προκειμένου να γίνει και ανεφοδιασμός στον αέρα. Και εμείς πάντα λέγαμε όχι. Μας ζητούσαν να στείλουμε στρατιώτες στο πεδίο, να στείλουμε υλικά στο πεδίο, μονίμως λέγαμε όχι. Όταν λοιπόν ερχόταν με επιθετικό τρόπο ο Ερντογάν ή ο κάθε Ερντογάν, οποιοδήποτε επικεφαλής της Τουρκίας έδινε μια τέτοια εντολή και μια τέτοια γραμμή, ζητούσαμε τη βοήθεια των συμμάχων. Γιατί να μας τη δώσουν? Ερώτημα. Λοιπόν, θα συνεχίσουμε την κουβεντούλα μας. Ούτως ή άλλως είναι ένα καλό timing. Θα πάμε σε αλλαγή ώρας, σε διαφημίσεις, σε δελτίο ειδήσεων. Θα επανέλθουμε με τον κύριο Γιάννη Βαλινάκη, τον υφυπουργό, πρώην υφυπουργό εξωτερικών και διεθνολόγο. Έχουμε να συζητήσουμε λοιπόν πολλά. Κύριε Σαπράδη, το δικό σας. Real FM.
1: Έλα Γιώργο.
2: Έλα Κασιανή.
1: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
2: 6-8, κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
1: Γιώργο.
2: Ναι.
1: 6-8 το πρωί.
2: Το πρωί θα είμαι.
1: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
2: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
1: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
2: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
1: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
2: Και εσύ τέκνον μου Κασιανή.
3: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
2: Να πω τώρα ανέκδοτο.
4: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
5: Η αδρεναλίνη ανεβαίνει. Η Allwyn φέρνει μια μοναδική εμπειρία διασκέδασης στην Αθήνα με τη McLaren Racing. Έλα να ζήσεις από κοντά.

0: 2310-21-111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
1: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410-25718 και 27562. Κινητό 6974-398-473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
2: Στο αλφαβητάρι μπες μια στιγμή. Κάθε σελίδα κρύβει μαγεία εκεί.

0: Τη Σεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Ο Δισεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.gr.
1: Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Mettler.
2: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
3: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: μέρα. Έτσι ακριβώς με τραγουδάρες, στα 6 λεπτά μετά τις 8 η ώρα το πρωί. Ο Νίκος Σαπρανίδης βρίσκεται σε ρύθμιση των οίκων και σε αυτές τις απίστευτες υπέροχες εκπληκτικές επιλογές. Στο 211-200-8200 η κυρία Εύη Βουγιουκλιώτη. Στούντιο papakirialfm.gr είναι το mail μας. Σπύρος Παπαδάκης στο μικρόφωνο του Real FM. Πάντα αληθινά, πάντα Real FM. Και βλέπω εδώ τον πανικό που γίνεται με τα μηνύματάκια σας. Να σας πούμε λοιπόν, διαβάζω στο ενικός.gr. Για την τραγωδία στα Άνω Λιώσια, νεκρή μία 17χρονη σε τροχαίο. Ένα αυτοκίνητο το οποίο με 5 νέους προσέκρουσε σε κολόνα. Είναι αυτό το οποίο λέμε, φωνάζουμε, τρέμει η ψυχή μας κάθε φορά. Προσέξτε μωρέ, να προσέχετε. Δεν είναι δυνατόν να συμβαίνουν μονίμως τα ίδια και τα ίδια σε αυτή την κοινωνία. Στο Γιοταχή επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών, εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε λοιπόν σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Τραυματίστηκαν 3 νεαροί, νοσηλεύονται εκτός κινδύνου και ασφαλώς τα ακριβή αίτια του δυστυχήματος παραμένουν υπό διερεύνηση. Το νέο αυτό δυστύχημα επαναφέρει και όλα στο προσκήνιο, φέρνει στο προσκήνιο την επικινδυνότητα της λεωφόρου φυλής. Αλλά όταν γνωρίζουμε ότι ένας δρόμος, μία λεωφόρος δεν είναι καλή, δεν τρέχουμε. Έχουμε μεγαλύτερη, διπλή και τριπλή προσοχή στο δρόμο. Ό,τι και να πούμε είναι λίγο. Λοιπόν, πολλά τα μηνύματάκια σας γενικότερα για το κομμάτι των ελληνοτουρκικών και γι' αυτό το λόγο ζητήσαμε τη συνδρομή του κυρίου Γιάννη Βαλινάκη, πρώην υφυπουργός εξωτερικών, τις διεθνείς σχέσεις γενικότερα, οτιδήποτε έχει σχέση με την εξωτερική πολιτική, είναι ένας άνθρωπος που τα γνωρίζει από πρώτο χέρι και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που τον έχουμε αυτό το πρωινό μαζί μας. Καλημέρα σας κύριε Υπουργέ.
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, καλημέρα στους ακροατές μας, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Εγώ σας ευχαριστώ πολύ για την αποδοχή. Νομίζω ότι κάθε μέρα που περνάει βλέπουμε να κλιμακώνει την επιθετική της στάση η Τουρκία απέναντι στη χώρα μας. Αυτόν τον Αύγουστο έχουμε καταγράψει αρνητικό ιστορικό ρεκόρ 170 παραβιάσεων του εθνικού εναέριου χώρου στις πρώτες 24 ημέρες, κύριε Υπουργέ. Και νομίζω ότι και με βάση όλα τα υπόλοιπα, κύριε Βαλινάκη, αυτό κάτι δείχνει από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Είναι προφανές ότι έχουν συσσωρευτεί στον ορίζοντα πολλά επικίνδυνα θέματα. Πέρα από τα γνωστά που ξέραμε επί δεκαετίες, έχει υποστεθεί το ζήτημα της δίθεν γαλάζιας πατρίδας, η οποία θεωρία, η τουρκική θεωρία, δεν είναι, αν θέλετε, παλιά όπως ακούστηκε να λέγεται από τον Υπουργό Εξωτερικών, είναι τωρινή, είναι καινούρια των τελευταίων ετών. Και βλέπουμε μάλιστα ότι επίκειται και η κωδικοποίηση αυτής της εξωφρενικής θεωρίας μέσα από νομοσχέδιο που ετοιμάζει η Τουρκία και το οποίο θα προσδώσει ιδιαίτερη ένταση στις σχέσεις μας τους επόμενους μήνες, εάν τελικώς βεβαίως ενσωματωθούν όλα αυτά τα οποία λέγονται, αλλά και τα μισά να ενσωματωθούν, προφανώς θα έχουμε ένταση και προβλήματα. Και εδώ πρέπει να επισημάνω και να υπογραμμίσω κάτι που περνάει σχεδόν απαρατήρητο στη χώρα μας και είναι το πιο σημαντικό, ότι η Τουρκία πλέον ξεκάθαρα λέει ότι ένα μέρος του ελληνικού εδάφους, ένα μέρος των ελληνικών νησιών, στην ουσία σχεδόν όλα τα ανατολικά νησιά Ανατολικού Αιγαίου, πρώτα τα μικρότερα με τη θεωρία των γκρίζων ζωνών και μετά και τα μεγαλύτερα επειδή λέει τα έχουμε στρατιωτικοποίηση. Όλα αυτά λοιπόν τα νησιά τα αμφισβητεί η Τουρκία από τη μεριά της. Μιλάμε δηλαδή για προσπάθεια αλλαγής συνόρων. Και αυτό δεν είναι απλά μια θεωρία που κάποιος ακραίος εκτοξεύει κάποια μέρα σε ένα τουρκικό μέσο. Είναι μια επίσημη πλέον θεωρία της γειτονικής χώρας. Και από εκεί ξεκινούν όλα τα προβλήματα.
0: Επιδιώκει το θερμό επεισόδιο η Τουρκία, ο Ερντογάν, Και το λέω επειδή αναφερθήκατε στον κύριο Γεραπετρίτη. Εχθές στη συνέντευξη την οποία έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών της χώρας μας, σημείωσε δύο πραγματάκια. Πρώτον, τα F-16, τις Μπελαρά, τις φρεγάτες και ο Σονούπο και τα F-35 τα στέλνουμε όπου είναι απαραίτητο να τα στείλουμε, είπε ο κύριος Γεραπετρίτης. Και ότι η περίοδος της αδράνειας για τη χώρα μας έχει περάσει. Αυτά τι δείχνουν? Δείχνουν και από τη δική μας την πλευρά πρόθεση αντίδρασης απέναντι στη δράση της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, είπε και ο κύριος Υπουργός ότι αγρυπνούμε αλλά δεν ανησυχούμε. Εγώ έχω μάθει στη ζωή μου να ανησυχώ όταν μου λένε κάτι συνεργάτες, κάποιοι, ότι δεν ανησυχούν. Ανησυχώ και έπρεπε να ανησυχούμε, διότι τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Και εδώ πρέπει να βάλουμε κάτω και να δούμε αν πράγματι ο συσχετισμός δυνάμων με την Τουρκία είναι τέτοιος ώστε να αποτρέπει την Τουρκία. Όχι απλά να λέμε ότι έχουμε βελτιώσει τις ένοπλες δυνάμεις μας, που τις έχουμε βελτιώσει. Προφανώς έχουμε κάνει μεγάλα βήματα τον τελευταίο καιρό. Αυτό είναι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν η Τουρκία κάνει μεγαλύτερα βήματα, κάνει άλματα, σε πολλούς τομείς μας έχει ξεπεράσει, στα μη επανδρομένα συστήματα, στους πυράβλους. Και ακόμα και στο ναυτικό, ακόμα δεν έχουμε φτάσει σε ένα σημείο ώστε να αισθανόμαστε ασφαλείς. Όλα αυτά λοιπόν δείχνουν ότι ο συσχετισμός δυνάμων δεν βελτιώνεται τόσο καθοριστικά, επαναλαμβάνω και το υπογραμμίζω, ώστε να αποτραπεί η Τουρκία. Εμείς μπορούμε να λέμε ότι έχουμε περισσότερα όπλα. Το θέμα είναι η Τουρκία πώς βλέπει τη δική της τη μεριά. Και η Τουρκία λοιπόν θεωρεί ότι η Ελλάδα, για παράδειγμα, πήρε ορισμένες πρωτοβουλίες που λέει και ο κ. Γεραπετρίδης τα τελευταία χρόνια, οι οποίες όμως πρωτοβουλίες στο μεγάλο μέρος τελικώς αποδείχθηκαν άστερες, διότι δημιούργησαν μάλιστα και ένα ζήτημα μπούμεραν, γύρισαν μπούμεραν στην Ελλάδα. Τι θέλω να πω, όταν ξέρουμε όλοι στο καλώδιο το GSI ότι σταμάτησαν όλα στην Κάσο επειδή εμφανίστηκαν οι τουρκικές φρεγάτες και προς το παρόν τουλάχιστον επί 2 χρόνια όμως έχουν μπλοκάρει όλο αυτό το πρόγραμμα. Το ίδιο έγινε και στο παρελθόν με άλλο τρόπο με τον αγωγό Ιστμέτ που κι αυτός ναυάγησε. Τα αιωλικά πάρκα τα οποία είχαμε ξεκινήσει να τα σχεδιάζουμε πέρα από τα 6 μίλια και τελικά τα μαζεύουμε εντός των 6 μιλίων. Τα θαλάσσια πάρκα το ίδιο όταν ξεκίνησε η πρωτοβουλία και κατά τη γνώμη είναι μια λάθος πρωτοβουλία. Εγώ δεν βάζω πιο ψηλά τα θαλασσοπούλια του Αιγαίου από τους ανθρώπους του Αιγαίου, διότι εδώ είναι, έτσι τίθεται το ζήτημα. Ή θα βοηθήσεις τα μικρά νησιά να αποκτήσουν κατοίκους αυτά που τους έχασαν, διότι έφυγαν σε δεκαετίες δύσκολες του 50 και του 60, να γυρίσουν αυτοί οι άνθρωποι πίσω και να ενισχύσεις αυτούς που υπάρχουν εκεί με γερές ενέσεις βοήθειας, ή θα δώσεις προτεραιότητα στα θαλασσοπούλια και θα διώξεις τους κατοίκους. Αυτή λοιπόν η αιμονή με το περιβάλλον σε περιοχές που κατά την Τουρκία δεν είναι ελληνικές και είναι γκρίζες, προφανώς δεν λειτουργεί υπέρ των εθνικών συμφερόντων.
0: Δηλαδή τους χάρτες τους οποίους δημοσιοποίησε η Τουρκία για τα θαλάσσια πάρκα, θεωρείτε ότι η Αθήνα θα έπρεπε να αντιδράσει με πιο στεναρό τρόπο, με διαφορετικό τρόπο, εκτός από αυτές τις δηλώσεις και βεβαίως τα διαβήματα, αλλά δεν ξέρω, αισθάνομαι ότι μάλλον ήταν χαμηλής έντασης η αντίδραση της Αθήνας. Δεν ξέρω αν έχετε και εσείς την ίδια αίσθηση, κύριε Βαλινάκη.
1: Έχω την αίσθηση ότι έχουμε μπροστά μας ένα τεράστιο ζήτημα, το οποίο τα θαλάσσια πάρκα είναι απλώς ο προάγγελος, δηλαδή μικρά-μικρά βήματα, γιατί το κάνει έξυπνα σε εισαγωγικά η Τουρκία από τη μεριά της, μικρά-μικρά βήματα που το καθένα από αυτά δεν φαίνεται ικανό να προκαλέσουν μια σύγκρουση ανάμεσα στις δύο χώρες, και πολλούς δεν φαίνεται αυτό, δυστυχώς. Απ' την άλλη μεριά όμως δημιουργούν βήματα προόδου των τουρκικών θέσεων σε βάρος των ελληνικών. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα λοιπόν το τι θα κάνεις δεν μπορεί να είναι το πάγιο το οποίο έχει αποδειχθεί αναποτελεσματικό και άσφερο, δηλαδή οι διαμαρτυρίες στους Ευρωπαίους. Αυτά τα πράγματα έπρεπε να το έχουμε καταλάβει ότι δεν λειτουργούν. Δηλαδή πρώτον πας και το λες και οι άλλοι θα ακούνε, λένε ένα ναι, το πολύ πολύ θα βγει και ένα ψήφισμα του Ευρωκοινοβουλίου το οποίο δεν έχει κανένα αποτέλεσμα σε βάρος της Τουρκίας. Λοιπόν, θα κάνεις μια πολιτική όπου αντιλαμβάνεσαι ότι απέναντί σου έχεις ένα τεράστιο θέμα που λέγεται Τουρκία διεκδικεί έδαφος ελληνικό και άρα ευρωπαϊκό και το θέτεις έτσι, και μπλοκάρεις μια σειρά από αποφάσεις και προγράμματα της Ευρώπης που έχουν μεγάλη σημασία για την Τουρκία. πράγμα που δεν έχει γίνει μόνο στο θέμα του SAFE, του προγράμματος SAFE, αλλά εδώ συζητάμε για πάρα πολλά τέτοια. Ή λοιπόν το θέτεις έτσι και μπλοκάρεις και τότε πραγματικά μπορεί να έχει ένα αποτέλεσμα, ή πρόφεσαι απλώς και διαμαρτύρεσαι, γνωρίζοντας εκ των προτέρων, γιατί θα έπρεπε να το γνωρίζουν εκ των προτέρων, ότι δεν θα αποδώσουν όλα αυτά. Άρα λοιπόν δεν αντιμετωπίζεται με, αν θέλετε, επικοινωνιακά πυροτεχνήματα η υπόθεση αυτή. Είναι πολύ σοβαρή και ακριβώς υπάρχουν πολλά κομμάτια τα οποία δένουν γύρω από το αφήγημα της γαλάζιας πατρίδας, και αυτό είναι που καθιστά το πρόβλημα τόσο ανησυχητικό και σπουδαίο κατά των εθνικών συμφερόνων, και γι' αυτό και πρέπει να αντιμετωπιστεί με μια συνολική πολιτική και όχι με διαβήματα τα οποία νομίζω όλοι ξέρουμε πια ότι δεν αποδίδουν.
0: Άρα καταλαβαίνω, κύριε Βαλινάκη, ότι ο Ερντογάν προσπαθεί με οποιοδήποτε τρόπο να προκαλέσει το θερμό επεισόδιο, διότι αν ισχύουν αυτό το οποίο λένε πολλοί αναλυτές, δεν ξέρω και τι, θα ήθελα να ακούσω και τη δική σας άποψη, ότι με το που θα ξεκινήσει η διαδικασία πόντισης του GSI, το Ούρους Ρέις βρίσκεται στα ανοιχτά εκεί της Κερίνιας, ανάμεσα στο ψευδοκράτος και στην Τουρκία, προκειμένου να μπει στη διαδικασία να παρενοχλήσει τις ενέργειες που θα κάνουν η ελληνική πλευρά με το γαλλικό κολοσσό. Και αναρωτιέμαι εάν σε εκείνο το σημείο θα παρέμβει και η Γαλλία, εάν θα παρέμβουμε και εμείς πιο δυναμικά, εάν ευσταθεί, εάν δούμε ένα τέτοιο σενάριο μάλλον να υλοποιείται από την πλευρά της Τουρκίας.
1: Κοιτάξτε, τη θεωρία ότι μία ξένη μεγάλη εταιρεία, όπως ήταν η Σεύρον νότια της Κρήτης ή η γαλλική στη συγκεκριμένη περίπτωση για το καλώδιο της Κάσου, θα φέρουν μαζί τους και μια αμερικανική στη μια περίπτωση, γαλλική στην άλλη, αντίδραση επί του πεδίου των χωρών αυτών, εγώ δεν τη θεωρώ δεδομένη. Είναι μια εικασία. Δεν βασίζεται σε συγκεκριμένες, αν θέλετε, παραδοχές. Φοβάμαι ότι όλα αυτά είναι στον αέρα και θα απογοητευτούμε αν νομίζουμε ότι θα σταθούν οι Αμερικανοί φρουροί των ελληνικών συμφερόντων νότια της Κρήτης και οι Γάλλοι στην Ανατολική Μεσόγειο. Συνεπώς πρέπει να έχουμε σχεδιάσει και περισσότερες αντιδράσεις και περισσότερα, να κάνουμε περισσότερα σχέδια από το να επαφιέμεθα στο ότι οι Γάλλοι θα προτάξουν τα στήθη τους για να λύσουν τα δικά μας προβλήματα. Εμείς πρέπει να είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε τα δικά μας συμφέροντα και όχι να περιμένουμε από τους άλλους. Τώρα, αν οι άλλοι εξασφαλιστεί ότι θα έρθουν να μας βοηθήσουν, βεβαίως είναι ακόμα καλύτερο. Αλλά δεν θα επαφιέμουν σε αυτή την παραδοχή, νομίζοντας ότι θα έρθουν στα σίγουρα να μας βοηθήσουν, όπως δεν είμαι και σίγουρος ότι αυτό που λέμε ένα επεισόδιο θα μείνει επεισόδιο, διότι η Τουρκία ψάχνει να βρει μια αφορμή για να, αν θέλετε, κλιμακώσει. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί στις αντιδράσεις και στις κινήσεις μας. Δεν υπάρχουν εύκολες λύσεις που ορισμένοι παρουσιάζουν καθημερινά στα μέσα ενημέρωσης. Υπάρχουν δύσκολες λύσεις, υπάρχουν σύνθετες λύσεις, υπάρχουν πολλά που μπορούμε να κάνουμε, αλλά δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις. Γι' αυτό λοιπόν χρειάζεται απαραίτητα μια πολύ μεγάλη προσοχή, αλλά και μια επίδειξη αποφασιστικότητας, γιατί όπως έλεγα προηγουμένως, ξεκινάς μια πρωτοβουλία, πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα τα σενάρια. Φαίνεται ότι δεν ήμασταν έτοιμοι στην Κάσο για το τι θα συνέβαινε, και αυτό απορώ πραγματικά πώς μπορεί να πέρασε από το μυαλό των χειριστών, των αρμοδίων, ότι δηλαδή η Τουρκία δεν θα αντιδρούσε. Σε κάθε περίπτωση η Τουρκία αντιδρά δυστυχώς σε όλες τις δικές μας πρωτοβουλίες, αυτές που λέει η κυβέρνηση και επέρεται ότι έλαβε τα τελευταία χρόνια. Αντέδρασε, όπως είπα προηγουμένως, και για το καλώδιο και για τον αγωγό Ισμέρ και για τα αιωλικά πάρκα και για τα θαλάσσια πάρκα και για τον θαλάσσιο χωροταξικό σχεδιασμό, και δυστυχώς το αποτέλεσμα ήταν ότι πολλά από αυτά μαζεύτηκαν, ενώ δηλαδή ήταν πολύ πιο φιλόδοξα στην αρχή, μαζεύτηκαν εντός των 6 μιλίων. Άρα όταν ξεκινάς προβουλίες πρέπει να είσαι έτοιμος για την αντίδραση, να έχεις βάλει κάτω όλα τα σχέδια για το πώς θα απαντήσεις, να είσαι έτοιμος για το τι θα κάνει η άλλη πλευρά. Δεν τελειώνει με τη δική σου πρωτοβουλία η ιστορία, συνεχίζεται, και άρα πρέπει να είσαι έτοιμος για όλα.
0: Άρα λοιπόν, κύριε Βαλινάκη, τώρα Πλέον η χώρα μας περιμένει την οποιαδήποτε αντίδραση και φαντάζομαι ότι είναι ιδιαίτερα προετοιμασμένη, αν μη τι άλλο, εάν τελικά αποφασίσει η Τουρκία να κάνει την οποιαδήποτε κίνηση. Γιατί εκτός από τον TSI έχουμε και τον Ocean Link, ο οποίος από Εύβοια προς Χίο περνά από τον 25ο μεσημβρινό. Άλλη ιστορία τούτη που μας έχει βάλει τα όρια του 25ου μεσημβρινού η Τουρκία.
1: Ναι, υπάρχουν πολλά σενάρια και πολλές απειλές, οι οποίες όπως περιέγραψα προηγουμένως συσσωρεύονται στον ορίζοντα. Άρα λοιπόν ως χώρα παίρνεις μια απόφαση. Ή θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου ένα γείτονα ο οποίος πλέον απροκάλυπτα ζητάει, διεκδικεί και μάλιστα με βίαιο τρόπο διεκδικεί ελληνικό έδαφος, ελληνικά νησιά. Δεν μιλάω καν τώρα για τη θάλασσα και τον υποθαλάσσιο χώρο που έρχονται μετά, διότι εξαρτώνται από το έδαφος. Αν δηλαδή χάσεις νησιά, χάσεις και μικρονήσια έστω, χάνεις ταυτόχρονα και τη θαλάσσια επίρρεια που έχουν, δηλαδή δεν έχουν πια θαλάσσιες ζώνες. Άρα αλλάζει τελώς η κατανομή σε εισαγωγικά του Αιγαίου. Άρα λοιπόν όλο το πρόβλημα είναι το έδαφος. Ή λοιπόν θεωρείς ότι έχεις απέναντί σου μια χώρα που διεκδικεί ελληνικό έδαφος, διεκδικεί αλλαγή συνόρων. Αυτό είναι και το υπογραμμίζω. Και τότε κάνεις προληπτικές κινήσεις ισχυρές απέναντι στην Τουρκία για να της κοπεί η όρεξη ή κάθεσαι και περιμένεις. Δεν θεωρώ ότι η δεύτερη αυτή τακτική είναι η καλύτερη. Η πρώτη είναι. Πρέπει λοιπόν η Ελλάδα να απειλήσει κατά τη γνώμη μου μέσω τρίτων, διακριτικά αλλά αποφασιστικά, ότι σε περίπτωση που η Τουρκία προχωρήσει και κάνει πράξη αυτές τις διεκδικήσεις της εναντίον ελληνικού εδάφους, θα απαντήσει με μαζικό και πλήρες βέτο κατά οποιοδήποτε ωφελήματος η Τουρκία ελπίζει να πάρει από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Αυτό είναι το μεγαλύτερο όπλο μας και αυτό πρέπει να χρησιμοποιήσουμε. Τα διαβήματα δεν οδηγούν πουθενά. Εκεί έχουμε ένα βέτο, το βέτο μπλοκάρει οποιαδήποτε κίνηση μπορεί να θέλουν οι άλλοι. Ενώ αντίθετα στο διάβημα ή στο Συμβούλιο των Υπουργών ή στη συνάντηση κορυφής πρέπει να συμφωνήσουν οι άλλοι σε αυτό που ζητάμε εμείς. Και αυτό δεν επιτυγχάνεται ποτέ. Ή επιτυγχάνεται και αν θέλετε νερώνει τόσο πολύ το αποτέλεσμα και το μήνυμα προς την Τουρκία που είναι πια αναποτελεσματικό, πλήρως αναποτελεσματικό και το γράφει και στα παλιά στα βαμπούτσια η Τουρκία. Άρα ή έχεις μπροστά σου μια τεράστια πρόκληση αλλαγή συνόρων και αντιδράς αναλόγως στέλνοντας το μήνυμα ότι δεν ανέχεσαι κάτι τέτοιο προληπτικά και περνάει το μήνυμα μέσω τρίτων επαναλαμβάνω και όχι με... αν θέλετε με φωνασκίες και μεγάλες με πυροτεχνήματα επικοινωνιακά, το λες διακριτικά προς την τρίτη πλευρά μέσω των Ευρωπαίων και ότι θα έρθουν δηλαδή να πληρώσουν ένα μεγάλο τίμημα, γιατί αυτό το μετράει η Τουρκία. Για να υπάρχει αποτροπή, πρέπει η Τουρκία να υπολογίζει ότι είτε στρατιωτικά είσαι σε θέση να της επιβάλλεις έναν τεράστιο πόνο, όχι απλά να αμυνθείς όπως λέμε εμείς, θα κάψουμε τον εισβολέα στο νησί, το ελληνικό εννοείται, επάνω όταν θα έχει εισβάλει. Δεν αρκεί αυτό για να πονέσει η Τουρκία. Πρέπει να είναι ένα χτύπημα πόνου και αυτό πρέπει να σχεδιάζουμε και να είμαστε σε θέση να δώσουμε εάν γίνει κάτι τέτοιο, το απευκταίο βέβαια, αλλά πρέπει να είμαστε έτοιμοι έτσι ή διπλωματικά, αν θέλετε πρώτο στάδιο της στρατηγικής μας, να είμαστε σε θέση να επιφέρουμε ένα μεγάλο πλήγμα εμπορικό, οικονομικό και πολιτικό θεσμικό στην Τουρκία μέσω της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Εγώ έτσι θα αντιδρούσα. Επίσης, ένα άλλο σημείο το οποίο έχω γράψει
0: και να κλείσουμε με αυτά, κύριε Βαγγελίδη.
1: Και να κλείσουμε αυτό, είναι ότι θέλουμε το δικό μας νόμο της θαλάσσιας δικαιοδοσίας. Τον αντίστοιχο, αν θέλετε, της γαλάζιας πατρίδας, πως οι Τούρκοι πάνε τώρα να ενοποιήσουν σε ένα νομοθέτημα τα πάντα γύρω από τις θαλάσσιες διεκδικήσεις τους. Εμείς πρέπει να κατοχυρώσουμε την Ελλάδα των τεσσάρων θαλασσών, Ιόνιο, Κρητικό, Αιγαίο, Ανατολική Μεσόγειος, μέσα από τα διάφορα διάσπρωτα νομοθετήματα που έχουμε κατά καιρούς και Κία και διάφορα άλλα που έχουμε υιοθετήσει σε ένα ισχυρό νομοθέτημα το οποίο θα είναι και η βάση της δικής μας θέσης.
0: Τι νόημα θα έχει αυτό, κύριε Βαλινάκη, όταν παραδείγματος χάρη η Αθήνα λέει ότι εντάξει, μπορεί να νομοθετήσει οτιδήποτε θέλει η Τουρκία για το εσωτερικό της χώρας, αλλά δεν έχει καμία διεθνή βάση και καμία διεθνή επιρροή. Παραδείγματος χάρη ακόμα και ο νόμος για τη γαλάζια πατρίδα, αν και εφόσον φτάσει μέχρι την τουρκική εθνοσυνέλευση. Αν κάνουμε εμείς κάτι αντίστοιχο, αυτό θα έχει νομική υπόσταση. Μιλάω σε διεθνές επίπεδο.
1: Όχι, κάθε χώρα έχει τα δικά της νομοθετήματα και βάσει αυτών κινείται. η Τουρκία έχει τη δική της, τους δικούς της νόμους και θα φτιάξει κι άλλους τώρα και βάσει αυτών κινείται. Άρα βεβαίως δεν μπορεί να παράγει αυτόματα ένομα αποτελέσματα σε διεθνές επίπεδο, όμως δημιουργεί πρακτικά αποτελέσματα, πραγματικά αποτελέσματα. Όταν η χώρα η οποία έχει υιοθετήσει το συγκεκριμένο νόμο, όπως η Τουρκία αν προχωρήσει ο νόμος της Γαλάζιας Πατρίδας ή όπως η Ελλάδα αν έχει το δικό της νόμο, μπορέσει βάσει αυτού να το κάνει, να κάνει πραγματικότητα της πρόνοιας του νόμου αυτού. Μιλάω για κωδικοποίηση υπαρχόντων νομοθετημάτων, όπως είναι ο νόμος Μανιάτη, όπως είναι ο νόμος του θαλάσσιου χωροταξικού σχεδιασμού, όπως είναι ο νόμος για τα 12 μίλια στο Ιόνιο. Όλα αυτά λοιπόν να μαζευτούν σε ένα, είναι σαν θέλετε στην ουσία ο θαλάσσιος χωροταξικός σχεδιασμός, ο οποίος πρέπει να αποτυπωθεί σε νόμο. Αλλά για όλες τις περιοχές, όλες τις θάλασσες της Ελλάδας. Και αυτό είναι, αν θέλετε, και μια διαπραγματευτική βάση, διότι βεβαίως το να λες εσύ ότι είναι δικά μου δεν σημαίνει αυτομάτως ότι έγιναν και δικά σου, αλλά είναι η βάση με την οποία θα κινηθείς διπλωματικά, ευρωπαϊκά και αν χρειαστεί και στρατιωτικά.
0: Πολύ ενδιαφέρον αυτό το οποίο μας είπατε, κύριε Βαλινάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία.
1: Και είστε
0: καλά.
1: Ευχαριστώ.
0: Καλή σας ημέρα. Να λοιπόν μια πολύ ενδιαφέρουσα εκδοχή από την πλευρά του πρώην Υφυπουργού Εξωτερικών. Όπως η Τουρκία ετοιμάζεται να ψηφίσει, να περάσει στην τουρκική εθνοσυνέλευση τη Γαλάζια Πατρίδα, να κάνουμε κάτι αντίστοιχο κι εμείς που αφορούν στα δικά μας, τα εθνικά μας κυριαρχικά δικαιώματα. Το κρατάμε. Διαφημιστικό διάλειμμα, ειδήσεις σε τίτλους και επανερχόμαστε.
2: FM. Η ενημέρωση αλλάζει επίπεδο και τώρα είναι πάντα μαζί σου. Κατέβασε τη νέα εφαρμογή του real.gr. Διάβασε όλες τις ειδήσεις από την Ελλάδα και τον κόσμο. Ακού ζωντανά τον Real FM 97,8. Δες γρήγορες συνόψεις άρθρων με Real AI. Το νέο app του real.gr. Η ενημέρωση πιο έξυπνη από ποτέ. Διαθέσιμο δωρεάν για iOS και Android.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
4: Θέλετε να αυξήσετε την αποδοτικότητα της επιχείρησής σας? Ένα εξελιγμένο ERP σύστημα είναι το κλειδί. Στη Revival Consulting Services προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις μηχανογράφησης, σχεδιασμένες και προσαρμοσμένες στην επιχείρησή σας. Αυτοματοποίηση και εξοικονόμηση χρόνου. Όλα σε ένα σύστημα. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com ή στο 210-515-6800. Revival Consulting Services. Καινοτομία στα μέτρα σας.
5: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
6: Ώρα για κόκομα Summer Sale. Λατό FM. Στους 103,3.
7: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένω.
8: Το realplayer.gr.
9: Αμέση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
10: Τίτλοι ειδήσεων από τον Real FM.
11: Στο μικρόφωνο Θοδωρής Αξελός. Μια κοπέλα 17 χρονών έχασε τη ζωή της στα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής όταν το αυτοκίνητο στο οποίο επέβαινε μαζί με ακόμη 4 νέους εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Σε κλαιοκαύσωνα και σήμερα η χώρα. Μέχρι την 5η Ιδράριο αναμένεται να αγγίξει τους 40 βαθμούς Κελσίου. Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς προβλέπεται στις περισσότερες περιοχές. Αναλυτικά στο real.gr. Νέα διευρυμένη εκστρατεία οικονομικής πίεσης κατά του Ιράν ανακοίνωσαν οι Ηνωμένες Πολιτείες.
8: Ακολουθεί το δελτίο θερμοκρασίας από τον Real FM. Μια χορηγία των κλιματιστικών Μιντέα και του ομίλου Φιδάκη.
11: Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι 28 βαθμοί σε Αθήνα και Πάτρα, 27 στη Θεσσαλονίκη, 30 στα Χανιά.
12: Το κλιματιστικό μας είναι τόσο έξυπνο. Καταλαβαίνει πότε ζεσταίνομαι ή αν κρυώνω. Μας κάνει και οικονομία. Άρα πιο πολλά παιχνίδια για εμένα.
13: Κλιματιστικά Midea με AI EcoMaster για έως και 40% εξοικονόμηση ενέργειας και λειτουργία Air Magic για καθαρή ατμόσφαιρα.
12: Και όλα μόνο με ένα κλικ.
13: Με την εφαρμογή Smart Home. Midea.
12: Αισθάνεσαι σπίτι.
13: Με την εγγύηση της FG Europe, όμιλος Φιδάκη.
14: Real Traffic. Η κίνηση στους δρόμους.
11: Πολύ αυξημένη στην Ομερίδου Σκυλίτσης στο ρεύμα προς Πειραιά και στην Αττική Οδό στον κόμβο της Μεταμόρφωσης.

0: Λοιπόν, είναι πάρα πολλά τα μηνύματά σας και βεβαίως έδωσε και μπόλικη τροφή για σχολιασμό ο κύριος Βαλινάκης όσον αφορά στα ελληνοτουρκικά. Γιούρας, ναι, απλά επειδή όταν μου στέλνει το μήνυμα βρε Γιούρα γράφει Γεώργιος πάνω, γι' αυτό το λόγο, άλλαξε και το... πώς το λένε, άλλαξε και το... και το, τον αποστολέα, για να μην μπερδευόμαστε, γιατί από εκεί ξεκινάω. Ναι, Θανάση μου. Ναι, δεν κατάλαβα ποιο είναι το κανονικό, αλλά μπας περιπτώσει. Γεια σου, Οδυσσέα, μεστός, πρακτικός, προσγειωμένος και κριτικός λόγος. Κριτικός με γιώτα, όχι με ήττα, γιατί με λάκωνα, σωστά. Γεια σου, ρε Οδυσσέα, καλημέρα. Νωρίς σε βλέπω. Πού πας, παλικάρι μου? Λοιπόν, με μια Τουρκία λέει ασχολούμαστε τόσα χρόνια. Έπρεπε τότε στα Ήμια να έχουμε πράξει διαφορετικά, θα πω εγώ, σε σχέση με αυτό το οποίο γράφεις. Αλλά κουράστηκα, όπως και με την Κύπρο. Δεν είναι να κουραζόμαστε όμως για αυτά τα πράγματα, γιατί έχουν να κάνουν με τα εθνικά μας θέματα. Ο Θανάσης λέει καλημέρα κύριε Παπαδάκη, αν και διαφωνούμε στα περισσότερα, από αυτά που συμφωνούμε, από ό,τι έχω καταλάβει, περίμενα πώς και πώς να σε ξανακούσω. Προτιμώ να ακούω έγκυρους δημοσιογράφους που διαφωνώ παρά το αντίθετο. Θανάση μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για το μήνυμά σου. Λοιπόν, θα ανοίξουμε τώρα μια παρένθεση διαφορετική, διότι έχουν έρθει και πάρα πολλά μηνύματα για το θέμα του ιού του Δυτικού Νείλου, με αυτά τα κουνούπια τα οποία κυκλοφορούν, τελικά πολλά τέτοιου είδους κουνούπια στο όνομα Αττικής, και δεν το περιμέναμε. Έχουμε μια έξαρση η οποία είναι πραγματικά πολύ ανησυχητική. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε συνομιλήσει με τον κύριο Βασιλακόπουλο, τον πρόεδρο του ΕΟΔΗ, και τον είχαμε ρωτήσει για ποιο λόγο δεν έγιναν οι απαραίτητοι ψεκασμοί για να αντιμετωπιστεί το φαινόμενο. Η εκδοχή που μας έδωσε, ότι δηλαδή δεν μπορούσαν να γίνουν περισσότεροι ψεκασμοί για να μην υπάρχει μεγαλύτερο πρόβλημα όσον αφορά στην πανίδα, στα ζωηφιάκια, έγιναν όσα έπρεπε να έχουν γίνει εκείνη τη χρονική στιγμή. Βλέπουμε όμως ότι το τελευταίο χρονικό διάστημα έχουν ξαναξεκινήσει ψεκασμοί, και ειδικά στην Κηφισιά, γενικότερα σε πάρα πολλές γειτονιές της Αθήνας, και εμείς έχουμε μπερδευτεί. Ζητήσαμε λοιπόν από τον κύριο Γιώργο Πατούλη, τον πρόεδρο του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, λίγο να μας ξεμπερδέψει. Καλή σας ημέρα, κύριε πρόεδρε. Κύριε Πατούλη, τι κάνετε?
1: Καλημέρα κύριε Παπαδάκη, σε εσάς και τους ακροατές σας, μια χαρά. Καλό από καλό καιρό, δεν ζητώ.
0: Ναι, τέλος πάντων, ας το αφήσουμε προς το παρόν αυτό, το καλό από καλό καιρό, διότι φαίνεται ότι μάλλον έχουμε μπλέξει με όλη αυτή την ιστορία. Και ειλικρινά θα σας κάνω και εσάς την ίδια ερώτηση. Για ποιο λόγο φέτος έχουμε αυτή την έξαρση? Τι κάναμε λάθος, τι πήγε στραβά?
1: Κοιτάξτε, αυτό θα πρέπει κανείς να το διερευνήσει αρκετά βαθιά. Εγώ θα σας πω,
0: ναι,
1: καταρχάς τι γινόταν το 22, το 23, στο οποίο τη Μεγάλη Τιμή ήταν πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου της Αθήνας, αλλά και περιφερειάρχης, όπου εκεί αυτό το οποίο είχαμε εφαρμόσει, και μάλιστα σε μια διαδικασία στην οποία η εφαρμογή τα προηγούμενα χρόνια μας είχε φέρει την Αττική πάλι σε πρώτη θέση. Ήταν λοιπόν μια συστηματική διαχείριση των πληθυσμών, των κουνουπιών, που προφανώς η πρόληψη, η αρχική, πριν εμφανιστεί το πρώτο κρούσμα σε άνθρωπο, είναι πάρα πολύ σημαντικό. Θα σας έλεγα ότι αυτό που εφαρμόζαμε εμείς τώρα, τότε, το εφαρμόζει τώρα στη Δυτική Ελλάδα η κυρία Μαστοράκη, είναι την περιφερειάρχη εκεί, γιατρός, η οποία τι κάναμε κι εμείς τότε που το είχαμε μηδενίσει 22-23. Είχαμε λοιπόν την διαδικασία αφενός με να δημιουργούμε τον ψεκασμό όταν είναι σε προνύμφες τα ενήλικα κουνούπια, δηλαδή για να καταλάβουν οι ακροατές μας, πριν υπάρξουν τα κουνούπια υπάρχουν προνύμφες και μάλιστα υπάρχουν εστίες αναπαραγωγής σε διάφορα σημεία, σε ρέματα, σε λιμνάζοντα ύδατα γενικότερα κτλ., όπου εκεί ο ψεκασμός, και εφόσον έχει γίνει η κατάλληλη φακτογράφηση, μας δίνει την αρχική προληπτική διαδικασία, η οποία όμως για να είναι προνύμφες πρέπει κανείς να ψεκάσει Φεβρουάριο, και Μάρτιο. Αν ψεκάσει τον Μάιο, τότε όλοι οι προνήφες έχουν γίνει, εάν θέλετε, κουνούπια, ενήλικα κουνούπια, τα οποία πραγματικά δεν μπορεί να τα βρει στις εστίες της. Γιατί τα κουνούπια πάνε παντού. Υπό αυτή την έννοια, εκεί θα πρέπει να υπάρξει μια πραγματική έγκαιρη προνυμφιακή ψεκαστική διαδικασία σε χαρτογραφημένες περιοχές της ευρύτερης περιοχής. Δηλαδή θα σας πω, εμείς κάναμε ευρύτατους ψεκασμούς, παραδείγματος χάρη στο κομμάτι του Σκηνιά, και με drones και με ελικόπτερα, για να μπορέσει, επειδή εκεί υπάρχει μεγάλη έτσι πανίδα και τα λοιπά, και υπήρχε μεγάλη χαρτογράφηση, να το πω έτσι, σε προνυμφικές καταστάσεις. Και από εκεί και πέρα όμως δεν καθίσαμε εκεί και δεν καθόμασταν.
0: Άρα μισό λεπτάκι για να τα βάλουμε σε μια σειρά. Σε πρώτο χρόνο δεν έγιναν οι ψεκασμοί τη στιγμή που έπρεπε.
1: Εγώ λέω τι κάναμε και τι κάνει αυτή τη στιγμή η Δυτική Ελλάδα, διότι έχω μιλήσει με την κυρία Μαστοράκου, η οποία αυτή τη στιγμή έχει μηδέν, ενώ είχε πέρυσι και πρόπερσι και συνεχώς είχε τέτοιες, εάν θέλετε, εστίες και μάλιστα πολλά κρούσματα και θανάτους. Αυτή τη στιγμή είναι σε μηδενικά κρούσματα η Δυτική Ελλάδα, και στα οποία αυτό το είχαμε εφαρμόσει εμείς με μια τριετή σύμβαση που είχαμε κάνει με το Πανάκιο Ινστιτούτο, και στο οποίο τι άλλο κάναμε, γιατί αυτό δεν αρκεί. Χρειάζεται να υπάρχουν προφανώς παγίδες μέσα από τις οποίες γίνεται επιτήρηση μετά τους ψεκασμούς, να βρούμε εάν υπάρχουν επιδημικά πτηνά μολυσμένα ή κουνούπια μολυσμένα, ώστε αυτό, εφόσον προέκυπτε, να γίνει ένα τέταρτο στάδιο, όπου στα σημεία αυτής της καταγραφής σε ευρύτατα επίπεδα της Αττικής να γίνονται, πριν υπάρξουν κρούσματα ανθρώπινα, στην περιοχή των κρούσματων ευρύτατοι άλλοι ψεκασμοί με πιο ειδικό υγρό, να το πω, που οδηγούν σε μαζική εξόντωση των κουνουπιών τότε.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό δεν το γνωρίζω, διότι δεν βρίσκομαι αυτή τη στιγμή, ενδεχομένως θα πρέπει να ρωτηθούν οι αρμόδιοι. Από την άλλη πλευρά τώρα, αυτοί οι ευρύτατοι ψεκασμοί οι οποίοι γίνονται δεν μπορεί να είναι σε προνύμφες, διότι προνύμφες έχουν γίνει ενήλικα κουνούπια, γίνονται σε κουνούπια, και προφανώς σωστά είναι, τουλάχιστον στις δημοτικές αρχές, η προσπάθεια που γίνεται είτε στα φρεάτια είτε σε λιμνάζοντα ύδατα για να εξοντώσουν κάποια κουνούπια. Αλλά προσέξτε, δεν πάει να πει ότι όλα τα κουνούπια έχουν τον ιό. Γι' αυτό η πρόληψη, κύριε Παπαδάκη, είναι πολύ σημαντική. Και αν χάσει κανείς κάποιες μέρες ή κάποιο μήνα, τότε χάνει το τρένο. Αυτό λοιπόν θα έπρεπε να το ξέρατε.
0: Είστε σαφείς εκ του αποτελέσματος. Νομίζω ότι όλοι καταλαβαίνουμε τι δεν έχει γίνει σωστά φέτος.
1: Τώρα, πάμε, τι κάνουμε στο σήμερα.
0: Για να δούμε τι κάνουμε λοιπόν στο τώρα, διότι το πρόβλημα όσο πάει και διωγγώνεται, και μάλιστα ακόμα και πάρα πολλές γειτονιές αντιμετωπίζουν αυτό το θέμα.
1: Έχω ακούσει για την κλιματική κρίση ότι ήρθαν, ξέρω εγώ, ήταν πολλές βροχές και τώρα και σε ζέστες. Εσείς θυμάστε κανένα χειμώνα που δεν είχαν πλημμυρικά φαινόμενα και μετά.
0: Εντάξει, τώρα μιλάμε τα αυτονόητα μεταξύ μας. Μας ακούγει ο κόσμος, κύριε Πατούλη.
1: Άρα και ακόμα και αυτό να συμβαίνει, γι' αυτό ακριβώς γίνεται η επιτήρηση, ώστε όταν υπάρχουν μολυσμένα κουνούπια και προτού βγει μολυσμένος άνθρωπος, να έχουν γίνει ακόμα περαιτέρω και πιο στοχευμένες ψεκαστικές προσπάθειες. Πάμε τώρα λιγάκι στο σήμερα. Στο σήμερα λοιπόν σωστά κάνουν οι Δήμοι που ψεκάζουν φρεάτια και λιμνάζοντα ύδατα με κάποιον τρόπο. Προφανώς όμως δεν μπορεί η πρόληψη να αντικατασταθεί από κάτι τέτοιο. Τώρα προσπαθούν να καταστήλουν τον αριθμό των κουνουπιών, αλλά δεν είναι εύκολο. Αυτό που έχει μεγάλη αξία είναι να πάρουμε το παράδειγμα αυτό για την επόμενη χρονιά και να ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε, οι αρμόδιοι δηλαδή, πληθυντικό ευγενίας βάζω, αλλά και από την άλλη πλευρά, ο ίδιος ο
0: τώρα για να με πηγαίνετε απευθείας στην επόμενη χρονιά, σημαίνει ότι αυτή τη χρονιά την έχουμε χάσει και ο Θεός να βάλει το χέρι του και να προστατευτούμε ο κάθε ένας ατομικά.
1: Θα έλεγα ότι γίνεται μια προσπάθεια εκτόνωσης των πληθυσμών μέσα από τέτοιες ψυχαστικές προσπάθειες, αλλά δεν είναι στη ρίζα του, να το πω έτσι, η διαδικασία. Άρα πρέπει να πάμε στον πληθυσμό, ο οποίος πληθυσμός με ατομικές δικές του προληπτικές πλέον πάλι διαδικασίες, θα πρέπει να αντιμετωπίσει το πρόβλημα. Νομίζω ότι έχουν καταγραφεί πολλές φορές τι πρέπει να κάνει ο κάθε ένας από
0: εμάς. Ναι, είναι γεγονός.
1: Έτσι νομίζω να μην κουράσουμε τους. Εάν τώρα παρά τα αυτά κάποιος νιώσει κάποια αδιαθεσία, δηλαδή έντονο υψηλό πυρετό, έντονο πονοκέφαλο, μυαλγίες, μια εξουθένωση η οποία τροποτινά δημιουργεί και μια παραλυτική διαδικασία και γενικότερα συνθήκες που κάποιος ανοσοκατασταλμένος ή κάποιος ευπαθής σε επίπεδο ομάδος το νιώσει, καλό είναι άμεσα να το θεράποντα γιατρό να απευθυνθεί και προφανώς εάν τελικά ανοιχνευτεί που ο χρόνος επόμενος από το τσίμπημα μέχρι να υπάρξουν τα συμπτώματα, εάν υπάρξουν τα συμπτώματα, γιατί υπάρχουν περιπτώσεις να τσιμπηθεί κάποιος και να μην υπάρξουν συμπτώματα, δηλαδή να το περάσει χωρίς πρόβλημα, τότε διάστη περιπτώσει θα τον οδηγήσει ο θεράπο γιατρός και θα αντιμετωπιστεί ως θεραπεία. Ποια είναι η θεραπεία? Δεν υπάρχει θεραπεία. Θεραπεία είναι συμπτωματική, δηλαδή ανάλογα τις δυνατότητες που κάποιος άνθρωπος θα μπορέσει να αντισταθεί στον ιό μέσα προφανώς από τις ιατρικές νοσοκομιακές επιβλέψεις.
0: Άρα κάνουμε πρώτα απ' όλα περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες, προστατευόμαστε ατομικά και περιμένουμε να αλλάξουν οι καιρικές συνθήκες. Αυτό καταλαβαίνουμε και για το φετινό καλοκαίρι, κύριε Πατούλη.
1: Και βεβαίως οι ειδικοί και παρακαλώ και μέσα την εκπομπή σας ή του ΕΟΔΗ, της περιφέρειας και όλων εκείνων και του Πενάκη Ιδρύματος που εμείς είχαμε κάνει μια πολύ σημαντική, αν θέλετε, διαδικασία, θα πρέπει να ελέγξουν τις αιτίες τι δεν πήγε καλά. Εγώ σας είπα τι είδαμε και πώς ακριβώς τα αντιμετωπίσαμε και τι κάνει και η Δυτική Ελλάδα, ώστε να μην ξανασυμβεί μια τέτοια διαδικασία. Ο καιρός θα αλλάζει, δεν πάει να πει ότι κάθε φορά που αλλάζει εμείς δεν πρέπει να προλαμβάνουμε αυτές τις αλλαγές και προφανώς να προλαμβάνουμε να μην έχουμε κουνούπια και μάλιστα μολυσμένα κουνούπια. Είμαστε η δεύτερη χώρα στην Ευρώπη η οποία έχει πλέον τόσα κρούσματα. Αυτό.
0: Το ζήσαμε και αυτό είναι τη 2026. Σας ευχαριστούμε πολύ, κύριε Πατούλη, να είστε καλά. Ο πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, ο κύριος Γιώργος Πατούλης. Πάμε σε διαφημιστικό διαλυματάκι και επιστρέφουμε πάρα αυτά. Real FM. Τι όμορφο παραδεισέγιο τοπίο. Τα λουλουδάκια τυθυβίζουν, τα πουλάκια ανθίζουν και εγώ ξεκινάω εκπομπή στις 4 και όχι στις 5. Στις 4, σοβαρά τώρα, στις 4. Ω ναι, νέα πρόκληση, νέα ώρα. Ξεκινάμε πρώτοι από όλους την αληθινή ενημέρωση, μεγαλώνουμε την παρέα μας και είσαστε διαβασμένοι 24 ώρες το 24ωρο.
2: Σπύρος Παπαδάκης, καθημερινά 4 με 6 το πρωί, έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
3: Συναυλίες έχει, φεστιβάλ έχει, αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
5: Να Ογκούστα. Τα ροδάκινα στα καλύτερά τους. Απολαύστε διαλεχτά, ζουμερά και πεντανόστιμα ροδάκινα κάθε στιγμή. Ροδάκινα να Ογκούστα. Η γεύση της φύσης. Από τον Αγροτικό Συνεταιρισμό Ναούσας.
6: Γεια σας. Θέλουμε να μας προτείνετε το καλύτερο στην εξωτερική θερμομόνωση. Διαβάσαμε για τα Isomat Thermosystem.
7: Ο γιος μας είπε ότι έχουν καλύτερα reviews. Και ο γείτονάς μας αυτά έβαλε.
8: Για υψηλές απαιτήσεις και αντοχή στο χρόνο, προτείνω το πιστοποιημένο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Isomat Thermosystem Premium. Με μεγάλη γκάμα αποχρώσεων στους έτοιμους σοβάδες για να πετύχετε το αισθητικό αποτέλεσμα της αρεσκίας σας.
9: Α, τώρα και με γραφητούχα πολυστερίνη Νεοπόρ που παράγεται στη Νέα Μονάχα. μονάδα διωγγωμένης πολυστερίνης της Ιζομάτ.
10: Τα είπε όλα ο Μαστοράς.
9: Όταν ξέρεις, ξέρεις.
11: Ιζομάτ Thermosystem Premium. Το premium της εξωτερικής θερμομόνωσης. Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
12: Έως το Σάββατο, ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες, το κιλό τώρα μόνο 4,99. Φέτα Μυτιλίνης Pop, το κιλό μόνο 8,95. Μπύρα Μύθος Εξάδα κουτί, μόνο 4,90. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
13: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
14: Real FM. Πιστεύω ότι ο σταθμός είναι αμερόληπτος και έχει και καλές εκπομπές.
13: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

Θα πάμε μέχρι το τέλος, ούτως ή άλλως δεν έχει απομείνει πάρα πολύ χρόνο με τα μηνυματάκια σας. Διότι γίνεται ένας πανικούλης και θα μου τραβήξετε το αυτί και θα έχετε δίκιο. Γεια σου, ρε Γιώργο. Παρακαλώ. Α, ευχαριστώ πάρα πολύ. Ναι, δεν. Κοίτα να δεις. Μου τραβάνε το αυτί από άλλη πλευρά.

φτιάχτηκα. Πρέπει να σου πω αυτό, σαν παραλίδι, έτσι. Και το ύφος και όλα σας θα πάνε. Λοιπόν, καλημέρα σας, γράφει ο Γιώργος. Ευχαριστώ για την απάντηση στο μήνυμά μου. Το ύφος που βγαίνει στο ραδιόφωνο, χωρίς την εικόνα σας, έτσι δείχνει. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιώργο. Λοιπόν, μη βαφκαλιζόμαστε μεταξύ μας. Γεια σας, κυρία Κατερίνα, τι κάνεις? Καλημέρα, λέει, στο παιδί που το πρωινό μας γεμίζει χαρά και χαμόγελα. Η ενημέρωση μας ανεβάζει ψηλά με τόση δά κουβεντούλα. Κύριε Παπαδάκη μας, εγώ σε ευχαριστώ για το μήνυμά σου, κυρία Κατερίνα μου. Ελπίζω να έχεις κουράγια από Δευτέρα, γιατί ξυπνάμε πολύ νωρίς, πάρα πολύ νωρίς. Καλημέρα στον έτερο κύριο Γιώργο. Καλημέρα στο Δήμο. Εντάξει, ούτως ή άλλως έχουμε φιλοξενήσει και την κυρία Γρατσία όσον αφορά στο κόμμα της κυρίας Καρισιανού Δήμο μου, και νομίζω ότι έχουμε συζητήσει και έχουμε πει αρκετά πράγματα και θα το κάνουμε, θα το πράξουμε αυτό και στο μέλλον όταν θα μας ξαναδοθεί η ευκαιρία. Δεν κατάλαβε κανείς αυτό που είπες για την τουριστική έκθεση στη Γερμανία, γράφει ο Αντώνης. Όσοι γνωρίζουν τι ακριβώς γίνεται εκεί, τώρα δεν θυμάμαι, στο Βερολίνο έχω την εντύπωση, η μεγαλύτερη έκθεση, τουριστική έκθεση, πραγματοποιείται εκεί και πηγαίνουν κάθε φορά στα περίπτερα που έχει κάθε χώρα. Εκπροσωπείται η χώρα ανάλογα σε επίπεδο είτε υπουργού, είτε υφυπουργού, είτε γενικού γραμματέα, είτε γενικού διευθυντή. Η Ισπανία στη φετινή εκπροσωπήθηκε σε επίπεδο υπουργού, μας αποκάλυψε ο Γιώργος Αδαλής, και και η χώρα μας σε επίπεδο γενικού διευθυντή. Τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας υπουργός και τι δηλαρίσματα μπορεί να κάνει ένας γενικός διευθυντής, όσο καλός και αν είναι αυτός. Έτσι. Καλημέρα, Δήμητρα, σε ευχαριστώ πολύ για το μήνυμά σου. Κοίτα να δεις, του Γιώργου γίνεται. Καλημέρα σας, λέει. Η ανάλυση σας για τον τουρισμό είναι ακριβής. Εργάζομαι σε αυτό το κλάδο και το επιβεβαιώνω. Και εκείνοι οι επιλογές που έχουν γίνει, οι οποίες δυστυχώς στραγγάλισαν και αυτό το κλάδο, αναφέρει έτερος Γεώργιος. Γεια σου, ρε Ποθητή. Η Ποθητή στέλνει την καλημέρα της από τη Σαντορίνη, την αγάπη μου. Καλημέρα και στον. Όχι, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου. Όταν είμαστε σε πορτοκαλί ή σε κίτρινο, δεν μπορείς να ψήσεις τη βεράντα σου, αδερφέ. Ειδικά όταν, παραδείγματος χάρη, γύρω-γύρω και υπάρχουν οικόπεδα, υπάρχει κενός χώρος, δεν ξέρω εγώ το οτιδήποτε. Εντάξει, μην είμαστε τώρα και υπερβολικοί. Θα έλεγα εγώ. Προτείνω. Κουζινούλα μέσα, ανοίγουμε το φούρνο και είμαστε μια χαρούλα. Ο Θοδωρής από την Καρδίτσα λέει: άμα περιμένουμε από τους Ευρωπαίους να βοηθήσουν και συμβάλλουν στη λύση των προβλημάτων που προκαλούν οι Τούρκοι, τότε ζήσε μάι να φας τριφύλι. Αναφέρει ο Θοδωρής. Γεια σου, ρε Γιάννη, ο Γιάννης, ο ταξιτζής μας από την Πεύκη. Αδελφέ μου, λέει, καλημέρα. Ελεκτικός μηχανισμός ανύπαρκτος. Από την Πεύκη, κέντρο Πειραιά αεροδρόμιο, σήμερα, και η τιμή στα βενζινάδικα είναι μέχρι και 30 λεπτά στο απλό πετρέλαιο. Και 12 λεπτά μεταξύ της ίδιας εταιρείας. Ποιος ελέγχει τελικά? Α, εννοείς η διαφορά, Σωστό και αυτό. Πάντως, τα πράγματα όσον αφορά στις τιμές, ένα λεπτάκι, διαβάζω στο enikos.gr ότι τα καύσιμα ξεπέρασαν τα 2 ευρώ, η αμόλυβδη και το πετρέλαιο κίνησης, και εδώ στην Αττική μας.

0: Εχθές ο κύριος Νίκος Παπαγεωργίου, ο πρόεδρος των Βενζινοπολών και πρατηριούχων του νομού Αττικής, μας είπε ότι σε πάρα πολλά σημεία στην Ελλάδα η τιμή της αμόλυβδης και του πετρελαίου κίνησης έχει φτάσει στα 2,30. Να λοιπόν, που διαβάζουμε εδώ στο ενικός.gr, σήμερα δεν έβαλα βενζίνη, η αλήθεια είναι, και δεν το πρόσεξα να σας πω την αμαρτία μου. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ από τον Δημήτρη Χριστούλια, να μπείτε να το διαβάσετε, ότι πλέον οι τιμές στην αμόλυβδη βενζίνη και το πετρέλαιο κίνησης συνεχίζουν να βρίσκονται πάνω από τα 2 ευρώ το λίτρο. Είναι σχεδόν βέβαιο ότι θα συνεχιστεί η επιδότηση στο πετρέλαιο κίνησης με 10 λεπτά το λίτρο και το Σεπτέμβριο, γράφει στο πολύ έγκυρο ρεπορτάζ του ο Δημήτρης Χριστούλια στο ενικός.gr. Έτσι, προς επίρρωση, Γιάννη μου, του μηνύματος που έστειλες. Ο Αλέξανδρος, καλημέρα σας κύριε Παπαδάκη. Είμαστε περήφανοι ως λαός να λέμε ότι ο τουρισμός είναι η μεγάλη βιομηχανία της Ελλάδος. Το λέμε, είναι ποιητική αδεία, δεν είναι καν βιομηχανία. Λέμε τώρα. Δηλαδή περιμένουμε κάθε καλοκαίρι, πλέον όχι, δεν είναι έτσι. Από την άποψη ότι πλέον ο τουρισμός στη χώρα μας είναι 12 μήνες το χρόνο. Και αυτό φαίνεται και από τα στοιχεία, φαίνεται γενικότερα και από την κίνηση που υπάρχει ακόμα και τους χειμερινούς μήνες, ακόμα και στο κέντρο της Αθήνας, που έρχονται τουρίστες από όλο τον κόσμο για να θαυμάσουν τον Παρθενώνα από κοντά. Και βεβαίως να πάνε και σε άλλα σημεία της χώρας. Και έχεις απόλυτο δίκιο για τις εταιρείες τις οποίες λες. Είχαμε πραγματική βιομηχανία τη δεκαετία του 80 και δυστυχώς αυτή έχει εκλείψει. Λοιπόν, με θετικά λόγια μιλάει εδώ ο... Δεν μπορώ να... Α, Ηλία μιλάει για τον κύριο Βαλινάκη. Ο Real Blogger Σπύρο λέει, στο έγραψα και χθες, το βέβαιο είναι ότι οι απέναντι θα χοντρίνουν το παιχνίδι. Ας έχουμε λοιπόν έτοιμους ένα-δύο σαλιάριδες με μία-δύο φρεγάτες η Λίμνος, έτοιμες για επακουμπήσεις, γιατί μόνο έτσι θα μαζευτούν οι νεοοθωμανοί. Αρέσει. Άλλωστε, αποδεδειγμένα μόνο αυτή τη γλώσσα καταλαβαίνουν, γράφει ο Real Blogger στο μήνυμά του. Καλημέρα και στον Ηλία. Με αφορμή, λέει, τον ιό του Δυτικού Νείλου, μήπως η κυβέρνηση να εξετάσει το ενδεχόμενο να βάλει μηδενικό ΦΠΑ στα αντικουνουπικά προϊόντα. Είναι και αυτό μία άποψη. Αμέ, γιατί όχι. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Να είσαι καλά, να είσαι καλά, Θοδωρή μου. Λοιπόν, πρέπει να σας αφήσω. Θα τα πούμε αύριο το πρωί εμείς στις 6. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM. Ακολουθεί η Ελισάβετ Σαλαμάρα και η Στεφανία Κασίμη. Η Στεφανία Κασίμη και η Ελισάβετ Σαλαμάρα. Κύριε Σαπρανίδη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Κυρία Βουγιουκλιώτη, επίσης. Να έχετε μια όμορφη μέρα. Γεια χαρά.
1: Real FM. Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
2: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
1: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
3: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
1: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν.
4: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
1: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
5: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
6: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11 ο Αντώνης Δελατόλα. Έρχεται στον Real FM 97,8.
7: Συνάδελφε, άκου να δεις. Όταν με ρωτάνε για τις κόλλες πλακιδίων, τους λέω: πριν 3 δεκαετίες δοκίμασα την πρώτη ακριλική κόλλα στην Ελλάδα. Ντουροστίκ ακριλική κόλλα πλακιδίων. Έχει αντέξει σε σεισμούς και διάφορες δοκιμασίες και πιστεύω ότι θα αντέξει για πολλές δεκαετίες ακόμα. Ακόμα αυτήν επιλέγω και εμπιστεύομαι. Τώρα δε που είναι της μόδας τα μεγάλα πλακάκια, δοκίμασα και την ακριλική τζέλ της Ντουροστίκ που μου την πρότειναν εκεί που ψωνίζω και τη βρήκα και αυτή εξαιρετική. Συνάδελφοι, δοκιμάστε την. Εμπιστευτείτε την.
8: Ντουροστίκ για κάθε χρήση,
7: Ντουροστίκ
8: υπάρχει λύση.
7: Ντουροστίκ, προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
8: Μπορείς να βρεις το δολοφόνο.
9: Ο επιδιορητής Drake και η μαύρη χείρα.
10: Η ανατρεπτική κομμωδία του Βασίλη Θωμόπουλου.
11: Στον Πειραιά, θέατρο Βεάκιο.
12: Μάριος Αγανές.
13: Η ώρα είναι 9.
14: Λατό FM στους 103,3.
15: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το Thalassa Seaside.

0: Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Λογιστική συμβουλευτική εταιρεία Φοροεπίλησης. Σε νέο ανεξάρτητο χώρο παρέχονται υπηρεσίες μηχανοργάνωσης, πληροφορικής, οργάνωσης λογιστηρίων και εγκατάστασης λογισμικών προγραμμάτων CRM και ERP, ώστε να επιτύχετε το ψηφιακό μετασχηματισμό για τη βέλτιστη οργάνωση της επιχείρησής σας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
1: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων, οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Λατό FM.
1: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
2: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Real Weather. Ο καιρός σήμερα. Γενικά αίθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου, στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Έλα, έχουμε αρχίσει λίγο να κουραζόμαστε νομίζω από τη ζέστη. Είναι συσσωρευμένη,
1: έχουμε, είναι καίνε τα τσιμέντα.
0: Ναι, τι κάνω τώρα, σου ανεβάζω τον ήχο στα ακουστικά ή κάνω κάτι άλλο?
1: Να πω τίποτα, αλλά μιλάς πάρα πολύ δυνατά.
0: Τώρα,
1: εντάξει, τώρα ναι.
0: Όχι. Εντάξει, μα σε κατάλαβα ότι δεν ακούγεσαι. Λίγο θα βάλω τον ντουντούκα για να φωνάζω δίπλα.
1: Φώναζες, πολύ σε άκουγα όμως. Λοιπόν, έλεγα κι εγώ. Πάλι, τι κάνεις, τι πειράζει.
0: Είναι εντάξει.
1: Όχι.
0: Δεν είναι. Πού θες να σου ανεβάσω τον ήχο, παιδί μου,
1: δεν κάνει καλή επαφή γι' αυτό.
0: Α, δεν φταίω. Εγώ δεν κάνει καλή επαφή.
1: Το ξέρω, εντάξει, θα τη φτιάξει τώρα την
0: βρήκαμε. Το
1: βρήκαμε.
0: Το αφήνω, δεν ακουμπά τίποτα.
1: Μην ακουμπήσει τίποτα.
0: Λοιπόν, λέω
1: είμαστε πολύ καλά.
0: Ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να κοιμηθεί άνθρωπος τώρα το βράδυ και να μην έχει βάλει με αυτές τις θερμοκρασίες air condition. Αλλά είναι πάρα πολύ κουραστικό, παιδιά. Σήμερα ξύπνησα με μια περίεργη αίσθηση στο λαιμό.
1: Αυτό το πώς σε γαργαλάει.
0: Αυτό που είναι ξερό ο λαιμό σου, παιδί μου.
1: Α, ξερό. Είσαι γαργαλά, ένα από τα δύο θέλει.
0: Δεν είναι ωραία αίσθηση.
1: Νιώθεις. Εν τω μεταξύ, είχα βγει έξω μία βόλτα. Εννοώ να πάω μέχρι το περίπτερο.
0: Ναι, στην πλατεία. Φοβερή βόλτα.
1: Ναι. Είναι βόλτα.
0: Δεν είναι εκεί για παραπάνω με αυτή τη ζέστη. Μέχρι
1: όχι,
0: εκεί.
1: Εν τω μεταξύ, στο Γέραγα, ξέρεις, έχει μία-δύο στην πλατεία παιδικές χαρές. Και ήταν όλα τα παιδάκια έξω. Έκανε τόση ζέστη. Δεν μπορούσε. Ήταν όλα τα μαγαζιά γεμάτα.
0: Τα παιδιά εν τω μεταξύ δεν καταλαβαίνουν τίποτα.
1: Τίποτα
0: και
1: δεν καταλαβαίνουν. Τα έβλεπα στην παιδική χαρά. Ήταν η κόρη τη κουμπάρα μου και να λέει μαμά, θα κάτσουμε κι άλλο. Η μαμά είχε τρελαθεί. Πια. Μαμά, γιατί οι φίλοι μου έφυγαν νωρίς, οι γονείς και αυτοί είχαν σκάσει. Και λέει: η ώρα είναι 9, να μην κάτσουμε μέχρι τις 10.
0: Έτσι.
1: Παίζανε, δεν καταλαβαίνεις τι θερμίδα είχαν κάψει με 40 βαθμούς.
0: Καλέ, και υποκανονικές συνθήκες να τα δεις τα παιδιά να τρέχουν έτσι σε αυτές τις ηλικίες. Δεν ξέρω, προνήπιο και πρώτες τάξεις δημοτικού. Η ενέργεια είναι στο φουλ, παιδιά.
1: Δεν υπάρχει, ανέβαινε, full, κατέβαινε, ανέβαινε γιατί φύγανε νωρίς. Θέλω να τους πω.
0: Όλοι θέλουν να φύγουν από αυτή τη παιδική χαρά.
1: Όλοι θέλουν να φύγουν γενικά, να πάνε στο air condition. Για σένα κάθεται.
0: Είναι μια ταλαιπωρία και νομίζω ότι επειδή είναι πολλές ημέρες και η πρόβλεψη λέει.
1: Καλέ, ναι.
0: Εδώ ήταν ο Τάσος Σαρνιάκος χθες στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων και μου λέει. Εκεί εντάξει, Πέμπτη Παρασκευή λίγο θα πέσει. Όχι, είναι καμιά δροσιά
1: όχι,
0: φοβερή.
1: Όχι, όχι. Σταδιακή αποκλιμάκωση της έντασης.
0: Ναι. Και το Σαββατοκύριακο.
1: Αυτό και εγώ το άκουσα. Λέω τι άλλαξε, τι έγινε, τι
0: θα
1: συνέβη.
0: Θα γυρίσει πάλι τούμπα και θα έχουμε πάρα πολύ ζέστη, θα έχουμε πάλι καύσωνα. Καταλαβαίνεις τι θα γίνει λοιπόν στις παραλίες. Χθες σπάσαμε και τους 41 βαθμούς Κελσίου. Εντάξει.
1: Πού, πάλι γνωστή.
0: Λοιπόν, κάτσε να σου πω τώρα περιοχές. Περίμενε, τα έχω εδώ. Α, δεν είναι μόνο αυτό. Εντάξει, έσπασε τους 41 βαθμούς και ένας από τους κλασικούς, από τις κλασικές περιοχές, της Καλαμεσσηνίας, 41,5.
1: Ωραίος.
0: Αλλά το θέμα ήταν οι διαφορές θερμοκρασίας.
1: Εννοείς
0: λοιπόν,
1: το
0: 41,5 στις Καλαμεσσηνίας, 27 έγραφε η Φολέγανδρος την ίδια ώρα.
1: Πιο ωραία η Φολέγανδρος.
0: Πιο ωραία.
1: Ναι.
0: Καλά, 27 βαθμούς. Γιατί προφανώς αυτός ο αέρας τέλος πάντων στο Αιγαίο μπορεί
1: πολύ
0: να είναι λίγο πιο δροσερός. Τη νύχτα επίσης έντονες
1: διαφορές.
0: Όχι, τη μέρα σου είπα τώρα.
1: Άλλο λέω, δεν μιλάς διαφοροποίηση μεταξύ των περιοχών.
0: Ναι.
1: Όχι μέρα νύχτα που πέφτει θερμοκρασία.
0: Όχι.
1: Ωραία.
0: Την μέρα λοιπόν μεσημέρι 41,5 στις Καλαμεσσηνίες, την ίδια ώρα η Φολέγανδρος 27. Είναι 15 σχεδόν βαθμοί, είναι μεγάλη διαφορά.
1: Προφανώς.
0: Λοιπόν, τη νύχτα είχαμε πάλι διαφορές. Στο Περτούλι Τρικάλων η θερμοκρασία είχε πέσει στους 14 βαθμούς.
1: Ναι.
0: Περτούλι.
1: Περτούλι, ωραίο.
0: Εντάξει, και στην Αθήνα είχε 32 κάποια στιγμή. Μες το βράδυ. Κέντρο.
1: Μάλιστα. Πάρα
0: η αίσθηση να μην πάμε. Πάμε τώρα στην αίσθηση, γιατί έχουμε περιοχές οι οποίες είχαν ίδια θερμοκρασία. Το θερμόμετρο δηλαδή έδειξε 33 βαθμούς τόσο στην Πρέβεζα όσο και στην Άξο.
1: Ναι.
0: Έλα μου ντε που η αίσθηση όμως ήταν τελείως διαφορετική. Στην Πρέβεζα που έχει υγρασία, οι 33 βαθμοί τους αισθανόσουν ως 48, λένε οι ειδικοί. Στην
1: όσο...
0: Άξο. Ήταν, τους αισθανόσουν ακόμα
1: 48.
0: Και 48.
1: Αυτό, ξέρεις, το λες μόνο στο αυτοκίνητο όταν μπαίνεις που το έχεις κάτω από τον ήλιο, που γράφει 49 βαθμούς και τον εβάζουν στα σώσεις.
0: Και η Λαμαρίνα.
1: Feeling.
0: Ναι, και η Λαμαρίνα. Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα.
1: Η μόνη Παναγία μου.
0: Έχει πολύ υγρασία η Πρέβεζα. Και ανέβαινε λοιπόν.
1: Το ξέρω, δεν σε ρωτάω.
0: Ναι. Έτσι, καλά. Από τα μέρη που σου είπα τώρα, εντάξει, άστο, έχω πάει.
1: Λοιπόν. Δεν υπάρχει.
0: Είμαι ταξιδιωτικό οδηγό. Το έχω πει. Όχι, υπάρχουν μέρη.
1: Λοιπόν, έχεις πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας.
0: Έχω πάει και στη Σκάλα Μεσσηνίας. Έχω πάει και στη Φολέγανδρο, μην ρωτήσεις.
1: Παρακαλώ να βάλετε την κυρία Σαλαμάρα να δουλεύει λίγο περισσότερο. Γιατί έχει πάει παντού.
0: Όχι.
1: Και να δουλεύω εγώ λίγο λιγότερο, γιατί δεν έχω πάει μέσα.
0: Με συγχωρείτε, Στεφανία Κασίμη, πόσο παραπάνω δηλαδή από 4 ώρες εκπομπές όλο το προηγούμενο διάστημα.
1: Δεν ξέρω, Ελισάβετ μου.
0: Τι λέει, 24 ώρες.
1: Μιλούν τα στοιχεία.
0: Μιλούν τα στοιχεία ότι αξιοποιώ τον ελάχιστο χρόνο που μου έχει απομείνει. Ταξιδιωτικά, τι να κάνω κι εγώ. Ταξιδεύω.
1: Κυρία Ελισάβετ Σαλαμάρα είναι εδώ.
0: Και η κυρία Στεφανία Κασίμη στο δεύτερο μικρόφωνο. Και θα είμαστε μαζί μέχρι τις 12. Και ο Νίκος Απρανίδης εδώ θα στήσει αντισκηνό στο Λέο, αν δεν φέρεις αυτό που του έχεις υποσχεθεί.
1: Είπαμε, μέχρι
0: την Παρασκευή.
1: Ναι.
0: Τελείωσε. Κοίτα το ύφος του, έχει αρχίσει και δεν πιστεύει
1: θα φέρω
0: πια.
1: Κάτι άλλο, δεν πειράζει. Θα είναι ευχαριστημένος και γι' αυτό.
0: Νίκο, κατάλαβες. Λοιπόν, Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: 211-200-8200 το τηλέφωνο επικοινωνίας και email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr.
0: Τώρα όλα αυτά σημαίνουν, γιατί αυτό το αεράκι χθες ήταν πάρα πολύ ζεστό.
1: Ναι, τι σημαίνουνε,
0: ναι, σημαίνουν κίνδυνο, σημαίνουν πολύ προσοχή και εμένα μου κάνει πάρα
1: πολύ. Προλάβαμε βεβαίως. Ήταν αρκετές φωτιές, αλλά τις πρόλαβε πυροσβεστική.
0: Και εύχομαι και έτσι να συνεχίσει, αλλά μου έκαναν εντύπωση κάτι φωτογραφίες που είδα μέσα σε ένα, σε μια δασική έκταση στο Σέλι Μαθίας, που έχουν κάνει μια αυτοσχέδια κατασκήνωση κάποιοι έτσι.
1: Τι ωραίο.
0: Ναι.
1: Εξαιρετικό.
0: Ναι, τι ωραίο. Μαζευτήκανε περίπου 300 άτομα από τον Ιούλιο μέχρι τώρα. Έχουν στήσει αντίσκηνα, έχουν βάλει λέει και φιάλες υγραερίου. Γιατί κάπως πρέπει να μαγειρεύεις.
1: Ναι.
0: Δεν γίνεται.
1: Αυτό τους έλειπε.
0: Έχουν ανοίξει λάκκους, λέει, για να ανάβουν φωτιές. Χωρίς συνθήκες υγιεινής. Χωρίς φωτισμό. Χωρίς σύνδρευση. Χωρίς. Και. Περιμένουν να υπάρξει παρέμβαση του δασαρχείου.
1: Έχουν φύγει πρέπει.
0: Για να τα μαζέψει και αυτά που μείνανε.
1: Το δασαρχείο δεν πρέπει.
0: Δασαρχείο.
1: Θα επιληφθεί.
0: Και ενδεχομένως και η εισαγγελέας θα παρέμβει. Γιατί...
1: Να σε ρωτήσω κάτι, δεν το είχε δει κανένας αυτό.
0: Μα πρόσεξε τώρα, λέει. Ήτανε παράδοση από. Εξαπανέκαθεν που λένε στα πολύ καλά
1: μιλώντας
0: ελληνικά. Να πηγαίνουν κάποιες λίγες οικογένειες εκεί, καμιά πενταριά άτομα. Δεν ξέρω πώς το προέκυψε τώρα αυτή η παράδοση. Να κάνουν κατασκήνωση ελεύθερη μέσα στο δάσος. Τώρα όμως τα τελευταία χρόνια έχει γίνει happening.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό σημαίνει, ότι τράβηξε πολύ κόσμο. Μαζεύτηκαν καμιά 300 άτομα συνολικά όλο αυτό το διάστημα.
1: Και πάρτι, ναι.
0: Και έκαναν αυτό. Ναι, να σου πω, έχει πάει κατασκήνωση στο δάσο, θα βάλει από ό,τι καταλαβαίνω με τα φιάλε υγραερίου, θα φτιάξει και το μπαρμπεκιού σου. Θα
1: βεβαίως, γι' αυτό το λέω, γινόταν πάρτι. Δεν ξέρω αν γινόταν και κανονικό πάρτι. Αλλά πέρα από τι συνθήκε ήγινη, φαντάζομαι τα σκουπίδια, α πούμε, τα πετούσαν.
0: Τα σκουπίδια και είδα φωτογραφίε που ακόμα υπάρχουν σκουπίδια.
1: Ναι, επίση το δασαρχείο να επιληφθεί, αλλά δεν το γνωρίζει κανεί.
0: Ένα από το δασαρχείο όμω δεν έπρεπε να έχει επιληφθεί και πριν φύγουν.
1: Γιατί ο Δήμο. Συγγνώμη, κανεί δεν το ξέρει. Από τον Ιούλιο λένε εκεί.
0: Κοίτα τώρα. Σε μικρή απόσταση έλεγε ο κοινοτάρχη τη περιοχή ότι περίπου 4 χιλιόμετρα υπάρχει κανονικό κάμπινγκ.
1: Ωραία.
0: Προφανώς κάποιοι άνθρωποι δεν θέλουν να είναι οργανωμένο, θέλουν να είναι ελεύθερο. Θέλω να πω ότι δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Ναι.
0: Είναι στη δασική έκταση, αλλά δεν είναι και τόσο απομονωμένο.
1: Είναι κοντά στο χωριό. Λοιπόν, από ό,τι έχω καταλάβει.
0: Ναι. Άρα αυτά τα περίεργα που μας έρχονται να κάνουμε. Κάτι τέτοιου τύπου κατασκηνώσεις και τα λοιπά.
1: Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, ο πρόεδρος εκεί σκηνώντας δεν μπορεί να παρέμβει. Γιατί αν λέει να παρέμβει το δασαρχείο ή εισαγγελέας, λέει δεν μπορεί να παρέμβει.
0: Λέει ότι είναι η ευθύνη του δασαρχείου να το κάνει.
1: Άρα θέλω να πιστεύω ότι έχει ενημερώσει εδώ και καιρό.
0: Και εγώ αυτό θέλω να πιστεύω.
1: Για να γίνεται όλο αυτό. Γιατί ούτε καινούριο είναι. Εδώ αφού λες ότι είναι παράδοση ετών.
0: Όχι, είναι παράδοση ετών.
1: Απλά σε είχε ενημερώσει και
0: έχει
1: πέρυσι.
0: Έχει πάρει,
1: γενικότερα σε είχε παρέμβει και πέρυσι.
0: Το μαθαίνει ο ένας από τον άλλον.
1: Δεν πιστεύω ότι τα 50, τα 300 άτομα είναι φέτος. Πιστεύω ότι ήταν για πέρυσι. Δεν νομίζω ότι φέτος. Το ανακαλύψανε.
0: Άρα αυτά τα περίεργα
1: υπήρχε,
0: λοιπόν.
1: Έγινε viral το Σέλι Μαθίας και πήγανε και στήσανε σκηνές φέτος.
0: Εκεί.
1: Κάποιο δημοσιογράφο το ανακάλυψε και πήρε διάσταση. Να σε στείλουμε τώρα είναι αργά.
0: Όχι, είναι αργά, θα τους μαζέψουν τώρα. Μην μαζέψουν και εμένα μαζί δηλαδή. Άστο. Λοιπόν, μπήκε Παναγιώτης Βολάνης στο στούντιο γιατί δύσκολη μέρα.
1: Δύσκολη μέρα. Θέλω να σου πω ότι εγώ δεν υπολόγισα καλά.
0: Να τα.
1: Νομίζω ότι θα έκανα πολύ πιο
0: περίπατο
1: λίγο χρόνο.
0: Θα
1: περίπατα όχι, αλλά όχι, είχε αρκετή κίνηση και στην Κηφισίας. Δηλαδή κάθε μέρα έχει όλο και περισσότερο τέλος
0: πάντων. Ναι, έχουν επιστρέψει το μεταξύ.
1: 1% παραπάνω, 1% παραπάνω, 1%. Θα συμπληρωθεί και γύρω στις 10 Σεπτέμβρη θα είναι όλα στη θέση του.
0: Έχουμε δυσκολίες γιατί έχουμε και τροχέα, έχουμε και κινητοποιημένα οχήματα. Παναγιώτη, καλημέρα.
2: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι και για τους οδηγούς, γιατί επιστρέφουμε σιγά σιγά κανονικά.
0: Κάτι καταλάβαμε να σου πω, Παναγιώτη.
2: Ισχύει επιβαρημένος ο Κηφισός, από αυτό θα ξεκινήσω. Σύγκρουση οχημάτων σημειώθηκε νωρίτερα στην άνοδο, στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας. δύο οχημάτων, με αποτέλεσμα να έχουν σχηματιστεί ουρές χιλιομέτρων από το ύψος της Λένορμαν. Έχουμε δυσκολίες και στην κάθοδο του Κεφισού, από Μοσχάτο μέχρι τη συμβολή με την Ποσειδόνος, λόγω ακινητοποιημένου οχήματος στην έξοδο της παραλιακής για Γλυφάδα. Από το Κεφισός είναι λίγο απροσπέλαστος αυτή την ώρα, χαμηλά στην κάθοδο και ψηλά στην άνοδο. Με υπομονή χρειάζεται να οπλιστούν οι οδηγοί στους δρόμους περιμετρικά του Συντάγματος και στην Ομόνοια, στις Πατησίων και Σταδίου. Στο κόκκινο είναι η άνοδος του Λεωφόρου Συγκρού από το ύψος της Καλλιρόης. Ναι. Κυκλοφοριακή δυσχέρεια έχουμε στην άνοδο της Κηφισίας από Χαλάνδρη μέχρι Μαρούσι. Καθυστερήσεις σημειώνονται στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους και στο ανωδικό ρεύμα της Κατεχάκη από το ύψος του Παπάγου. Πυκνίνει ροή στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Ταύρο Θησίο και στο ρεύμα προς Πειραιά στο Φάληρο. Και με τεμποδίων διεξάγεται η κυκλοφορία στην Ομυρίδου Σκυλίτση στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
0: Λοιπόν, νομίζω ότι επιστρέφουμε μέρα με τη μέρα, Παναγιώτη, στα παλιά και στα γνωστά μας. Κίνηση.
1: Έχει, σου λέω. Έχει και κίνηση και όπως και στο λιμάνι του Πειραιά. Γιατί ναι, φεύγει ναι. Ακόμα κόσμος και.
0: Και φεύγει και έρχεται.
1: Και φεύγει και κυρίως έρχεται. Αυτό θέλω να πω.
0: Άρχισε να
1: αντιστρέφεται. Ναι, τώρα πια αντιστρέφεται. Οι περισσότεροι επιστρέφουν, αλλά είναι και αρκετοί οι οποίοι συνεχίζουν τις διακοπές τους. Χθες, δηλαδή, από τα λιμάνια της Αττικής αναχώρησαν 33.372 επιβάτες.
0: Και καλά έφτασαν κάνουν 50. Και καλά να περάσουν. Έφτασαν μετά. Γι' αυτό σου λέω ότι ναι. Έχουμε ένα ισοζύγιο εδώ.
1: Ισοζύγιο. Εισαγωγών.
0: Εισαγωγών, εξαγωγών. Αρχίζει λίγο και ναι, έχει γίνει η ανατροπή εδώ πέρα. Οπότε σιγά σιγά μαζευόμαστε. Και επειδή το λέγαμε χθες τέτοια ναι, ώρα ναι. Για τον οδηγό εδώ, τον περίεργο που είχε ανοίξει τις πόρτες του αυτοκινήτου διάπλατα στη Σιράγκα, ταυτοποιήθηκε τελικά.
1: Ελισάβετ,
0: 21 ετών.
1: Αυτό με το ναι. Όπου ότι αρχίζει με χαρά, τελειώνει με καρά.
0: Ναι, ναι.
1: Να σου αυτό. Πω, πήγα και το είπα για εξυπνάδα και το ξέραν όλοι, μάλλον μόνο εμείς δεν το ξέραμε.
0: Πού, ντροπή. Σοβαρά και
1: μάλλον οι ηλικίες μας δεν το ξέρουν, έτσι.
0: Ναι, σε τι ηλικίες το είπες?
1: Σε λίγο πιο μικρές.
0: Σε λίγο πιο μικρές. Όχι, να τολμήσεις στις δικές μας ηλικίες, ρε Στεφανία.
1: Ναι, το είπα για...
0: Ότι έξυπνο, πω, wow,
1: πολύ δυνατό, λέω.
0: Σε κοιτάγανε όλοι λίγο... Όλοι το γνωρίζουμε, εσύ είσαι...
1: Εκτός αν μου λένε ψέματα, γιατί έχουμε και αυτό το τα ξέρω όλα.
0: Ναι,
1: καλά, είναι παλιό αυτό.
0: Λοιπόν, έλεγα ότι διάβασα. Ναι, ο οδηγός ταυτοποιήθηκε. Επειδή πλέον έχει περάσει και πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, δεν υπάρχει διαδικασία του αυτοφόρου, αλλά θα κινηθεί κανονικά η δικαστική διαδικασία όσον αφορά αυτά που έγιναν στη Σύραγγα. Έλεγα ότι είδα τα στοιχεία της τελευταίας εβδομάδας από τα αλκοτέστ που έχουν γίνει. Και επιτέλους φαίνεται ότι εδώ υπάρχει μια θετική είδηση.
1: Αυτό γιατί, είναι μια θετική είδηση. Πράγμα.
0: Γιατί είναι πολύ μικρό το ποσοστό πια αυτών που πιάνονται να έχουν καταναλώσει αλκοόλ.
1: Για πες μου τα στοιχεία, γιατί, σε τι περίοδο αφορούν?
0: Αφορούν την εβδομάδα από 17 έως 24 Αυγούστου. Είναι η τελευταία εβδομάδα, γιατί σήμερα. Ναι, μέχρι χθες.
1: Το
0: ναι.
1: Λέω γιατί είναι σχετικά ναι. Αδειά η Αθήνα γι' αυτό.
0: Αττική, ναι, αλλά είναι ναι. 27.000 αλκοτέστ. Είναι μεγάλο το νούμερο.
1: Είναι
0: μεγάλο το
1: αλλά,
0: νούμερο.
1: Αλλά αν θες την άποψή μου, δεν είναι πολύ.
0: Και υπάρχει και η χαλαρότητα, ξέρεις ότι είμαι. Στην εβδομάδα μετά της Παναγίας, άδεια η Αθήνα. Θα μπορούσε, δηλαδή, θέλω να πω λίγο να.
1: Ναι, εντάξει. Λοιπόν, το ακούω
0: από τους 27.000 ελέγχους που έγιναν, 197 οι παραβάσεις όσον αφορά το αλκοόλ. Συνελήφθησαν 14 οδηγοί. Το ποσοστό είναι 0,73%. Βέβαια, έχουν υπάρξει και πάνω από 5.000 παραβάσεις άλλης, όχι για αλκοόλ. Άλλης ταχύτητα, κόκκινα, κράνος, κινητό τηλέφωνο και τα σχετικά. Και αυτό που μου έκανε πάρα πολύ μεγάλη εντύπωση είναι ότι λέει τώρα εξετάζουν να διευρύνουν, λέει, τους τα αλκοτέστ και να μην γίνονται μόνο νύχτα, να γίνονται και μεσημέρι. Εντόπισαν ότι κάποιοι οδηγοί επειδή τη νύχτα είναι λίγο πιο...
1: Καταλαβαίνεις τα γίνει, σαν να βρήκανε τώρα οι Έλληνες. Λέει, θα κάνουμε τώρα αυτό που κάνουν στο εξωτερικό, το happy hour, πώς το λένε, το αυτερόφις.
0: Ναι. Λοιπόν, 5 με 7, ξέρω, το απόγευμα.
1: Κατάλαβε.
0: Δεν θα είναι happy hour πια. Όχι, καθόλου. Λοιπόν, βρήκανε λοιπόν ότι ήταν αρκετοί οι οδηγοί οι οποίοι δεν μπορούν να πιούν το βράδυ, δεν μπορούν να πάνε σε χτερινά μαγαζιά ή ακόμα και στην ταβέρνα, άμα πας, θα πιείς το δεύτερο ποτήρι, σε πιάνει. Άρα πήγαιναν το μεσημέρι στο ταβερνάκι.
1: Το εντόπισαν γι' αυτό.
0: Πήγαιναν. Εσύ τι πιστεύεις ότι δεν θα το εντόπιζαν? Εσύ πιστεύεις ότι μόνο εμείς οι γύρω τα Όχι. ξέρουμε και τα κάνουμε? Λοιπόν, το εντόπισαν, λοιπόν, λέει, και σκέφτονται τώρα. Και το εντόπισαν και σε επαγγελματίες οδηγούς.
1: Σε επαγγελματίες οδηγούς.
0: Ναι. Δηλαδή αυτοί που κάνουν μεταφορές, που ναι. είναι courier, που
1: ότι κάνουν ένα διάλειμμα για τσίπουρα.
0: Το μεσημέρι βρίσκουν την ευκαιρία
1: ναι.
0: κάποια στιγμή και λίγο θα πιούνε και δύο ποτήρια και θα πάρουν το τιμόνι μετά. Και στους επαγγελματίες υπάρχει επικινδυνότητα γιατί άλλοι μεταφέρουν επιβάτες, άλλοι
1: καλά,
0: μεταφέρουν απορρέματα.
1: Υπάρχει επικινδυνότητα γιατί για να μην μεταφέρεις υπάρχει επικινδυνότητα για τον
0: λίγο
1: απέναντι.
0: Λίγο πιο αυξημένοι λοιπόν στους επαγγελματίες. Σκέφτονται λοιπόν τώρα, δεν χρειάζεται νομοθετική παρέμβαση γιατί μπορούν να κάνουν αλκοτέστ στο ποιο θέλουν.
1: Ναι, και όπου θέλουν.
0: Απλά μέχρι τώρα δεν ήταν.
1: Μάλιστα, πολύ ενδιαφέρον αυτό, Ελισάβετ.
0: Στεφανία, δεν κατάλαβα, έδειξε μεγάλο ενδιαφέρον για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
1: Εγώ είμαι η μόνη που δεν έχω ενδιαφέρον, γιατί εκείνη την ώρα σίγουρα δεν καταναλώνω αλκοόλ. Καταναλώνω καφέ.
0: Εντάξει, δεν νομίζω, για τον καφέ δεν υπάρχει πρόβλεψη ακόμα.
1: Όχι, όχι.
0: Εντάξει, τη γλίτωσες, μέχρι στιγμής.
1: Ξέρεις πόσες φορές ήθελα να μου κάνουν αλκοτέστ την ώρα που ερχόμουν να... Στις 5.30 ώρα το πρωί, έλεγα. Δεν είναι ένα να με σταματήσει.
0: Με συγχωρείς, τι να πιστέψουν, ότι εκείνη την ώρα πήγαινε στη δουλειά ή ότι γυρνούσες από κανένα κλαμπ.
1: Γι' αυτό ήθελα να με σταματήσει.
0: Σε βλέπουν και αγριονιάτο και σου λέει. Έτσι.
1: Λοιπόν, επιστρέφοντας, θα δούμε έτσι, γιατί ξεκινήσαμε λίγο πιο χαλαρά, γιατί παιδιά ακόμα Αύγουστος είναι. Αλλά έχει πάρα πολλές ειδήσεις. Έχει και τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός στο Υπουργικό. Έχει εξελίξει τη Μέση Ανατολή. Βασικά δεν έχει, γιατί δεν ήταν ακριβώς D-Day όλο αυτό.
0: Είναι από αυτά τα γνωστά του Τραμπ, ξέρεις. Ναι. Αυτά τα βαρύγδουπα που ακούς και λες, έρχεται η μέρα της καταστροφής, ας πούμε.
1: Ναι, ναι. Δεν ήταν.
0: Εντάξει.
1: Δεν ήταν. Θα είναι όμως. Θα.
0: Σε προειδοποιεί ο άνθρωπος.
1: Ναι. Πρέπει να φύγουμε τώρα.
0: Πρέπει να πάμε σε τίτλους.
1: Α,
0: έχουμε λεπτό. Λοιπόν, να διαβάσουμε ένα-δύο μηνυματάκια γιατί νομίζω ο κόσμος ότι. Όπως μας ρωτούσαν προχθές ότι αν είμαστε ζωντανή εκπομπή, ολοζώντανη είναι η εκπομπή. Λοιπόν, μου δίνει τη λύση όσον αφορά εδώ τα air condition. Λέει να βάζουμε ένα λεκανάκι με νερό στο δωμάτιο για να μην μας ενοχλεί μετά στο λαιμό.
1: Ναι.
0: Δεν το έχω δοκιμάσει. Θα το κάνω όμως.
1: Ναι. Θα βάλω.
0: Πολύ ζέστη και αποπνιχτική ατμόσφαιρα, λέει η Κατερίνα στην Πάτμο. Καλημέρα στον Γιώργο. Α, καλημέρα και στον Αβράμα από τη Θεσσαλονίκη.
1: Καλημέρα, Αβράμα.
0: Και πολύ καλά κάνω που ταξιδεύω αυτές τις λίγες μέρες που δεν δουλεύω.
1: Ναι.
0: Και φωτογραφεί. Καλά... Α, και δουλεύει για σένα, Αβράμ. Φωτογραφίες λέει στο Ενικός να στέλνεις.
1: Να στέλνεις εσύ.
0: Εγώ
1: από
0: να στέλνω.
1: Ναι, από τα ταξίδια. Από τα ταξίδια.
0: Ναι.
1: Χαλκίδα που μας έστειλε προχθές ο ακροατής την Εύελα. Δημήτρης από. Δεν μας λέει από πού. Αλκοτέστ λέει καλημέρα στην επαρχία. Δυστυχώς γίνονται σπάνια αλκοτέστ.
0: Αυτό είναι ενδιαφέρον που λέει ο Δημήτρης.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πρέπει να φύγουμε για τίτλους ειδήσεων. Real FM.
3: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
5: Λοιπόν, το βλέπεις αυτό. Ό,τι προορίζεται, θα το ρίχνεις μέσα. Από κατοστάρι και πάνω βέβαια.
6: Τώρα βυθίζομαι σε βαρύ ύπνο.
3: Τι βλέπεις Medium για τις εκλογές?
6: Βλέπω εκλογές το φθινόπωρο, αλλά βλέπω εκλογές και την άνοιξη. Μπορεί και τον Ιούνιο.
3: Ωραία, μας φώτισες. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
6: Ναι.
3: Τι βλέπεις?
6: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
3: Πάπα να θεμάσαι. Αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά.
7: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.

0: είστε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.
1: Με το νέο πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care, τα παιχνίδια και οι αγκαλιές με τα κατοικιδιά μας γίνονται ακόμη πιο ξέχνιαστες. Η αυξημένη ταχύτητα κάδου και η ισχυρότερη ροή νερού βοηθάνε στην απομάκρυνση τριχών, διατηρώντας συγχρόνως τα ρούχα φρέσκα και καθαρά. Πλυντήριο Morris με πρόγραμμα Pet Care με 10 χρόνια εγγύηση. Στο αυτοκίνητο, Λαθό FM, στους 103,3.
2: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
3: Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κτέο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
4: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
6: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
7: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Λατό FM. Στους 103,3.

0: εδώ είμαστε, έχουμε επιστρέψει. Real FM 97 και 8, Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη, μέχρι τις 12 θα κάνουμε παρέα.
0: Λοιπόν, μας έχετε στείλει και πολλά μηνύματα για τα, και για τα αλκοτέστ και για τα ροχεία. Να πούμε ότι στα Ανολιώσια γράφτηκε ακόμα μια τραγωδία στην άσφαλτο. Μια 17χρονη.
1: Στυχώς.
0: Έχασε τη ζωή της σε τροχαίο λίγο μετά τη μία τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλής, τώρα με κυκλοφορίες από τη Χασιά προς τα Ανολιώσια. Στο ΙΟΤΑΧ πληροφορίες αναφέρουν ότι επέβαιναν συνολικά 5 άτομα.
1: Νεαρής ηλικίας.
0: Ναι, όταν κάτω από διευκρίνησες μέχρι στιγμής συνθήκες, ο οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματος, εξετράπη τις πορείες, προσέκρουσε πρώτα στο κράσπεδο, προκαλώντας ζημιές στο πεζοδρόμιο. Μετά ακολούθησαν εξέλεγκτη πορεία και κατέληξε πάνω σε μια κολόνα ηλεκτροφωτισμού. Κολόνα λύγησε, κατέρευσε για να καταλάβει τη σφοδρότητα τη σύγκρουση.
1: Τίποτα, είναι μια μάζα από σιδερικά το αυτοκίνητο και. Εδώ μιλάμε για νέα παιδιά.
0: Ναι.
1: Δεν είναι η πρώτη φορά που το ακούμε και που το βλέπουμε, αλλά.
0: Η 17χρονη είναι... υπέκυψε, 18 επίσης, 22-3 ακόμα άτομα τραυματίστηκαν και νοσηλεύονται εκτός κινδύνου.
1: Εκτός κινδύνου.
0: 5 άτομα συνολικά μεταφέρθηκαν στα νοσοκομεία.
1: Λοιπόν, κοίτα αυτό που λέγαμε νωρίτερα. Ναι. Επειδή σου έκανε εντύπωση που λέγαμε ότι μέρα μεσημέρι και ειδικά επαγγελματίες και τα λοιπά πίνουν. Στέλνει ο Γιώργος, ο οποίος λέει ότι εργάζεται πρωινή βάρδια σε περίπτερο και δεν μπορείτε, λέει, να φανταστείτε πόσοι εργαζόμενοι σταματούν για να πάρουν μπύρα. Οικοδόμοι, οδηγοί ταξί, οδηγοί φορτηγών, ντελιβεράδες, μέρα μεσημέρι.
0: Ναι. Okay. Εντάξει, φαντάζομαι δεν είναι. Είναι πολύ λίγοι. Εγώ θέλω
1: θα
0: να
1: ήθελα
0: πιστεύω.
1: Να πιστεύω ότι είναι πολύ λίγοι.
0: Γράφει ο Βαγ, Βαγγέλης προφανώς. Πιωμένοι επαγγελματίες οδηγοί. Μα τι είναι αυτά που λέτε. Επειδή εργάζομαι στον κλάδο της επαγγελματικής οδήγησης, μπορώ με μεγάλη βεβαιότητα να σας πω πως ανάμεσά μας υπάρχουν οδηγοί φορτηγών που ξεκινάνε τις μπύρες από τις 10-11 το πρωί.
1: Να. Οπότε, επειδή λοιπόν όλα αυτά που λέμε τώρα και που ο καθένας έχει μια εμπειρία.
0: Εν γνώση, λέει, των εργοδοτών τις περισσότερες φορές, δυστυχώς, κανείς δεν κάνει τίποτα, διότι πλέον είναι πολύ δύσκολο να βρεθούν οδηγοί με επαγγελματικά διπλώματα.
1: Ότι υπάρχει έλλειψη στα επαγγελματικά διπλώματα υπάρχει και δεν υπάρχει μόνο στην Ελλάδα, υπάρχει στην Ευρώπη. Διάβαζα στοιχεία ότι στις μεταφορές κτλ. Υπάρχει. Και μάλιστα στην Ευρώπη πληρώνουν, λέει, δίνουν και καλά λεφτά ακριβώς γιατί δεν βρίσκουν επαγγελματικά διπλώματα. Αυτό λοιπόν που εμείς μπορεί ο ένας από εδώ λόγω της δουλειάς του να εντοπίζει ο ένας και ο άλλος και να έχει υποπέσει στην αντίληψή μας. Η τροχέα μάλλον το έχει εντοπίσει.
0: Σωστά.
1: Ότι υπάρχει σε μεγαλύτερο βαθμό. Γι' αυτό και υπάρχει η σκέψη και για τα μεσημεριανά αλκοτέστ.
0: Ναι, και δεν από ό,τι καταλαβαίνω, μάλλον όντως οι επαγγελματίες είναι στο στόχαστρο.
1: Ναι.
0: Γιατί αν ήθελα να το κάνουν αλλιώς, θα το κάνουν απλώς την Κυριακή το μεσημέρι μετά το φαγητό. Πώς να σου το πω.
1: Ναι.
0: Θα ήταν οι ταβέρνες, κατάλαβες, λέω, και όχι.
1: Πού είναι οι περισσότεροι έξω και
0: Σαββατοκύριακο.
1: Ναι.
0: Γιατί καθημερινά τώρα, εντάξει, κατά ψέματα δεν είναι οι περισσότεροι ότι μεσημεριάτικα πίνουν αλκοόλ. Είναι δύσκολο. Οπότε θέλει κάπου να στοχεύσει,
1: λοιπόν,
0: ο έλεγχος.
1: Άκου και το πιο περίεργο, το οποίο το στέλνει.
0: Τροχέας.
1: Το στέλνει η Κατερίνα και έχει δίκιο. Λέει σε αναβάτη αλόγου.
0: Α, βέβαια, στην Άνδρο. Έφαγε κλίση, 700 ευρώ.
1: 700 ευρώ κλίση, ήταν μεθυσμένος και ήταν πάνω στο άλογο. Λέει ξενύχτησε στο αστυνομικό τμήμα. Και αναρωτήθηκα κι εγώ εκείνη την ώρα και λέω, βρε αδερφέ, λέω. Προβλέπεται να κάνεις αλκοτέστ στον αναβάτη αλόγου. Λοιπόν, σύμφωνα με τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, παρακαλώ, ζώα επιτρέπεται να οδηγούνται μόνο από ανθρώπους απόλυτα ικανούς, λέει, στο χειρισμό τους και που είναι σε θέση να τα ελέγχουν πλήρως. Εφόσον μεγάλα ζώα ή αγέλες ή κοπάδια κινούνται τη νύχτα στις οδούς, οι οδηγοί τους υποχρεούνται να επισημαίνουν τα ζώα καθώς και την αρχή και το τέλος της αγέλης του κοπαδιού με
0: αδιάκριτα
1: φώτα. Άρα. Μπορείς.
0: Είναι σαν όχημα. Και 9 βαθμούς του αφαίρεσαν, να ξέρετε.
1: Ναι, από το point system.
0: Βεβαίως, point system. Εν τω μεταξύ, υπάρχει στην Ιταλία υπάρχει ένα νέο μέτρο. Έγινε γνωστό χθες.
1: Τι μέτρο?
0: Που βάζουν πρόστιμα σε πεζούς.
1: Α, είχε γίνει ένα φεγγάρι, το θυμάσαι εδώ. Που κυνηγούσαν.
0: Έγινε, τι εννοείς έγινε.
1: Δεν θυμάμαι. θυμάσαι τις κάμερες που είχαν βγει για μερικές μέρες.
0: Μερικές μέρες, μπράβο, είπες τη λέξη κλειδί, ναι.
1: Τι περίμενες και κάτι παραπάνω.
0: Τι κυνηγούσαν, ούτε είχαν το θυμάμαι
1: τους
0: να καταλάβεις.
1: Πεζούσαν, περνούσαν νομίζω από τις διαβάσεις ενώ ήταν κόκκινο το ανθρωπάκι.
0: Κάτι είναι πίσω, πίσω μέρες του μυαλού μου.
1: Δεν το θυμάσαι κι εσύ.
0: Δεν είναι γι' αυτό τώρα. Να θεωρείται ο κόκ στην Ιταλία και θα προβλέπει κυρώς για τους πεζούς που κοιτούν το κινητό τους. Ενώ διασχίζουν το δρόμο.
1: Σωστό και αυτό. Όχι, είναι σωστό. Εγώ τους βλέπω στο πεζοδρόμιο, παιδιά.
0: Σωστά.
1: Περπατάει και όλος πάει να πέσει πάνω στο δέντρο.
0: 75 ευρώ και πάνω θα έχει πρόστιμο. Καταλαβαίνεις.
1: Έτσι, φτερούλι.
0: Ναι. Αντιλαμβάνομαι, αφορά και άλλες συσκευές, φορητούς υπολογιστούς, τάμπλετ και μηχανές. Ψηφιακές φωτογραφικές μηχανές. Θέλω να πιστεύω ότι δεν έχει. Μόνο εγώ θα μπορούσα να το κάνω αυτό, αλλά όχι. με το λάπτοπ στο δρόμο.
1: Όχι, εσύ.
0: Όχι, θεωρία. Βέβαια. Δεν θα το
1: αλλά
0: κάνω.
1: Ο πεζός, ο οποίος
0: μπορούν
1: λοιπόν,
0: να κάνουν
1: περνάνε διαβάσεις έχοντας το κινητό στο χέρι και διαβάζοντας.
0: Μπορούν να χρησιμοποιούν hands-free ενώ διασχίζουν το δρόμο. Και σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης. Επίσης, η χρήση ακουστικών επιτρέπεται υπό την πρόθεση ότι μπορούν να ακούνε επαρκώς και με τα δύο αυτιά. Το θυμάσαι, γιατί θυμάσαι ένα περιστατικό, ένα βίντεο. Δεν θυμάμαι σε ποιο σημείο, που ήταν το τραμ και περνούσε με τα ακουστικά.
1: Και δεν έχει. Δεν ακούς και δεν έβλεπε. Δεν ακούς και δεν έβλεπε. Βέβαια,
0: νομίζω το τραμ ήταν. Ή το τρένο. Ένα τέλος πάντων.
1: Και δεν ένα μέσο σταθερή τροχιά.
0: Ένα μέσο σταθερή τροχιά και δεν άκουγε και δεν έβλεπε κιόλα. Κόρτα, δεν έβλεπε.
1: Ναι. Λοιπόν, είναι αυτό η ταινία που λέει δεν ακούω, δεν βλέπω. Mm. Λοιπόν,
0: αυτό με τα ακουστικά όντω είναι πολύ σημαντικό γιατί πολλοί προχωρούν με τα ακουστικά και δεν ακούν τίποτα. Καταλαβαίνω ότι επιτρέπεται μόνο στο πεζοδρόμιο.
1: Στο πεζοδρόμιο. Στο πεζοδρόμιο εννοείται ότι δεν, αν πάθει κάτι, το παθαίνει με δική σου με την έννοια ότι μπορεί να σκοντάψει. Μπορεί να πέσει πάνω σε μια κολόνα, πάνω σε ένα δέντρο.
0: Λοιπόν, ναι, δεν ισχύουν για το πεζοδρόμιο.
1: Ναι. Αυτά στην Ιταλία, παιδιά, μην μπερδευόμαστε.
0: Αυτό ισχύει μόνο όταν διασχίζεις το δρόμο. Εντάξει, οκ, θα ήταν μια υπερβολή για το πεζοδρόμιο. Τώρα η έκτακτη ανάγκη δεν ξέρω τι ακριβώς συμβαίνει. Σημαίνει.
1: Λοιπόν, όλα αυτά όσον αφορά τον Κοκ και το τελευταίο όσον αφορά την Ιταλία, βέβαια, γιατί εδώ
0: όχι,
1: δεν
0: όχι, όχι, Ιταλία είναι αυτό, Ιταλία, να το διευκρινίσουμε, μην τρομάζετε.
1: Μην προκαλέσει κανένα πανικό.
0: Άλλες, τι να κάνω, Ιταλία, είπα έτσι ξεκίνησα. Λοιπόν, μας γράφει ο Μαργαρίτης για τα τροχιά και τα αλκοτέστ. Την Κυριακή το πρωί με χτύπησε μεθυσμένη οδηγός, η οποία φαινόταν ότι είχε πιει από πολύ μακριά. Δεν πρόλαβα να πάρω πινακίδες, αφού περίμενα και μια μισή ώρα την τροχιά. Μου είπαν ότι μόνο απλή καταγραφή μπορούν να κάνουν. Δεν μπορούν να δουν τις κάμερες, παρά μόνο αν γίνει σοβαρός πετραυματισμός. Ναι, και λέει θα συνεχίσει να κυκλοφορεί ανάμεσά μας η οδηγός. Κατέβαινε όλη την Κηφισίας μέχρι το Παναθηναϊκό στάδιο και δεν μπορούν να τη βρουν. Μάλιστα.
1: Εμένα μου συνέβη το άλλο. Τον Ιούλιο γυρνώντας από διακοπές στην Αθηνών Λαμίας, στο ρεύμα εισόδου, κάποια στιγμή βλέπω ένα αυτοκίνητο βγαίνει με μεγάλη ταχύτητα, ενώ είμαστε στην Αριστερή Λωρίδα, μπαίνει μπροστά μας από την Μεσαία με μεγάλη ταχύτητα, αλλά ξιστά. Όταν λέω ξιστά, δηλαδή στο χιλιοστό, πώς να το πω.
0: Ναι, ναι.
1: Μια λάθος κίνηση. Στη συνέχεια ξαναμπαίνει στη Μεσαία Λωρίδα και βγάζει επιδεικτικά το κινητό ο οδηγός και αρχίζει να τραβάει βίντεο. Θα είναι κάποιο βιντεάκι που προφανώς, άμα ψάξει κάποιος, μπορεί να το βρει στο
0: TikTok. Υπάρχει, ναι.
1: Προφανώς εγώ δεν έχω TikTok. Αλλά θέλω να σου πω ότι εκεί έξω κυκλοφορεί ό,τι τρελό ό,τι και κουλό μπορεί να φανταστείς. Και ο καθένας οδηγούσε εντωμεταξύ με το ένα χέρι, λέμε τώρα οδηγούσε με το ένα χέρι, με το άλλο κανονικά τραβούσε με το κινητό. Τι να πεις, εγώ την έκανα την καταγγελία γιατί εγώ δεν καταλαβαίνω από τέτοια. Δεν καταλαβαίνω.
0: Μπράβο,
1: γιατί κράτησα την πινακίδα του και πήρα αμέσως τηλέφωνο.
0: Μακριά από τις αλαμάρες, παιδιά, στους δρόμους.
1: Όχι, εντάξει, παιδιά. Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Εννοείται μακριά.
1: Μακριά τέτοια οδηγία από τους δρόμους.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Γιατί κάποιοι από αυτούς.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Προκαλούν και ατυχήματα και δυστυχήματα.
0: Και πολύ καλά έκανες.
1: Λοιπόν, πάμε εφημερίδες. Δεν έχουμε πει καθόλου πρωτοσέλιδα.
0: Πάμε εφημερίδες.
1: Γιατί δεν θα μας τάσει η ώρα.
0: Παπαδάκης, μάλιστα. Συγγνώμη, δεν τίποτα.
1: Λοιπόν, εγώ αρχίζω. Κόντρα.
0: Μου στέλνει και ειδήσεις.
1: Το παλιόπεδο που τρομάζει το μαξί μου. Κρυφές μετρήσεις έχουν σπείρει τον πανικό με τα παπαγαλάκια να οργιάζουν. Τι άλλο θα ακούσουμε από επίσημα χείλη για τον Αλέξη Τσίπρα. Πόλεμο στην Αττική με τα κουνούπια. Δεν ψέκασαν σε πολλές περιοχές και τώρα κινδυνεύουμε να μολυνθούμε από τον ιό. Αγκομαχούν τα ελληνικά νοικοκυριά. Σχεδόν ένας στους δύο καθυστερεί να πληρώσει λογαριασμούς. Καμπανάκι τραπέζι της Ελλάδος. Περισσότεροι τουρίστες, μικρότερες οι εισπράξεις. Επίθεση Ελλάς από το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕ ΕΠΕ στην ταλαιπωρία του αγρότη. Τάκης Θεοδωρικάκος, μέση μείωση τιμών 7% σε 850 προϊόντα. Ευρώπη αντιμέτωπη με έναν δύσκολο ενεργειακό χειμώνα. Καρκίνος μαστού, ελπίδες για έγκαιρη διάγνωση, έως και 10 χρόνια νωρίτερα βλέπει η AI.
0: Απογευματινή, μειώσεις τιμών έως και 7% στα σούπερ μάρκετ. Έχουν κλειδώσει ήδη 1.150 κωδικοί προϊόντων και αναμένεται να φτάσουν στους 1.500. Συμφωνία για εκπτώσεις και στα σχολικά είδη σε ισχύ από την 1η Σεπτεμβρίου. Ελαφρύς το ρεύμα και παράταση επιδοτήσεων στα κάψιμα. Έχει ένα πολύ ενδιαφέρον ρεπορτάζ για τα κάψιμα. Δημήτρης Χριστούλιας στο ενικός.gr. Νομίζω ότι είναι θέμα χρόνου η ανακοίνωση. Έχει πλέον.
1: Ναι, εντός της εβδομάδας θα ανακοινωθεί.
0: Έχει πλέον κλειδώσει. Δεν αποκλείεται.
1: Και μένει να δω αν θα είναι και πιο γενναία.
0: Δεν αποκλείεται, σύμφωνα με το ρεπορτάζ του Δημήτρη Χριστούλη, ακόμα και αύριο να ανακοινωθεί η παράτηση κρατικής επιδότησης κατά 10 λεπτά το λίτρο στο πετρέλαιο κίνησης και για το Σεπτέμβριο. Λοιπόν, από την επαγγελματινή ακόμη. Είμαστε έτοιμοι να προασπίσουμε την κυριαρχία μας. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη μετά τις τουρκικές προκλήσεις. Ο οδικός χάρτης Κυριάκου για την Ελλάδα του 2030. Πρωθυπουργός παρουσίασε στο Υπουργικό Συμβούλιο το στρατηγικό σχέδιο με παρεμβάσεις στην οικονομία και την κοινωνία. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, 20.000 λιγότεροι λαθρομετανάστες μέσα σε ένα χρόνο, γράφει η εφημερίδα. Βελτιωμένη εικόνα. Κυρώσεις από Ηνωμένες Πολιτείες, το σχέδιο Τραμπ για την οικονομική ασφυξία του Ιράν. Σύνταξη μέχρι 800 ευρώ για αγρότες και ελεύθερους επαγγελματίες λόγω εισφορών. Rapid test για τον ιό του Δυτικού Νείλου από το ΕΚΠΑ. Μάλιστα.
1: Ναι, γίνονται έρευνες για να το ετοιμάσουν.
0: Λοιπόν, Μαγιορκίνης εκατοταπλάσια τα κρούσματα σε σχέση με τα καταγεγραμμένα. Ανησυχία και από τον Ιατρικό Σύλλογο. Νομίζω ότι ερευνάται και το ενδεχόμενο νέο στελέχου σε σχέση με τον ιό Δυτικού Νείλου. Ακόμη βόμβα τα ενεργειακά ποτά για τη σωματική υγεία των εφήβων, καμπανάκι ειδικών.
1: Πάμε και στη Δημοκρατία. Μεγάλο φιάσκο με τα τεκμήρια, αφού επί εβδομάδες προειδέαζαν για κατάργηση τους χθες ο Χατζηδάκης την απέκλειση. Η κυβέρνηση εμπέζει πάνω από 700.000 επαγγελματίες. Επισφραγίζονται τα διέξοδα της οικονομικής πολιτικής και προσωπικές συγκρούσεις στη σκιά της αποσύνθεσης. Πολιτική ομαρτά εν μέσω κοινωνικής οργής, άκρα του τάφου σιωπή για τις προκλητικές αυξήσεις στην Προεδρία της Δημοκρατίας. Εκτός από την κυβέρνηση, έχασαν τη μιλιά τους και όλα τα κόμματα της αντιπολίτευσης. Βραχυκύκλωμα στον ΟΤΕ μετά την αποφασίσεις υπέρ της Siemens, η επόμενη μέρα του δικαστικού θρίλερ και το παρασκήνιο μεταξύ Αθήνας Βόνης. Στα υπόλοιπα θέματα της εφημερίδας, ζεσταίνουν από τώρα τα τρακτέρ οι αγρότες για νέες κινητοποιήσεις. Στα Γρεβενά η πρώτη σύσκεψη την Παρασκευή, πιο νωρίς από κάθε άλλη φορά από ό,τι βλέπουμε. Έρχονται λουκέτα, κλαίνε για τις εκπτώσεις οι έμποροι, μειωμένος ο τζίρος για 7 στις 10 επιχειρήσεις. Πλήρης οικονομικός πόλεμος από τον Τραμπ στο Ιράν και στους συμμάχους του. Άγριος χειμώνας, φυσικό αέριο στα 100 ευρώ η μεγαβατόρα, εφιαλτική πρόβλεψη της Goldman Sachs. Καθυστερούν το Κισέα για τους Πάτριοτς, θα τους πάνε στο Δηδημότυχο για να προστατευτεί η Βουλγαρία, ρωτάει η εφημερίδα. Και τρικυμία, η πρώτη ρογμή στο Μαξίμου. Παρετήθηκε ο εκμετεγραφής σύμβουλος εξωτερικής πολιτικής του Κυριάκου Μητσοτάκη, Σωτήρης Έρμπος, με αιχμές για τα ήρεμα νερά.
0: Ελεύθερος τύπος, τελεσίγραφο Μητσοτάκη στην Άγκυρα. Έτοιμοι να προσπίσουμε τις περιοχές μας ανά πάσα στιγμή από τη ΔΕΘ στην Ελλάδα του 2030. Ακόμη 12.884 προσλήψεις μέχρι τέλος του χρόνου για μόνιμους και εποχικούς στο δημόσιο. Σούπερ μάρκετ μειώσει τιμών σε πάνω από 1.100 κωδικούς από 31 Αυγούστου. Εμήλω στο Πασόκ με όσους προωθούν τη συνεργασία με την Ελλάς. Σωστό χαστρο ο Χάρης Δούκας. Μάλιστα, μία επανάληψη μου φαίνεται εδώ πέρα τώρα αυτό. Το TripAdvisor αποθεώνει Ελαφωνήσι, Μπάλο, Φαλάσσενα, Πάλο, Καστρίτσα, 4 ελληνικές παραλίες στις 25 καλύτερες του πλανήτη. Και Συμμαχία των Προθήμων, ενίσχυση ύψους 6,1 δισευρώ στην Ουκρανία από τους Ευρωπαίους εταίρους.
1: Στη την εστία υποαμφισβήτηση το ευρώ στον Ευρωπαϊκό Βορρά για πρώτη φορά μετά την κυκλοφορία του το 2001 και το Brexit του 2016 προελάβουν σε Γερμανία και Γαλλία δυνάμεις που επιθυμούν την επιστροφή στα εθνικά νομίσματα AFD και εθνικό μέτωπο αποδίδουν τα δεινά των χωρών τους στο κοινό ευρωπαϊκό νόμισμα, είναι το πρώτο θέμα της εφημερίδας. Ουδε μία αναφορά σε κυριαρχικά δικαιώματα από τον κύριο Μητσοτάκη. Παραιτήθη ο σύμβουλος του Πρωθυπουργού Σωτήρη Σέρμπος. Έπεσε ο τζίρος σε 7 στις 10 επιχειρήσεις κατά τις θερινές εκπτώσεις. Είναι τα θέματα της εστίας.
0: Λοιπόν, η εφημερίδα των συντακτών. Πόσα δις ευρώ θα χάσουμε. Αγώνας δρόμου της κυβέρνησης για να μετριάσει τις απώλειες στο Ταμείο Ανάκαμψης. Μποτιλιάρισμα 117 εκκρεμών οροσίμων τον τελευταίο μήνα πριν κλείσει το πρόγραμμα. Το 85% εξ αυτών αφορά πραγματική υλοποίηση και όχι διοικητικές πράξεις. Γενικότητας και μισόλογα στην κυβερνητική ανακοίνωση ύστερα από το χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη από την εφημερίδα των συντακτών. Η κυβέρνηση, η οικονομία και η αγωνία της ψήφου ετοιμάζεται το πακέτο της ΔΕΘ, τα ορόσημα του Ταμείου Ανάκαμψης στο χθεσινό Υπουργικό Συμβούλιο. Βόρεια Ελλάδα, τι δεν είδε Υπουργός Υγείας, παρένθεση, ούτε με έξυπνα γυαλιά, υποστελέχωση κλειστή σταθμία ΕΚΑΒΑ αμίαντος στις στέγες. Ανελκυστήρας Ακρόπολης, για το Υπουργείο Πολιτισμού τελικά φταίει ο Χατζηπετρής. Θάνος Πλεύρης, είπε ξύπε, τι έλεγε πριν από ένα χρόνο για τη μεταφορά προσφύγων από την Κρήτη στο Αιγαίο, Υπουργός Μετανάστευσης. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα της εφημερίδας των συντακτών.
1: Σειρά για την καθημερινή, η μαγνήτηση Ελλάδα για ξένους συνταξιούχους εγκαθίστανται όλο και περισσότεροι Ευρωπαίοι και Αμερικανοί. Κατέλαβε διάσημη παραλία με 400 ευρώ την Άντωνη Κουίν στη Ρόδο. Τουλάχιστον αυτή την παραλία την ξέρεις?
0: Ναι, ξέρω.
1: Πάρα πολύ. Έχει πάρει το όνομά της από τον γνωστό ηθοποιό, γιατί εκεί του άρεσε να κάνει μπάνιο. Επιχείρηση.
0: Στη Ρόδο λίγο, παιδιά, προσοχή. Κάθε χρόνο έχουμε μια πολύ ωραία τέτοια είδηση.
1: Και μία να ήταν.
0: Έχω από τους σερβιτόρους που κολυμπάνε.
1: Ναι.
0: Μέχρι
1: τώρα προχθές που είχαμε εδώ με τον Αλέξανδρο Κόντι από το δίκτυο Μπρέλα. Είχαμε βγάλει τηλεφωνική σύνδεση με τη Ρόδο. Από το δίκτυο Μπρέλα που απασχολείται.
0: Ναι.
1: Παρακολουθεί αυτά τα θέματα. Λοιπόν, υπάρχει και η περίπτωση της παραλίας Τσαμπίκα, που είναι μεγάλη παραλία και γνωστή στην Ρόδο, όπου εκεί είχε προβλεφθεί ότι θα μπουν κάποιες τροχύλατες καντίνες.
0: Ναι.
1: Στην πορεία όμως αυτές έγιναν μόνιμου τύπου.
0: Μάλιστα, έτσι, πολύ ωραία.
1: Σαν οικίσκι, πώς είναι αυτοί που είχαν οι σεισμοπληκτοί. Λοιπόν, παράμοιο θέμα με την παραλία Έλλη, που είναι μέσα στην καρδιά της πόλης της Ρόδου.
0: Είναι για άλλο πράγμα.
1: Έτσι. Άλλα θέματα που δεν ελέγχονται.
0: Στην παραλία τι εννοείς, είναι που προκαλούν για τις βουτιές.
1: Όχι μόνο για τις βουτιές, γιατί είναι για τις επιχειρήσεις. Είναι για τις επιχειρήσεις που έχουν καταλάβει προφανώς μεγαλύτερο μέρος από αυτό που είναι δηλωμένο.
0: Ναι, ναι.
1: Στο Μαϊκούστ και πάει λέγοντας. Η Ρόδος λοιπόν κάθε χρόνο μας απασχολεί
0: κάθε
1: με τέτοια θέματα. Δεν
0: χρόνο.
1: Έχουμε παράπονο. Λοιπόν, η καθημερινή.
0: Η Έλλη είναι πολύ, δεν είναι πολύ μακριά.
1: Καλά, στην καρδιά
0: ξέρω
1: είναι.
0: Ξέρω που είναι. Το λέω για τους ελέγχους γι' αυτό γενικότερα. Αυτό είναι, δεν είναι.
1: Μας έλεγε πόσα μέτρα είναι από το αστυνομικό τμήμα και από το λιμενάρχιο.
0: Αυτό σου λέω. Δεν είναι
1: ελάχιστα. Το κάνεις με τα πόδια σε τρία λεπτά. Λοιπόν, για να ολοκληρώσουμε, επειδή μου κάνει σήμα ο Νίκος, να ολοκληρώσουμε την καθημερινή. Έχει φωτογραφία από έναν ουσιαστικά σκουπιδότοπο σε αρχαιολογικό χώρο. Λέει, οι μάχοι για να μην γίνουν τα μνημεία σκουπιδότοποι. Πού στοχεύουν οι κυρώσεις των ΗΠΑ κατά του Ιράν, έναρξη της επιχείρησης οικονομικός παρείας, οι αντιδράσεις δεν επηρεάζουν το δικό μας σχεδιασμό, μήνυμα Μητσοτάκη προς την Άγκυρα και τρεις δικαστικές υποθέσεις στο προσκήνιο από Σεπτέμβριο.
0: Ωραία, άρα πάμε διαφημιστικό διάλογο
1: και
0: συνεχίζουμε μετά με τα πρωτοσέλιδα.
2: Real FM. Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα, είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά. Τάκης και Μπούμπης.
4: Βαλίτσες βλέπω. Τι έγινε, ετοιμαζόμαστε για διακοπές?
5: Πα, έχω καλύτερα σχέδια. Φέτος θα ανεβοκατεβαίνω βουνό. Όλο το καλοκαίρι η φάση θα είναι νιώθω cool στην τοποθεσία Πάρνηθα.
4: Και τις βαλίτσες τι τις θέλεις?
5: Γιατί στο Regency Casino Montparnasse τα μετρητά είναι πολλά. Έως 320.000 ευρώ σε πολλούς τυχερούς. Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή και Σάββατο διεκδικούμε έως 20.000 ευρώ την ημέρα σε έναν προορισμό που τα έχει όλα. Δροσιά, διασκέδαση, cool εμπειρίες και κέρδη.
4: Κατάλαβα. Στη Πάρνηθα θα τη βγάλουμε όλο το καλοκαίρι. Εκεί οι εκπλήξεις δεν κάνουν διακοπές.
6: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Έλα, έλα, ο μικρός μας άφησε ηχητικό.
8: Μαμά και μπαμπά, τι φάση? Ακόμα το ψάχνετε? Η λύση μας για εξωτερική θερμομόνωση λέγεται Ιζωμά Thermo System. Με επιλογή από 5 διαφορετικά συστήματα και με τα καλύτερα reviews σε εξοικονόμηση λόγω μείωσης κόστους για θέρμανση ψήξη. Plus, full 5 stars στην ποιότητα ζωής μέσα στο σπίτι. Plus, νέα όμορφη πρόσωψη και αύξηση της εμπορικής αξίας του ακινήτου. Μα πόσο, boomers, πια?
9: Ιζωμάτ Thermo System. Με την εγγύηση ποιότητας Ιζωμάτ που ξέρεις.
8: Και σούπερ επιδότηση του προϋπολογισμού με το πρόγραμμα Εξοικονομώ. Μα καλά, εγώ θα σας τα βρίσκω όλα.
10: Δύο αδελφές. Μια μελωδία από το παρελθόν. Και ένα ταξίδι στο νησί που τη σημάδεψε. Τη μαγευτική Ύδρα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Η best-seller συγγραφέας Emma Cowell επιστρέφει στην αγαπημένη της Ελλάδα με ένα νέο ακαταμάχητο μυθιστόρημα. Το ερωτικό τραγούδι του νησιού. Ένα συγκινητικό ταξίδι στη δύναμη της αγάπης και της συγχώρεσης. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα. pediobooks.gr.
11: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα. Που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
12: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

0: Λοιπόν, το συνεχίζουμε με την ανάγνωση των πρωτοσέλιδων, των εφημερίδων και πάμε στο μανιφέστο. Ραντεβού με τη φάρσα. Πρόγραμμα Θεσσαλονίκης και άλλες γραφικότητες. Έρχονται νέα ψέματα και νέες αυταπάτες από τον Τσίπρα που άλλαξε και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς. Ακόμη από την πρώτη σελίδα, Πασόκ, η λούπα του μίζερου λαϊκισμού, από κόμμα εξουσίας, κόμμα παρείας. Δεν υπάρχει φως στο τούνελ για το κολλημένο κόμμα του αιμονικού Ανδρουλάκη. Σκία μαχίες Δούκα Διαμαντοπούλου για συνεργασίες και στο βάθος έκτακτο συνέδριο. Αυστηρό μήνυμα Μητσοτάκη, με την Τουρκία δεν συζητάμε τίποτα πέρα ναός και υφαλοκρηπίδας. Είναι κάποια από τα θέματα στην πρώτη σελίδα του μανιφέστου.
1: Τα νέα, 2+1 σενάρια εμπλοκή στο Αιγαίο, τα πιθανά ενδεχόμενα και οι απαντήσεις, ο κίνδυνος ενός θερμού επεισοδίου ατυχήματος αέρα και θάλασσα, τι διδάσκουν στο Πεντάγωνο και στο Υπουργείο Εξωτερικών, η περίπτωση της Κάσου, Καρπάθου και το Καστελόριζο. Γέρα Πετρίτης, η Ελλάδα έχει αποδείξει ότι μπορεί να στείλει φρεγάτες και F-16 όπου αυτό απαιτείται, οι παρενέργειες της αντιπαράθεσης Τουρκίας-Ισραήλ και του πολέμου στο Ιράν για τις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Νέα ευθεία απειλή της Τεχεράνης προς τη Βουλγαρία. Συντάξεις χειρίας εκτός ρύθμισης 100.000 δικαιούχοι, ποιοι δεν θα πάρουν τις αυξήσεις στις 28 Αυγούστου και γιατί, πώς ανοίγει ο δρόμος για τις διεκδικήσεις αναδρομικών. Τι προβλέπει η συμφωνία για το ΣΥΝΑ, η ειδική αναφορά στην ψηλή κυριότητα και στην επικαρπία, το καθεστώς για τους μοναχούς της Μονής. Δίκη Σοκ, η παιδοκτόνος που διχάζει την Αμερική. Μακρόν Σαλμάν, επένδυση 6 δισεκατομμυρίων του Ριάντ για θεματικό πάρκο Μάγκα στο Παρίσι. Περιβάλλον, οι καρχαρίες είναι φυσικό κομμάτι για τις θάλασσές μας και εφορία τι να προσέξουν όσοι κληρονόμησαν ή πήραν αναδρομικά.
0: Ριζοσπάστης, ο δικός χάρτης κλιμάκωσης της επίθεσης και της πολεμικής εμπλοκής, με τα οράματα του κεφαλαίου για την Ελλάδα του 2030, συνεδρίασε το Υπουργικό Συμβούλιο. Ακόμη, η κυβέρνηση Ευρωπαϊκή Ένωση, χυδαία προσπάθεια παραχάραξη της ιστορίας και ξέπλυσμα του φασισμού-ναζισμού, υπεριαλιστικός πόλεμος στη Μέση Ανατολή, αμερικανικές απειλές και κυρώσεις επεκτείνουν στην Ευρώπη το πεδίο της σύγκρουσης. Και πανεργατικό αγωνιστικό μέτωπο, στις 5 Σεπτέμβρη κάνουμε τη δική μας εξαγγελία από το συλλαλητήριο της ΔΕΦ.
1: Εφημερίδα Εσπρέσο από την TV στο τμήμα. Η Βούλγαρη κατήγγειλε τον άντρα της ύβρις και φωνές τα ξημερώματα. Συνελήφθη ο σύζυγος της παρουσιάστρες στο πόδι μια γειτονιά στην Αγία Παρασκευή. Και Κίμπερλι Κρούζης με τη Λαμποργίνη των θαλασσών στο Ιόνιο.
0: Λοιπόν, ελεύθερη ώρα, θανάσιμος κίνδυνος για τον ελληνισμό. Μπλέκουμε σε πόλεμο και εκλογές. Τουρκική προφητεία για ελληνοϊσραηλινή επίθεση στα κατεχόμενα της Κύπρου. Βελόπουλος προειδοποιεί πως τα γεράκια της Άγκυρας θα παγιδεύσουν το Καστελόριζο. Και κλείνουμε με την Political. Σε ετοιμότητα Δένδυας και Χούπης, γιατί φορτώνουν με Πάτριο, Κρήτη και Εύρο. Σχεδιάζουν νέο χάρτη αεράμενες μετά τις πληροφορίες για πιθανά χτυπήματα από το Ιράν. Ολοκληρώσαμε πότε τη βόλτα μας στα περίπτερα και νομίζω ότι ολοκληρώσαμε και το χρόνο που έχουμε διαθέσιμο.
1: Και πάμε για δελτίο ειδήσεων.

0: Real FM.
1: Ξέρετε ποια ερώτηση ακούω συνέχεια? Μας τώρα, αν δεν μπορώ να κάνω εξωτερική θερμομόνωση, υπάρχει άλλη λύση για να προστατέψω το σπίτι μου από ζέστη, κρύο και υγρασία? Η απάντηση είναι μία. Ναι, υπάρχει. Από την Duro-Stick. Τεχνοπρούφ θέρμο για θερμοπροστασία και στεγάνωση της ταράτσας. Θερμοελάστικ κόλορ για θερμοπροστασία, στεγάνωση και βάψιμο των εξωτερικών τείχων. Δύο κορυφαίες λύσεις για ταράτσες και τείχους. Για παλιές ή νέες επιφάνειες. Βαμμένες ή άβαφες. Εύκολα, γρήγορα, οικονομικά. Με πιστοποιήσεις από το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και το Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μην ψάχνετε άλλο. Για θερμοπροστασία και στεγάνωση υπάρχει λύση. Duro-Stick.
2: Duro-Stick για κάθε χρήση. Duro-Stick υπάρχει λύση.
3: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
0: Real FM. Η ώρα είναι 10.
4: Η ώρα είναι 10.
5: Λατό FM στους 103,3.
4: Θάλασσα presents Stan Live. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
7: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών

0: αμυντικός Κωνσταντίνος Κουλιεράκης είχε την πρώτη συμμετοχή με τη Ρώμα όταν πέρασε αλλαγή στο παιχνίδι στο 68 λεπτό. Περισσότερα στο φιλαθλος.gr.
1: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα υπηρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, είναι 10 και 5 πρώτα λεπτά και στο στούντιο του Real FM και για τις επόμενες 2 ώρες θα είναι η Στεφανία Κασίμη
1: και η Ελισάβετ Σαλαμάρα.
0: Ο Νίκος Σαμπρανίδης στη ρύθμιση του ήχου και η Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο. Και δεν είπαμε τίποτα για αυτές τις ανακοινώσεις που έκανε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών.
1: Τελικά τίποτα.
0: Ποιες ανακοινώσεις?
1: Ποιες ανακοινώσεις?
0: Αυτές τις τέλος πάντων παρουσίασεις.
1: Υπήρχαν διαχειρίξεις, υπήρχαν βαρύγδουποι τίτλοι για μια οικονομική επικείμενη D-Day.
0: Έρχεται η καταστροφή.
1: Που θα παρέλει την Τεχεράνη, τους συμμάχους της, τους εταίρους της, δεν ξέρω ποιους, όποιους τέλος πάντων βοηθούσαν οικονομικά το Ιράν. Αλλά ήταν πολύ κατώτερες των προσδοκιών των δημοσιογράφων,
0: ναι,
1: τουλάχιστον.
0: Νομίζω το συνηθίζει αυτό, γιατί όταν χρησιμοποιεί πάρα πολύ έντονη ρητορική ο Τραμπ και λεξιλόγια.
1: Δεν το έκανε μόνο ο Τραμπ όμως, ναι, αν επιτρέψει.
0: Να σου πω.
1: Αλλά ο Μπέσεν δεν φαντάζομαι ότι παίρνει μόνο στην πρωτοβουλία.
0: Με όποιον λέει δάσκαλο καθίσει, τέτοια γράμματα θα μάθει και τα σχετικά.
1: Ναι, εντάξει.
0: Λοιπόν, είπαμε και εμείς, θα έρθει πραγματικά η μέρα τη καταστροφή.
1: Ναι. Αλλά δεν. Περιορίστηκε απειλές σε 2 ώρες προσαρμογή.
0: Και ξέρεις και κάτι, εγώ νομίζω ότι πάλι ρίχνει το μπαλάκι στις υπόλοιπες χώρες. Δηλαδή, όποιοι τολμήσετε να συνεργαστείτε ή αυτό, να έχετε αυτό και τα λοιπά με το Ιράν, τότε και εμείς θα διακόψουμε τη σχέση.

0: και τα λοιπά, θα διακόψουμε τις συναλλαγές, θα κάνουμε θαράνουμε και θα δείτε τι θα πάθετε και θα έρθουν σκληρότερες κυρώσεις και τα σχετικά.
1: Ναι, αλλά δεν τολμά να συγκρουστεί ανοιχτά με αυτούς που αγοράζουν, με τους πραγματικούς αγοραστές του Ιρανικού πετρελαίου.
0: Νούμερο ένα η Κίνα.
1: Δεν τολμά.
0: Ε, δεν είναι και πολύ εύκολος αντίπαλος. Δεν είναι οποιοδήποτε. Λοιπόν,
1: Ρωσία.
0: Και οι Ρώσεις, οι οποίες ούτως ή άλλως και στο παρελθόν, επειδή από κυρώσεις ερχόμαστε όσον αφορά το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια, οι κυρώσεις ας πούμε που ανακοινώθηκαν ήταν για τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, την τεχνολογία, την ναυτιλία. Είναι τομείς ο οποίος έχει στηριχθεί το Ιράν τα προηγούμενα χρόνια για να υποστηρίξει την οικονομία του και το πρόγραμμά του, το όποιο πρόγραμμά του. Αλλά φαίνεται ότι τουλάχιστον προς το παρόν ήταν άνθρακας ο θησαυρός.
1: Άνθρακας ήταν και σου λέω και αρνήθηκε και να διευκρινίσει και ποιες συγκεκριμένες χώρες θα τεθούν στο στόχαστρο ή πότε θα τεθούν σε ισχύ αυτές οι ποινές, οι κυρώσεις, οι αμερικανικές.
0: Πάντως λέει ο Τραμπ θα έχει επικοινωνίες, λέει, με ηγέτες χωρών σε όλο τον κόσμο για να τους απευθύνει το αίτημα να διακόψουν τις σχέσεις και τις συναλλαγές τους με το Ιράν. Θα μιλήσει δηλαδή και με τον Xi Jinping και θα του πει σταμάτα να αγοράζει πετρέλαιο.
1: Αυτό σου λέω. Οπωσδήποτε. Είπε το Υπουργείο Οικονομικών πάντως της Αμερικής, ανακοίνωσε και κυρώσει 60 φυσικά πρόσωπα οντότητες πλοία. Δεν περιλαμβάνονται όμως σε κανένα από αυτά, μια που λέει Ελισάβετ για την Κίνα, κανένα από τα κινέζικα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα που είναι ύποπτα σε εισαγωγικά για τη χρηματοδότηση του Ιρανικού πετρελαϊκού.
0: Να ανοίξει νέο μέτωπο με την Κίνα αυτή τη στιγμή.
1: Είπε ο Μπέσελ, γιατί να θέλω να ανατινάξω το παγκόσμιο χρηματοπιστωτικό σύστημα. Είναι μια στιγμή για να είναι σημαντικό να δώσουμε στον κόσμο μια περίοδο προσαρμογής. Αλλά πρέπει να κινηθείτε γρήγορα και να είμαστε σοβαροί. Είναι γνωστό όμως ότι η Κίνα αποτελεί εδώ και πάρα πολλά χρόνια το μεγαλύτερο αγοραστή Ιρανικού πετρελαίου, απορροφώντας περίπου το 80%.
0: Το 80%. Εγώ νομίζω ότι ο Τραμπ έχει έρθει σε ένα ψηλό αδιέξοδο.
1: Έλα, εντάξει, είναι
0: το λέω ψηλό έτσι για να είμαι και λίγο πιο γενική.
1: Είναι σε αδιέξοδο. Έχει και τις ενδιάμεσες εκλογές.
0: Πόσες εβδομάδες ήταν να κρατήσουν οι επιχειρήσεις όταν άρχισαν να δεσμεύονται? Τίποτα. Τρεις, τέσσερις, πέντε, μέχρι εκεί το πηγαίναμε.
1: Δεν θυμάμαι. Μετά ήταν άλλες δύο, μετά ήταν άλλες τρεις. Δεν θυμάμαι τώρα. Ειλικρινά δεν θυμάμαι.
0: Μετά το καλοκαίρι μπήκαμε στη φάση των διαπραγματεύσεων. Πάνε όλα καλά. Εντάξει, θα τελειώσει.
1: Μετά την κατάπαυση.
0: Εκεχειρίες, αυτά το ένα το άλλο. Δεν πάει καλά, δεν πάει.
1: Όχι, δεν πάει και αυτή τη στιγμή νομίζω ότι επειδή υπάρχει πολύ γκρίνια στο εσωτερικό των Ηνωμένων Πολιτειών, τα λέγαμε και τις προηγούμενες ημέρες.
0: Προσπαθεί να μαζέψει τα ασημάζει αυτά τώρα.
1: Ναι, προσπαθεί. Δεν μπορεί όμως να κλιμακώσει στρατιωτικό επίπεδο γιατί υπάρχουν και διάμεσες εκλογές. Αυτό είναι κάτι που εκμεταλλεύεται και η Τεχεράνη. Η δημοφιλία του έχει πέσει στα τάρταρα. Έβλεπα κάτι έρευνες, είναι στο 33%. Άλλη μια φορά έχει φτάσει στην πολύ παλιά, την πρώτη θητεία. Λοιπόν,
0: και χάνει και σε τομείς που παραδοσιακά οι Ρεπουμπλικάνοι πήγαιναν καλά. Βέβαια. Δηλαδή στα οικονομικά και στην εθνική ασφάλεια ήταν δύο τομείς που παραδοσιακά υπερτερούσαν των Δημοκρατικών και φαίνεται ότι τους χάνει.
1: Ναι, γιατί πλέον φαίνεται ο Αμερικανός αισθάνεται την πίεση στην τσέπη του, δηλαδή στην αντλία.
0: Ναι,
1: ναι. Οπότε...
0: άλλωστε είχε εκλεγεί με κάποιες υποσχέσεις και όσον αφορά τα καύσιμα και όσον αφορά τον πληθωρισμό στη χώρα, γιατί είχε εξαπολύσει έντονη επίθεση κατά τον Τζο Μπάιντεν τα προηγούμενα χρόνια για την οικονομική διαχείριση και για την εμπλοκή του για τη βοήθεια και τη στήριξη στην Ουκρανία στον Ρωσο-Ουκρανικό πόλεμο και ότι δεν έκανε όσα όφιλε να κάνει ούτως ώστε να βάλει φρένο στον πόλεμο εκείνο, και τώρα βλέπουμε ότι έχει εμπλακεί σε μία άλλη σύραξη, η οποία από ό,τι φαίνεται Στεφανία
1: θέλει να έχει καλύτερη συμφωνία για το πυρηνικό και τελικά φαίνεται ότι είναι αυτό που λες, ότι είναι πλάκι σε ένα πόλεμο χωρίς αφή διέξοδο. Και το ίδιο, λίγο διαφορετικά βεβαίως, χρήση ανάλυση έκανε και στην Ουκρανία, αλλά τέλος πάντων. Όπως λέει και ο Σπύρος Παπαδάκης, σου δώσουμε τον Νόμπελ, είναι να τελειώνουμε.
0: Λες να ηρεμήσει μετά από αυτό?
1: Ναι.
0: Τι ελπίδες εσύ πιστεύεις να έχει μετά από όλα αυτά που έχει κάνει? Να το δω και αυτό.
1: Ή
0: να συμβαίνει.
1: Οσκάρο,
0: να
1: λέει.
0: Το δω. Λοιπόν. Ένα Όσκαρ πιο εύκολα του δίνουμε.
1: Πιο εύκολα.
0: Εντάξει, αυτά τα βιντεάκια και οι αφήσεις και το ένα και το άλλο που κυκλοφορεί και το έχει παίξει από Μεσσίας μέχρι δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Εντάξει, ας το δώσουμε.
1: Ναι.
0: Ας το δώσουμε το χρυσό βατόμουρο, βρε αδερφέ, στο τέλος. Κάτι ας το δώσουμε.
1: Έχει και ένα ρεπορτάζ το Άξιος σήμερα που λέει ότι τιμές του ντίζελ απειλών να πυροδοτήσουν νέο κύμα πληθωρισμού στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ότι το ενεργειακό σοκ αρχίζει και γίνεται αισθητό. Είναι σε ιστορικά υψηλά επίπεδα οι τιμές των πετρελαίου ντίζελ στις Ηνωμένες Πολιτείες. Οπότε είναι ο πιο πιθανός παράγοντας αύξησης του πληθωρισμού.
0: Λοιπόν, και με αυτά πάμε στην τηλεφωνική μας σύνδεση αμέσως, γιατί εδώ μας απασχολούν οφειλές δικές μας. Οφειλές που μπορεί να έχουμε και ως προς την εφορία και ως προς τις τράπεζες και ως προς τους services, οι οποίες συσσωρεύονται και ψάχνουμε τρόπο να τις ρυθμίσουμε. Γι' αυτό είπαμε να επικοινωνήσουμε με τη δικηγόρο, την κυρία Κατερίνα Φραγκάκη, που ξέρει τα θέματα πολύ καλύτερα από εμάς, για να μας δώσει τα φώτα της. Καλημέρα, κυρία Φραγκάκη.
1: Καλημέρα.
2: Καλή σας ημέρα.
0: Ακούμε ότι έρχονται, θα πούμε κατευθείαν στα βαθιά για τον εξωδικαστικό, ότι έρχονται αλλαγές μέσα στον Σεπτέμβριο και ότι θα είναι αλλαγές οι οποίες θα βοηθήσουν τόσο ώστε να ενταχθούν και περισσότεροι οφειλέτες στην ρύθμιση. Είναι έτσι και τι γνωρίζουμε για αυτές τις αλλαγές?
2: Ισχύει ότι θα έχουν ήδη έρθει κάποιες αλλαγές που αφορούν όσους χρωστούν 5.000 και άνω, προκειμένου να μπορέσουν να ενταχθούν και αυτές οι οφειλές στον εξωδικαστικό, ενώ στα μέσα Σεπτέμβρη αναμένουμε μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού να υπάρξει και η προστασία της πρώτης κατοικίας. Mm-hmm. Θα είναι μια διαδικασία που θα γίνεται ακριβώς όπως γινόταν τώρα ο εξωδικαστικός μηχανισμός, όπου ο ετών θα επιλέγει να προστατεύσει το σπίτι του, να ρυθμίσει μέχρι το ύψος της εμπορικής αξίας του ακινήτου και ό,τι άλλο ακίνητο έχει, το οποίο προφανώς θα ήθελε να το εκποιήσει με κάποιο τρόπο και δεν μπορούσε όλα αυτά τα χρόνια, θα εκποιείται μέσω της διαδικασίας του πληστηριασμού και θα μπορεί με αυτόν τον τρόπο να πληρώνει μία δόση η οποία θα είναι πιο λογική σε σχέση με τα ποσά που είχαμε δει όλο αυτό τον καιρό που φωνάζουμε και λέμε ότι ο εξωδικαστικός βγάζει κάποια υπέρογκα ποσά στα οποία δεν μπορεί να ανταποκριθεί ο κόσμος και μπαίνει στη ρύθμιση και μετά βγαίνει από τη ρύθμιση, διότι ουσιαστικά αυτό που γίνεται είναι μια προστασία πρόσκαιρη και μετά αναγκάζεται να χάσει τη ρύθμιση, να ξανακάνει διαπραγματεύσεις, να μπει σε έναν κικαιώνα ο οποίος δεν τελειώνει ποτέ. Θέλουμε μια μόνιμη λύση και φαίνεται ότι αυτή, βέβαια να δούμε την εφαρμογή της στην πράξη, για να δούμε αν όντως είναι έτσι τα πράγματα και αν όντως βοηθηθεί ο κόσμος.
1: Αυτό, όταν λέτε περιουσιακά στοιχεία, μιλάτε μόνο για ακίνητα, έτσι?
2: Μόνο για ακίνητα, ναι.
1: Μόνο για ακίνητα. Ωραία. Και αν, για παράδειγμα, δεν δεχθεί την αντιπρόταση, ο οφειλέτης τι συμβαίνει?
2: Σε περίπτωση που απορριφθεί η πρόταση που βγάζει ο εξωδικαστικός, τότε πρέπει να βρούμε μια άλλη λύση. Δηλαδή να πάμε στη λύση της διμερούς διαπραγμάτευσης ή σε κάποια άλλη λύση που μπορούμε να βρούμε, δικαστική. Αλλά δεν έχουμε κάποια άλλη λύση μέσω του εξωδικαστικού. Μετά πρέπει από τη στιγμή που θα απορρίψουμε την πρόταση που θα κάνει ο εξωδικαστικός να περιμένουμε έναν χρόνο για να κάνουμε ξανά την ρύθμιση μέσω του εξωδικαστικού μηχανισμού.
1: Κάποιος που έχει ρύθμιση από το Σεπτέμβριο και από τα μέσα Σεπτεμβρίου μπορεί να υποβάλει να επανεποβάλει αίτηση στον εξωδικαστικό?
2: Βεβαίως, αν δεν έχει συμπληρωθεί το ένα έτος που ανέφερα προηγουμένως, μπορεί να κάνει νέα αίτηση. Βεβαίως. Ναι. Και μπορεί, άμα θέλει, να επιλέξει τα ρυθμισμένα, να μην τα ξαναρυθμίσει. Αν του έχει δηλαδή μια καλή ρύθμιση όσον αφορά αυτά που έχει ρυθμίσει, τις οφειλές που έχει ρυθμίσει, να ζητήσει αυτή τη στιγμή να ρυθμίσει ό,τι δεν είχε ρυθμιστεί και ήταν, ας πούμε, σε κάποια άλλη ρύθμιση η οποία δεν ήταν τόσο καλή σε σχέση με αυτή που θα μπορούσε να κάνει μέσω του εξωδικαστικού.
1: Μια διευκρινιστική. Ναι. Αυτό ισχύει αν έχει καταγγελθεί η ρύθμιση ή και αν κάποιος αντιρρείται?
2: Αν τηρείται η ρύθμιση, μπορεί να επιλέξει, αν θέλει, να μπει στον εξωδικαστικό. Είναι θέμα επιλογής που κάνει ο ετών.
1: Ναι.
2: Αν κρίνει ότι μέσω του εξωδικαστικού θα βρει μια καλύτερη ρύθμιση, μπορεί να ζητήσει μέσω του συστήματος να την θέσει υπόψη του εξοδικαστικού και να ρυθμιστεί και αυτό το ποσό.
0: Αν είχε μπει στον εξοδικαστικό, αλλά για κάποιο λόγο δεν κατάφερε να είναι τυπικός στην αρρύθμιση και να πληρώνει τις δόσεις του, από εδώ και πέρα τι θα γίνει?
2: Μπορεί να κάνει νέα αίτηση.
0: Μπορεί να κάνει.
2: Αν θα βγάλει κάποιο καλύτερο αποτέλεσμα, τι έχει αλλάξει, μπορεί να έχουν αλλάξει τα εισοδήματά του, μπορεί να έχουν αλλάξει τα περιουσιακά του.
0: Ναι, θέλω να πω το γεγονός ότι δεν ήταν τυπικός στις πληρωμές του την πρώτη φορά.
1: Ναι.
0: Μπορεί
1: ναι.
0: Αυτό να
2: μπορεί
0: του.
2: Μπορεί να υποβάλει, να παρέλθει το έτος. Ακριβώς, ναι. Να παρέλθει το έτος και να μπορέσει να υποβάλει ξανά αίτηση στον εξοδικαστικό. Μπορεί τα οικονομικά του να είναι καλύτερα και τώρα να μπορεί να ακολουθήσει τη ρύθμιση. Η κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Αλλά σαν γενικός κανόνας να πούμε ότι μπορεί να υποβάλει νέα αίτηση στον εξοδικαστικό, να περάσει ο χρόνος, οι 12 μήνες και μετά ξανακάνει την αίτηση στον εξοδικαστικό.
0: Τώρα, όλα αυτά αφορούν τις οφειλές προς το δημόσιο, προς τα ασφαλιστικά ταμεία, είναι διαφορετικό το καθεστώς όσον αφορά χρέη προς τράπεζες ή προς σέρβισερς?
2: Λοιπόν, καταρχάς αφορά ο εξοδικαστικός τα χρέη προς το δημόσιο, όπως είπατε, ασφαλιστικά ταμεία, σέρβισερς, funds, τράπεζες, καθώς επίσης και τους δήμους. Μπορούμε να εντάξουμε όλα αυτά τα χρέη. Η διαφοροποίηση είναι ότι προς τον ΕΦΚΑ και το δημόσιο μπορούμε να πετύχουμε έως 240 δόσεις. 240 όταν λέμε είναι ο μεγαλύτερος αριθμός δόσεων που μπορούμε να πετύχουμε. Δεν σημαίνει ότι όποιος μπαίνει στον εξοδικαστικό φτάνει σε αυτόν τον αριθμό.
0: Αυτό κρίνεται ανάλογα με τα χρέη και τα περιουσιακά στοιχεία και το τι μπορείς να αποπληρώσεις σε βάθος χρόνου.
2: Ακριβώς και βάση του εισοδήματος. Ο αλγόριθμος, αφού έχει γίνει άρση του φορολογικού απορρίτου και του τραπεζικού, βλέπει ουσιαστικά όλα αυτά τα δεδομένα και στο τέλος βγάζει τον τελικό αριθμό δόσεων αν υπάρξει κούρεμα, ανάλογα με την περίπτωση. Και γιατί κούρεμα να υπάρξει.
0: Πότε μπορεί να υπάρξει.
2: Όταν κάποιος δεν έχει περιουσιακά στοιχεία, θα σας το πω τώρα από την εμπειρία μου.
0: Ναι.
2: Αν και ο γενικός κανόνας δεν ορίζει αυτό, λέει ότι ακόμα και αν έχεις περιουσία η οποία είναι χαμηλότερη σε σχέση με τις οφειλές σου, μπορεί να δεις κούρεμα. Αλλά εγώ θα σας πω από τη δική μου εμπειρία που έχω κάνει πολλούς εξοδικαστικούς. Βλέπω μόνο στις περιπτώσεις, κυρίως στις περιπτώσεις που δεν έχει κάποιος περιουσιακά στοιχεία να συμβαίνει το κούρεμα. Επίσης, να σας πω ότι πρέπει οι καταθέσεις κάποιου να είναι σχεδόν μηδαμινές, δηλαδή μηδενικές για να δει κούρεμα. Αν κάποιος έχει πάρει, ας πούμε, κάποιο εφάπαξ και το δει αυτό ο εξοδικαστικός, έχει πάρει, ξέρω εγώ, κάποια αποζημίωση από κάποιο τροχαίο και υπάρχει, παρότι ο άνθρωπος είναι σε άσχημη οικονομική κατάσταση κατά τα άλλα, αυτό θα ληφθεί υπόψη.
1: Άρα είναι εξατομικευμένο και το κούρεμα προφανώς και ο υπολογισμός της ρύθμισης.
2: Ναι. Και να πούμε ότι στα χρέη προς τις τράπεζες τα funds μπορούμε να φτάσουμε τις 420 δόσεις. Εκεί όντως βλέπουμε μεγαλύτερο αριθμό δόσεων, δηλαδή όταν έχουμε να κάνουμε τις τράπεζες και τα funds βλέπουμε μεγάλο αριθμό δόσεων, όμως το πρόβλημα είναι ότι τις περισσότερες φορές το ποσό που ανεβάζουν ότι οφείλει κάποιος δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Δηλαδή
2: βάζουν υπέρογκους στόκους και έχουν ανατοκίσει τα ποσά πάρα πολλές φορές. Εκεί γίνεται όλο το μεγάλο πρόβλημα.
0: Γιατί αυτό είναι στην ευχέρεια του εκάστοτε φορέα να βάλει ό,τι τόκους θεωρεί.
2: Αυτό δεν το είναι... κάνανε οι σέρβισες.
1: Το κάνανε σέρβισες
0: χωρίς έλεγχο, χωρίς να το ξέρουν.
1: Δεν το ήξερε ο φιλέτης, φαντάζομαι αυτό.
2: Οι σέρβισες συνέχεια βάζουν ότι χρωστάει κάποιος πολύ υψηλά ποσά, καμία σχέση με τα ποσά τα οποία γνωρίζει τις περισσότερες φορές ο δανειολήπτης. Θα σας πω ότι πολλές φορές έρχονται στο γραφείο και μου λένε, ξέρω εγώ, χρωστάω 100.000.
0: Ναι.
2: Και όταν εμένα μου βγαίνει το αποτέλεσμα, βλέπω 300.000.
1: Το οποίο δεν ξέρω πώς έχει προκύψει.
2: Αυτό είναι από τους στόκους που έχουν βάλει πάνω στο.
1: Για τους οποίους ο δανειολήπτης ήταν ενήμερος, υπάρχουν κάποια υψηλά γράμματα, ήταν ενήμερος.
2: Δεν λέω για ενήμερους.
1: Όχι, αν ήταν ενήμερος για τους τόκους. Θέλω να πω πώς προκύπτουν οι τόκοι. Τον έχει ενημερώσει κάποιος πώς προκύπτει, αυτό εννοώ ενήμερος.
2: Όχι, όχι, δεν τους ενημερώνουν. Δεν τους ενημερώνουν, ποτέ δεν τους ενημερώνουν. Ούτε θα μπουν στη διαδικασία να ενημερώσουν. Ο μόνος τρόπος εκεί είναι να ενημερώσει το δικαστήριο, δηλαδή να πάμε δικαστικά.
0: Αλλά βγαίνει άκρη σε αυτές τις υποθέσεις, κυρία Φραγκάκη, γιατί εδώ τώρα λέτε για ένα δάνειο 100.000 να φτάσει να είναι τριπλάσια η τιμή του, η αξία του και αυτά που χρωστάει ο δανειολήπτης, έτσι, γιατί έτσι το αποφάσισε το εκάστοτε φαν, το εκάστοτε σέρβισερ.
2: Εγώ θα σας πω από την εμπειρία μου ότι γενικά το να έχεις να διαπραγματευτείς ένα ποσό με τους σέρβισερ θέλει πάρα πολύ χρόνο, πάρα πολύ χρόνο, θέλει γερά νεύρα για να φτάσει το αποτέλεσμα που θες. Και πάντα το κέραιο σημείο της υπόθεσης είναι τι περιουσία έχει ο δανειολήπτης. Δηλαδή, αν η περιουσία του είναι χαμηλή, εκεί είναι πολύ εύκολα. Λένε ότι χρωστάς και ένα εκατομμύριο. Μπορείς να το ρίξεις πάρα πολύ χαμηλά τα ποσά.
1: Ναι.
2: Αν όμως έχεις ένα σπίτι στην Κηφισιά, το οποίο αξίζει ένα εκατομμύριο, και έχεις πάρει ένα δάνειο 50.000, θα μείνουν στο τρελό ποσό το οποίο ζητάνε.
0: Γιατί ξέρουν ότι μπορούν να πάρουν από αυτά
2: μπορούν
0: που
2: να πάρουν,
0: έχεις...
2: να το βγάλουν στον πληστηριασμό, να σε φτάσουν σε ένα σημείο ακόμα και να πουλήσεις το σπίτι σου προκειμένου να τους αποπληρώσεις.
0: Ναι, άρα αυτό σημαίνει ότι είναι έρμεο κάθε δανειολήπτης στο σέρβις, ανάλογα με το τι, ποια είναι η περιουσιακή μου κατάσταση. Έτσι. Και τι βλέπουν ότι έχω εγώ, να ζητάνε ό,τι θέλουν και τα μαλλιά της κεφαλής τους δηλαδή.
2: Αυτό υπάρχει μια ασυδοσία πάρα πολλά χρόνια που το λέμε αυτό το πράγμα.
1: Συνεχώς.
2: Και αποδεικνύεται με κάθε υπόθεση, εγώ θα σας πω. Δεν θα σας πω με συγκεκριμένες υποθέσεις. Εγώ θα σας πω με κάθε υπόθεση. Γιατί δεν είναι λογικό να υπολογίζουμε εμείς με ένα συγκεκριμένο. Που γνωρίζουμε πώς υπολογίζονται οι τόκοι. Με ένα συγκεκριμένο τρόπο να βλέπουμε ότι το ποσό θα ήταν αυτό και μετά να μας ζητάνε ένα ποσό πολύ υψηλότερο σε σχέση με αυτό που έχουμε υπολογίσει.
1: Κυρία Φραγκάκη, συγγνώμη, οι πιστωτές έχουν το δικαίωμα να απορρίπτουν προτάσεις χωρίς να αιτιολογήσουν, ενώ ουσιαστικά...
2: Αιτιολογούν.
1: Αναλυτικά.
2: Αλλά οι αιτιολογίες δεν είναι αναλυτικές. Λένε ότι δεν ήσουν ασυνεπής, ότι απέρριψες.
1: Άρα δεν υπάρχουν τα οικονομικά δεδομένα με την οποία γίνεται η αξιολόγηση και η αιτιολόγηση.
2: Και στα οικονομικά δεδομένα κάποιες φορές στηρίζονται και λένε ότι η πρόταση που θα βγει δεν θα μπορέσει να ανταποκριθεί ο ετών. Και αυτός είναι ένας λόγος που επικαλούνται. Αλλά είναι μονολεκτικές οι απαντήσεις που δίνουν.
1: Άρα δεν υπάρχει ουσιαστική δική αιτιολόγηση.
2: Δεν υπάρχει. Μόνο για τους ευάλωτους ευτυχώς είναι υποχρεωτική η ένταξη, δηλαδή η αποδοχή από τους σέρβισες. Εκεί δεν μπορούν να πούν όχι. Εμείς ζητάμε αυτό να γίνει και για όλους, όχι μόνο για τους ευάλωτους. Ναι. Δηλαδή είναι μια αλλαγή που την περιμένουμε και πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Θέλω να πιστεύω ότι θα γίνει κάποια στιγμή. Επίσης μια άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι θα πρέπει να γίνει άμεσα είναι... Σε αυτό που σας λέω, στα ποσά, θα μπορούσε να μπει και ένας πραγματογνώμονας τραπεζικός, ο οποίος να υπολογίζει και εκείνος το σωστό ποσό και να μην αναγκαζόμαστε εμείς να δίνουμε τρελά χρήματα σε πραγματογνώμονες, οι οποίοι ουσιαστικά κάνουν, τραπεζικοί πραγματογνώμονες κάνουν αυτή τη δουλειά. Να βάζει δηλαδή το κράτος, όταν υπάρχει αμφισβήτηση του πραγματικού ποσού οφειλής. Επίσης, μία άλλη αλλαγή που πιστεύω ότι πρέπει να γίνει, ειδικά τώρα που θα γίνει η προστασία της πρώτης κατοικίας, είναι όντως έτσι να εφαρμοστεί, δηλαδή να μην ακούμε ότι το ποσό είναι τεράστιο και η εμπορική αξία είναι τεράστια, να εκποιείται δηλαδή και το ακίνητο και πρακτικά να μην επωφελεί το δανειολήπτης. Γι' αυτό σας λέω, αυτό πρέπει να το δούμε στην εφαρμογή του, πώς θα γίνεται, και θα σας πω μετά αν όντως δίνει τη λύση που θα θέλαμε να δώσει. Θα έπρεπε να πάει πιο κοντά στην διαδικασία του νόμου Κατσέλη. Δηλαδή στο νόμο Κατσέλη, ναι, αυτό που λαμβανόταν υπόψη ήταν η αντικειμενική αξία. Εκεί τα πράγματα του ακινήτου. Εκεί τα πράγματα θα ήταν πιο εύκολα και για μας και βεβαίως πιστεύω και για το κράτος. Η αντικειμενική αξία δεν αμφισβητείται. Άρα αν πηγαίναμε κοντά στην αντικειμενική αξία, εκεί πέρα θα ήταν λογικό να πούμε ότι εντάξει, είναι σωστό το ποσό και δεν μπορεί να αμφισβητηθεί. Όταν όμως λένε ότι δεν λαμβάνουμε υπόψη την αξία του ακινήτου και ζητάμε όλο το ποσό το οποίο ουσιαστικά το έχουν υπολογίσει με τον δικό τους μονοδικό τρόπο να πω, τότε δεν βγαίνει μια βιώσιμη λύση. Δηλαδή υπάρχουν αλλαγές που πρέπει να γίνουν ακόμα και μπορούν να γίνουν. Σίγουρα να πω ότι ο εξοδικαστικός αυτή τη στιγμή είναι πολύ καλύτερο σε σχέση με αυτό που ήταν. Δεν συγκρίνεται, δεν υπάρχει σύγκριση σε σχέση με το πώς ήταν ο εξοδικαστικός πριν 6, 5, 4 χρόνια.
0: Αλλά υπάρχουν και άλλα περιθώρια, ναι.
2: Μάλιστα. Αλλά υπάρχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης για να μπορέσει ο κόσμος να έχει αυτό το όπλο, αυτό το εργαλείο και να μπορεί να λύνει τα θέματά του, των οφειλών.
0: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ την κυρία Φραγκάκη για τις κατατοπιστικές απαντήσεις. Καλή συνέχεια.
1: Γεια σας.
2: Γεια σας.
3: Real FM. Φίλε, εγώ για να ξέρεις είμαι ολιγαρκής. Σπίτι μου με το ρεύμα και ένα στρώμα είμαι μια χαρά. Το μόνο που θέλω είναι ένα κάδρο για το proficiency του γιού μου. Άντε και ένα δεύτερο για τον έλεγχο από το σχολείο. Βασικά κάνε 4 τα κάδρα. Τα τεστ τους σε χημεία και βιολογία είναι έργα τέχνης. Αυτά και έναν ακόμη τοίχο. Πού θα τα βάλω τόσα κάδρα? Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia. Απόλαυσε και εσύ 10% έκπτωση στα φροντιστήρια που καμισάς για μαθήματα γυμνασίου, λυκείου, μελέτης δημοτικού και προγράμματα ξένων γλωσσών. Γίνε και εσύ πελάτης. Κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia. Η ενέργεια της Medway. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Μπήκατε στα σχολικά και με 6% επιστροφή μεσοψηφιακών πορτοφολιών με πιστωτικές κάρτες Eurobank. Ισχύει έως 13 Σεπτεμβρίου σε όλα τα Jumbo και στο ανανεωμένο e-jumbo.gr.

0: 97,8.
1: Στο γραφείο και στο κινητό σου μέσα από το realplayer.gr.
0: Λατόρ FM στους 103,3.
2: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
3: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
4: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
5: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
6: Αυξημένη στον κόμβο της μεταμόρφωσης στην Αττική Οδό.

0: καταλάβει η Στεφανία ότι δεν μας αντέχουν για πολλή ώρα και έχουμε εναλλαγή εδώ στους
1: ηχολήπτες. Α, νόμιζα για
0: κρότητες. Όχι, καλέ. Γίνεται χαμός από τα μηνύματα. Έχει έρθει λοιπόν στη θέση του Νίκου Σαπρανίδη η Μαρία Χριστοδούλου για να δούμε πόσο θα αντέξει και η Μαρία μαζί μας. Εντάξει, ελπίζω για την επόμενη.
1: Μέχρι το τέλος.
0: Μια μισή ώρα είναι, μια μισή ωρίτσα είναι Μαρία, δεν είναι τίποτα.
1: Μέχρι τις 12 θα είμαστε εδώ στο αληθινό ραδιόφωνο. Ελισάβετ Σαλαμάρα
0: και Στεφανία Κασίμη.
1: Εύη Βουγιουκλιώτη στο τηλεφωνικό κέντρο 2128200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@papakirialfm.gr. Να πούμε, μου είχε έρθει ειδοποίηση από το ΕΝΙΚΟΣ εδώ και κάποια ώρα ότι έχει σημάνει συναγερμό στη Γερμανία για νέο δρόμο εκρηκτικά στο αεροδρόμιο της Λειψίας. Υπάρχουν υποψίες για τρομοκρατία.
0: Α, μάλιστα.
1: Μάλιστα, ότι είναι τρομοκρατική.
0: Αυτά τα drone
1: ενέργεια.
0: Το τελευταίο δίσμα, αλλά εδώ πέρα μάλλον είναι και πιο σοβαρό.
1: Ναι, αν είναι με εκρηκτικά που λέει,
0: θα δούμε την εξέλιξη του.
1: Λοιπόν, πριν να προχωρήσουμε, να σας πω το εξής. Περνάμε σε περιβάλλον αναφορών και ένας κόσμος γεμάτο προνόμια και εκτόσεις είναι εδώ και σας περιμένει να τον ανακαλύψετε. Ο λόγος για το Προτέρια Club, το πρόγραμμα επιβράβευσης πελατών της Προτέρια που σας ταξιδεύει με έως και 20% έκπτωση σε πτήσεις εσωτερικού και εξωτερικού της Sky Express. Κατεβάστε το Προτέρια App και μπείτε στο Club για να ανακαλύψετε αγαπημένα προϊόντα και υπηρεσίες από κορυφαία brands. Γίνετε πελάτες στο Προτέρια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματα Προτέρια ή καλέστε στο 18311.
0: Όπου και αν βρίσκεστε, η ενημέρωση σας ακολουθεί με τη νέα εφαρμογή του Real.gr. Αποκτάτε άμεση πρόσβαση στις σημαντικότερες ειδήσεις. Ακούτε live τον Real FM 97,8 και τα θεματικά ραδιόφωνα του Real Group. Αποθηκεύετε άρθρα για αργότερα και διαμορφώνετε την εφαρμογή σύμφωνα με τα ενδιαφέροντά σας. Κατεβάστε τη δωρεάν από το App Store ή το Google Play.

0: Λοιπόν, έλεγες για αυτό στην Ρόδο, μέχρι να περάσουμε στην επόμενη συνέντευξή μας. Νομίζω έχουμε ένα-δύο λεπτά. Λέγαμε νωρίτερα για τη Ρόδο, για την επιχείρηση που κατέλαβε την διάσημη παραλία Anthony Quinn με προλοκαθίσματα χωρίς να πληρώνει μίσθωμα ουσιαστικά και έχει πει πρόστιμα 37.000 ευρώ. Επίσης, θυμάσαι στη Χαλκιδική τι έγινε, πώς την είπες στην παραλία, Γέρα.
1: Ήταν η Γερακινή.
0: Πριν από λίγες μέρες, πριν καμιά εβδομάδα.
1: Ναι,
0: λοιπόν,
1: ακριβώς.
0: Τώρα βλέπω σήμερα ότι έγινε επιχείρηση για την απελευθέρωση κοινόχρηση του χώρου από απακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες στην παραλία Καλυβών. Στην Χαλκιδική, πάλι από το Δήμο Πολυγύρου.
1: Επειδή στην πρώτη περίπτωση ήταν πολιτών οι ομπρέλες, δεν ήταν επιχειρηματίες.
0: Είναι ομπρέλες και νομίζω έτσι όπως βλέπω στις εικόνες, ναι, είναι και παράνομες κατασκευές που τοποθετηθήκαν στην παραλία. Η μία έχει απακτωθεί με σίδερο, η άλλη με τσιμέντο. Τώρα. Ναι,
1: είναι η τρίτη επιχείρηση μέσα σε λίγες μέρες στη Χαλκιδική. Είχε προηγηθεί και σε μια άλλη παραλία που είχαν αφαιρέσει και κάτι σκηνές με.
0: Αυτό είναι. Η άλλη με τη σκηνή που λες είναι με την.
1: Με φιάλες υγραερίου.
0: Με φιάλες και φωτό. Ναι, ακριβώς. Αυτό είναι στο νότιο. Αυτό που λες για τις φιάλες.
1: Ναι.
0: Είναι στις παραλίες Κρυαρίτσι και Αρετές στη δημοτική ενότητα Τωρώνη.
1: Ακριβώς.
0: Στο νότιο τμήμα του Δήμου Σιθωνίας. Εκεί και τις αυθαίρετες κατασκηνώσεις. Και διάφορες άλλες εγκαταστάσεις από τον Αιγαλό. Και εκεί όντως εντοπίστηκαν φιάλες υγραερίου και άλλα υλικά που προφανώς ήταν επικίνδυνα.
1: Έτσι,
0: για την ασφάλεια των πολιτών και το περιβάλλον.
1: Δεν
0: το
1: είναι απλό ότι γινόταν κατάληψη. Είναι και επικίνδυνο.
0: Το λέμε και σε συνέχεια.
1: Γιατί
0: έγινε τη συνέχεια της είδησης για το κάμπινγκ στο Σέλι.
1: Ακριβώς. Λοιπόν. Το τελευταίο διάστημα συζητάμε για τους καύσωνες στην Ευρώπη. Εμείς καλά την είχαμε μέχρι τις τελευταίες μέρες του Αυγούστου. Περάσαμε πιο δροσερά από άλλα καλοκαίρια. Αλλά οι τελευταίες μέρες μας το φύλαγε για να μας κάνει τα σαραντάρια. Πάμε στην τηλεφωνική μας γραμμή, γιατί έχουμε τον Διευθυντή Ερευνών του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, τον κύριο Κωνσταντίνο Λαγουβάρδο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Μας ακούτε? Έχουμε πρόβλημα με την τηλεφωνική μας γραμμή.
0: Θα προσπαθήσουμε να τον ξανακαλέσουμε.
1: Να τον ξανακαλέσουμε, ναι. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι διάβαζα τα στοιχεία για τις θερμοκρασίες των ωκεανών.
0: Mm-hmm.
1: Όχι των θαλασσών, των ωκεανών. Το Σάββατο 22 Αυγούστου, λέει, ήταν οι ωκεανοί στο θερμότερο σημείο τους από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί στο παρελθόν.
0: Ιστορικά.
1: Από οποιαδήποτε άλλη στιγμή στο παρελθόν, η μέση θερμοκρασία τους ξεπερνούσε τους 21 βαθμούς Κελσίου. Για να δούμε τώρα, έχουμε τον κύριο Λαγουβάρδο στην τηλεφωνική μας γραμμή, μας ακούτε?
3: Ναι, σας ακούω, μια χαρά.
1: Καλή σας ημέρα. Πριν περάσουμε στους ωκεανούς και στο πόσο θερμοί ήταν τις προηγούμενες ημέρες, λίγο να πούμε για αυτόν τον καύσωνα που δεν τον περιμέναμε, είναι η αλήθεια. Λέγαμε ότι μια χαρά το βγάλαμε το καλοκαίρι φέτος.
0: Ότι θα υποφέρουν μόνο οι Ευρωπαίοι, οι
1: υπόλοιποι. Αλλά, ναι. Τελικά υποφέρουμε κι εμείς.
3: Ξέρεις τον γαμπρό που
1: ναι.
3: Εντάξει, να πούμε λίγο γι' αυτό. Όντως μιλάμε για ένα καύσωνα, είμαστε στην τέταρτη μέρα του. Είναι στο τέλος του καλοκαιριού. Έχει συμβεί και στο παρελθόν, βέβαια, δεν είναι τόσο συχνό. Όπως είπατε πολύ σωστά, είχαμε γλιτώσει τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες μέχρι τώρα, με εξαίρεση στα μέσα Ιουλίου που είχαμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες για ένα μικρό όμως χρονικό διάστημα. Αυτό που θα χαρακτηρίζει τον τωρινό καύσωνα δεν είναι τόσο η έντασή του, γιατί δεν είναι ένας ακραίος καύσωνας. Έχει ζέστη, έχει πολύ ζέστη, έχει ενοχλητική ζέστη σε πολλές περιοχές, αλλά είναι η διάρκεια του. Και αυτό είναι που θα κουράσει και τους περισσότερους από τους ανθρώπους.
1: Έχουμε ήδη αρχίσει να κουραζόμαστε,
3: βέβαια,
1: κύριε Λαγουβάρδο.
0: Δεν είναι τόσο ακραίος όσο, για παράδειγμα, οι καύσωνες που είδαμε με χιλιάδες νεκρούς σε Γερμανία, σε Γαλλία, σε Ισπανία.
3: Όχι, έτσι. Συμπεριφορά.
0: Ναι. Δεν είναι ότι εμείς είμαστε πιο εξοικειωμένοι, πιο προετοιμασμένοι λόγω του. Ήτανε
3: εκεί. Είναι ξένοι αυτό το συγκεκριμένο καύσωνα, γιατί έχουμε βιώσει καύσωνα ακραίως του 24, του 23, πέρσι σε μικρότερο βαθμό. Δηλαδή δεν έχουμε ξεφύγει και εμείς την κατάσταση. Αν δείτε, αναφέρεστε και στην Ευρώπη. Αυτή τη δεκαετία που βιώνουμε, έχουμε συνεχώς μεγάλους καύσωνες κάπου στην Ευρώπη. Το 21, το 23, το 24 και το 25 είχαμε πολύ μεγάλους καύσωνες στη χώρα μας. Τώρα έχουμε και αυτόν ο οποίος είναι λίγο πιο μέτρος σε μεγάλη διάρκεια. Το 22 και το 26 όμως και φέτος είχαμε πολύ μεγάλες και ακραίους καύσωνες στη Δυτική και Δυτική Ευρώπη. Και μάλιστα φέτος ξεκίνησαν στη Δυτική Ευρώπη οι πολύ ψηλές θερμοκρασίες με αλεπάλληλα κύματα καύσωνα τα τέλος Μαΐου. Πολύ νωρίς, ακριβώς. Είδαμε θερμοκρασίες ρεκόρ σε πολλές περιοχές. Θερμοκρασίες που δεν είχαν ποτέ σημειωθεί μέχρι τώρα, προφανώς οποιαδήποτε εποχή του χρόνου. Και όμως εκεί είχαμε μια ακραία συμπεριφορά. Σε εμάς το καλοκαίρι είναι λίγο πιο ήπιο, με αυτή τη θερμή περίοδο των καύσωνα που δεν είμαι τώρα. Αλλά αν προσέξουμε, θα έχουμε πρόβλημα γιατί δεν είναι ακραίος. Το επαναλαμβάνω, το είπατε και εσείς άλλωστε. Ενοχλεί, ενοχλούν ειδικά στις μεγάλες πόλεις και υψηλές θερμοκρασίες το βράδυ, που είναι ένας ακόμα επιβαρυντικός παράγοντας, γιατί μας κουράζει όλο το 24ωρο, δεν σου αφήνει ένα παράθυρο να κούφιζε. Μέχρι αργά το βράδυ, αν βγει, θα μου πει στην Αθήνα για παράδειγμα, όλο και χθε και προχθέ, μέχρι 10, 11, 12 η ώρα που εμεί οι πιο έτσι φυσιολογικοί άνθρωποι κυκλοφορούμε, να το πω. Φυσιολογική εντό εισαγωγικών βέβαια. Η θερμοκρασία 30-31 βαθμούς.
1: Ναι, πολύ υψηλή για τέτοια ώρα το βράδυ. Πολύ υψηλή η θερμοκρασία.
3: Και πέφτει λίγο στου 26-27 βαθμούς τα ξημερώματα, αλλά μετά αρχίζει πάλι η νέα άνοδο.
1: Και αυτό που καταλαβαίνουμε θα κρατήσει, κύριε Διευθυντή.
3: Ναι, θα πάμε μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες θα είναι τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες θα είναι λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δυτική Ελλάδα όμως μπορεί να έχει που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Αλλά η Αθήνα για παράδειγμα θα έρθει σήμερα υψηλές θερμοκρασίες και Τετάρτη και την Πέμπτη, πάντοτε και την Παρασκευή και να πέσει λίγο πάνω από τα κανονικά βέβαια θα είναι πάντα, μέσα στο Σαββατοκύριακο πιθανόν να ανέβει εκ νέου την επόμενη εβδομάδα. Θα τα δούμε όμως σιγά σιγά, έτσι και μετά από την 6η-7η μέρα δεν μπορούμε να κάνουμε τη ασφαλή πρόγνωση. Η τάση όμως είναι να έχουμε υψηλές θερμοκρασίες για πολλές ημέρες. Χωρίς όμως, το παραλαμβάνω, μια ακραία συμπεριφορά των θερμοκρασιών.
1: Και πολύ χειρότερη αίσθηση, γιατί σε περιοχές που έχει και υγρασία, διαβάζαμε για την Πρέβεζα, η οποία είχε τυπικά, είχε 33 βαθμούς, ξέρω εγώ, αλλά η υγρασία ανέβαζε την αίσθηση πάρα πολύ.
0: Στην Κέρκυρα, για παράδειγμα, που ήμουν εγώ στα τέλη Ιουλίου, που δεν είχε καύσωνα, ήταν σαν να έχει καύσωνα.
3: Σε αυτές τις περιοχές που αναφέρεσαι, το πρόβλημα είναι πολύ καιρό. Πολύ καιρό. Η Δυτική Ελλάδα, γιατί πάντα και και θα κοιτάμε την Αθήνα και παράμε τον περισσότερο χρόνο μας. Αλλά το θέμα είναι ότι ακόμα και οι ποιότητες θερμοκρασίας λόγω των ισχυρών μελτημιών που είχαμε τέλος Ιουλίου, όπως είπατε, τον Αύγουστο, η Δυτική Ελλάδα υπέφερε από το συνδυασμό υψηλών θερμοκρασιών και κυρίως στις σχετικές υγρασίες. Οι δείκτες δυσφορίας, δηλαδή σε πολλές περιοχές της Δυτικής Ελλάδας, ήταν για πολλές ημέρες και εβδομάδες πολύ ψηλά. Ναι. Ήταν ένα δύσκολο καλοκαίρι.
1: Ναι.
3: Παρόλο που απόλυτες τιμές, όπως είπατε,
0: ναι. Αυτό ακριβώς που λέω και να σου λέω εγώ στην Κέρκυρα, ένιωθα ότι ήταν απίστευτη δυσφορία. Δεν μπορούσες να σταθείς. Ενώ δεν είχε πολύ υψηλές
1: θερμοκρασίες. Αυτό, ο συνδυασμός με την υγρασία.
0: Να πάμε στους αυτό πολύ ενδιαφέρον θέμα για τους ωκεανούς.
1: Γιατί διαβάζαμε ότι το Σάββατο που μας πέρασε, οι ωκεανοί του κόσμου ήταν θερμότεροι από οποιαδήποτε άλλη στιγμή έχει καταγραφεί. Η μέση θερμοκρασία ξεπερνούσε στην επιφάνεια πάντα τους 21 βαθμούς Κελσίου. Τι σημαίνει αυτό πρακτικά?
3: Κοιτάξτε, οι πολύ υψηλές θερμοκρασίες, καταρχάς δείχνει το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσο όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαν ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, στην θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται περισσότερη εξάτμιση, περισσότερη διαδήμηση στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διαδήμηση στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Mm. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει το φορτίο με περισσότερους υδρατισμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει και πάμε στη Μεσόγειο, θα αρχίσουν να σχηματίζονται τώρα αρχέ του φθινοπόρου και τα κάνουν πιο βροχερά.
0: Υπάρχει και όρος θαλάσσια κύματα καύσωνα. Διάβαζα ένα δημοσίευμα. Θαλάσσιο κύματα καύσωνα.
3: Ναι, τώρα ακριβώς είναι το αποτέλεσμα.
1: Μαθαίνουμε όσο περνάει.
3: Των ατμοσφαιρικών καυσώνων. Τώρα μιλάμε πλέον για θαλάσσιους καύσωνες. Τελευταία πενταετία το ακούμε όλο και συχνότερα. Και στη χώρα μου είμαστε πολύ μακριά. Φέτος έχουμε δροσερή θάλασσα. Το Αιγαίο, αυτή τη στιγμή ήταν το μεγαλύτερο μέρος του καλοκαιριού, το δροσερότερο σημείο όλη τη Μεσογείου λόγω τη αιμονή των μελτεμιών. Όμως του καύσωνα που είπαμε και πριν το 23, το 24, το 21, είχαμε δει θερμοκρασίες 30 βαθμών. Που δημιούργησαν προβλήματα σε πολλές περιοχές. Και προβλήματα στις μηδοκαλλιέργειες. Οι μηδοκαλλιέργειες στο Θερμαϊκό έχουν πληγεί τα τελευταία χρόνια πάρα πολύ από τα θαλάσσια.
1: Ναι. Αυτή η αύξηση της θερμοκρασίας των ωκεανών έχει να κάνει με αυτό που λέμε το φαινόμενο Ελνίνιο ή είναι δύο διαφορετικά πράγματα?
3: Όχι, το φαινόμενο Ελνίνιο είναι ένα τοπικό φαινόμενο αύξηση θερμοκρασίας σε ένα σημείο στον Ελληνικό ωκεανό, κοντά στον Ισημερινό, στις ακτές της Λατινικής Αμερικής. Είναι ένα περιοδικό φαινόμενο, με την έννοια που δεν εμφανίζεται αυστηρά περιοδικά, κάθε κάποια χρόνια, 2-3-5 χρόνια. Και σε αυτή τη στιγμή έχουμε σε εξέλιξη ένα πολύ ισχυρό Ελνίνιο. Ήδη οι θερμοκρασίες στην περιοχή έχουν ξεπεράσει και τα 3 βαθμούς στις κανονικές τιμές και 4 σε κάποιες άλλες περιοχές.
1: Ναι.
3: Και στην αιχμή του, που θα είναι κατά πάσα πιθανότητα το δικό μας χειμώνα, δηλαδή το έντονο δικαίωμα Ιανουάριο, θα δούμε πιθανότητα ένα Ελλήνιο που δεν έχουμε δει τις τελευταίες δεκαετίες.
1: Δηλαδή,
3: αυτό δείχνουν οι κινητικές προσωμιώσεις.
1: Ακούστηκε λίγο ανησυχητικό. Θα δούμε ένα Ελλήνιο που δεν έχουμε ξαναδεί. Τι εννοείται?
3: Όσον αφορά το πόσο θερμές θα είναι οι θάλασσες στην περιοχή, γιατί Το Ελνίνιο ορίζεται σαν μια σημαντική θετική απόκληση, δηλαδή θερμότερα νερά σε ένα συγκεκριμένο σημείο του ελληνικού ωκεανού. Αυτό έχει επιπτώσεις κυρίως σε αυτές τις περιοχές, δηλαδή φέρνει περισσότερες βροχές για παράδειγμα στην Λατινική Αμερική, μεγαλύτερη ξηρασία στην άλλη μεριά του ελληνικού, όπως στην Αυστραλία και την Ινδονησία, υψηλότερες θερμοκρασίες γενικά σε όλη την περιοχή και με αποτέλεσμα να ανεβαίνει και ο μέσος όρος θερμοκρασίας του πλανήτη.
0: Άρα δεν επηρεάζει άμεσα για παράδειγμα τις υψηλές θερμοκρασίες στην Ευρώπη και την Ελλάδα κυρίως.
3: Δεν έχει καμία σχέση, δεν έχω καμία σχέση με τις θερμοκρασίες.
0: Γιατί, το λέμε, αλλά δεν ξέρουμε και τι ακριβώς είναι, ναι.
3: Όχι. Είναι ένα φαινόμενο το οποίο επηρεάζει ένα μέρος του πλανήτη και το επηρεάζει σημαντικά όσο πιο ισχυρό είναι. Ανεβάζει σε ένα σημείο του πλανήτη αρκετά τις θερμοκρασίες και επομένως και περαιτέρω, επομένως την γενική αύξηση της θερμοκρασίας του πλανήτη μας λόγω της κλιματικής αλλαγής. Της χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται και αυτό σε κάποιες περιοχές, ανεβαίνει ακόμα περισσότερο ο μέσος όρος και αυτός χρονιάς Ελνίνιο όπως το 2015-2016, το 2023-2024 και πιθανότητα και τώρα είχαμε και τους υψηλότερους μέσους όρους. Δηλαδή έχουμε τη συνεχή αύξηση της θερμοκρασίας λόγω της κλιματικής αλλαγής, χρονιάς Ελνίνιο προστίθεται κάτι ακόμα.
0: Άρα φέτος θα έχουμε ισχυρό Ελνίνιο.
3: Ναι, πιθανότητα είναι πολύ ισχυρό.
0: Πότε είχαμε πάλι κάτι αντίστοιχο?
3: Το 2024 ήταν ισχυρό επίσης, όχι όμως τόσο, και το 2015-2016, αν θυμάμαι καλά, ήταν επίσης ισχυρό.
1: Άρα βλέπετε ότι αυτό χειροτερεύει, ότι γίνεται όλο και πιο ισχυρό?
3: Ναι, το ειδικά φαίνεται ότι αυτό, τώρα το φαίνεται, το λέω γιατί δεν έχουμε τις προγνώσεις. Mm. Τώρα μιλάμε με τις προγνώσεις που κάνουν μεγάλα ερευνητικά κέντρα του εξωτερικού ή το πώς εξελικώνουν οι θερμοκρασίες, φαίνεται να είναι το ισχυρότερο των τελευταίων δεκαετιών. Θα το δούμε όταν θα φτάσουμε σε αυτά τα σημεία και το συγκρίνουμε και με το παρελθόν, τουλάχιστον με την εποχή που είχαμε μετρήσεις. Έτσι, γιατί δεν μπορούμε να πάμε και πάρα πολύ πίσω.
0: Αναπτύσσεται κάθε χρόνο αυτό για να καταλάβουμε.
3: Όχι,
0: να το διευκρινίσουμε, γιατί εσείς τα ξέρετε, εμείς δεν τα ξέρουμε.
3: Έχει το αντίθετο του που είναι η Λαμίνια, που είναι ψυχρότερα νερά, το είχαμε και αυτό. Αλλά είναι διπλησιακή άνοδο τη θερμοκρασία πολύ γρήγορα. Το Δεκέμβριο, για παράδειγμα, πριν από 7-8 μήνες, ήταν αρκετά ψυχρά τα νερά εκεί. Τώρα έχουν ανέβει εντυπωσιακά υψηλά και θα ανέβουν κι άλλο. Δεν είμαστε ακόμα στην κορύφωση του φαινομένου.
1: Όλα αυτά, γιατί με συγχωρείτε, μιλάμε για πρωτοφανείς καύσωνες στην Ευρώπη και όλο και πιο συχνούς και ακραίους καύσωνες. Μιλάμε για ισχυρό Ελνίνιο φέτος, σύμφωνα με τα προγνωστικά μοντέλα, και όπως φαίνεται τα τελευταία χρόνια, μάλλον ακολουθεί μια πεπατημένη και γίνεται όλο και πιο ισχυρό.
0: Φέτος που θα πάει και το 27 και σε διακόπτω. Ναι. Αυτό συνεχίζεται έτσι και το 27.
1: Αυτά όλα συνδέονται με την κλιματική κρίση και θα τα βλέπουμε να γίνονται όλο και πιο πολύ. Είμαστε σε ένα σημείο που η κατάσταση είναι μη αναστρέψιμη ή κάτι μπορεί να γίνει ακόμα και τώρα?
3: Λοιπόν, να πούμε, το Ελνίνιο πάντα υπήρχε ένα φαινόμενο εκατοντά ετιών. Σίγουρα γίνεται πιο ισχυρό. Το ότι γίνεται πιο ισχυρό όπως τώρα βοηθάει και η κλιματική αλλαγή. Οι καύσωνες που λέτε πάντα υπήρχαν. Προφανώς τώρα όμως γίνονται συχνότεροι και αποκτούν μεγαλύτερη διάρκεια. Και αυτό οφείλεται στην κλιματική αλλαγή. Σίγουρα. Τα έντονα καιρικά φαινόμενα γίνονται πιο έντονα και πιο συχνά. Αυτό είναι καταγεγραμμένο και στη χώρα μας. Ακόμα δεν είναι κάτι το θεωρητικό. Και αυτό επίσης είναι αποτέλεσμα της κλιματικής αλλαγής. Θα είμαστε ισχυρότερα, όχι κάθε χρονιά θα είναι πιο ζεστή από την προηγούμενη, προφανώς. Η γενική τάση όμως είναι οι θερμοκρασίες να ανεβαίνουν. Να ανεβαίνουν όμως και οι θερμοκρασίες της θάλασσας και να έχουμε και όλα αυτά τα φαινόμενα, τα συνολικά φαινόμενα τα οποία
1: είναι. Μέχρι πότε είναι πόσο θα αντέξουμε.
3: Ακριβώς και πόσο θα αντέξουμε. Δεν είμαστε αισιόδοξοι. Γιατί όλα αυτά οφείλονται στις εκπομπές των θερμοκηπικών αερίων. Όσο και με λιγνίτες, πετρέλαια, φυσικό αέριο, τα οποία κλείουν θερμοκηπικά αέρια στην ατμόσφαιρα, αυτό το πρόβλημα θα παραμένει. Αυτή είναι η ρίζα του προβλήματος, που είναι πολύ δύσκολο να σταματήσει σε παγκόσμιο επίπεδο. Μάλιστα, υπάρχουν και πισωγυρίσματα. Κάτι θέλουν κάποιες χώρες να αναπτυχθούν και να αναπτυχθούν γρήγορα, δεν τους ενδιαφέρουν τόσο πολύ αυτά τα αποτελέσματα που έχουμε πάνω στον πλανήτη μας. Πάντω θα πρέπει να πιέζουμε τις κουβέντες που κάνουμε με την ψήφο μας, με οτιδήποτε μπορούμε να μπει ένα φρένο στην κλιματική αλλαγή και στις επομένως στις εκπομπές των αρρύθμων εκπαιδευτικών που την προκαλούν, αλλά αυτό θα πάρει δεκαετίες για να φέρουμε τα αποτελέσματα. Με το κομμάτι να μπορούμε να προσαρμοστούμε τουλάχιστον σε αυτές τις νέες καταστάσεις, τις οποίες διαμορφώνονται, οι οποίες είναι δύσκολες.
0: Ναι, εντάξει, αλλά η αλλαγή κλίμα, αυτό αλλάζει το κλίμα, είναι δεδομένο. Αλλά αλλάζουν μετά και ενεργειακές ανάγκες, που ενεργειακές ανάγκες είναι κοστίζουν. Θέλω να πω, η κλιματική αλλαγή κοστίζει.
3: Προφανώς κοστίζει. Κοστίζει όμως και περισσότερο το να μην κάνεις κάτι. Γιατί με κοστίζει να πας σε άλλο τρόπο να παράγεις.
0: Ναι, βεβαίως, έχετε απόλυτο δίκιο.
3: Παραγωγή σου, αλλά το κόστος τελικά από εγώ μες ανθρώπου πληγεί στην παραγωγή. Ξέρετε, προβλήματα που έχει η αγροτική παραγωγή φέτος και στην Ευρώπη από τις πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Πολύ μεγάλο είναι ένα κόστος αυτό, να το πληρώσουμε. Το κόσμο σε ανέλυψη σε μεγαλύτερε τιμέ.
0: Ναι. Αυτό μα γράφουν και οι ακροατέ, ότι ναι. Το Ελληνίδα θα επηρεάσει τι τιμέ του καφέ, λέει, του κακάου και άλλων προϊόντων που έρχονται από την περιοχή. Ναι.
3: Ακριβώ. Μην πάμε τόσο μακριά. Είπα, η παραγωγή στην Ευρώπη κοίταται αυτή τη στιγμή από τι πολύ ψηλέ υποκρισίε που έχουν προηγηθεί τι τελευταίε εβδομάδε.
1: Ναι, ακούσαμε και κάποιες εκτιμήσεις και για τις καλλιέργειες ελαιόδεντρων και για το λάδι, τι θα δούμε τιμές, γιατί είχαμε και τις μεγάλες φωτιές και στην Ισπανία και στην Γαλλία.
3: Ακριβώς.
1: Χώρες που παράγουν λάδι.
3: Το υπόλοιπο κλιματική αλλαγή κοστίζει ήδη. Πρέπει να ξέρει τη ζωή μα, την ευεξία μα, στο πώ ζούμε, στο πώ αισθανόμαστε, το πώ αισθανόμαστε μέσα στι πόλει, το οποίο επαναλαμβάνω και το μεγαλύτερο πρόβλημα, κατά την ταπεινή μου γνώμη, ω το αποτέλεσμα των καυσώνων. Υποφέρουμε περισσότερο στι πόλει από ό,τι στην Ήπεθρο. Ναι. Και όλε οι περιπτώσει που έχουν, που σα είπα, στην αγροτική παραγωγή, στον τουρισμό, σε πολλέ άλλε μυξηρασία που δημιουργούν προβλήματα, στην παραγωγή ενέργεια. Υπάρχουν συνοδά από τα προβλήματα τα οποία στοιχίζουν επίσης πάρα πολύ. Επομένως δεν είναι ακόμα και αυστηρά οικονομικά να το δούμε. Πρέπει να κάνουμε κάτι.
1: Ναι. Άμεσα. Πρέπει να κάνουμε κάτι. Εδώ και καιρό χτυπούν το καμπανάκι οι ειδικοί. Κύριε Λαγουβάρδο, να σας ευχαριστήσουμε
3: πολύ. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλή συνέχεια.
3: Καλά, καλή συνέχεια. Real FM.
2: Γεια σας. Θα ήθελα το Medium, την Αμαλία.
4: Α, είναι περίφημο Medium. Βλέπει το μέλλον. Βλέπει πολύ μακριά.
2: Για πες μου λοιπόν, Medium, για το πετρέλαιο, για την ακρίβεια, για τα αυγά που με ενδιαφέρουν κυρίως, τι βλέπεις?
5: Βλέπω ένα σύννεφο μπροστά μου. Ρίξε ένα κατοστάρι να διαλυθεί.
2: Το ρίχνω.
5: Ωραία. Έφυγε το σύννεφο. Βλέπω οι τιμές να ανεβαίνουν. Μπορεί όμως και να πέσουν, εκτός αν μείνουν σταθερές.
2: Μπράβο, βουλωμένο γράμμα διαβάζεις. Τίποτα σίγουρο τελικά βλέπεις?
5: Ναι.
2: Τι βλέπεις?
5: Ότι επιστρέφουμε για εκπομπή Δευτέρα 31 Αυγούστου.
2: Πα πανάθεμά σε, αυτό βρήκες να δεις με σιγουριά?
6: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
7: Προγράμματα ΕΣΠΑ, αναπτυξιακός νόμος, Ταμείο Ανάκαμψης. Στη Revival Consulting Services αναλαμβάνουμε την ευθύνη για να εξασφαλίσετε τη χρηματοδότηση για την ενίσχυση του επιχειρηματικού σας σχεδίου. Μπείτε τώρα στο revivalsa.com ή καλέστε στο 210-515-6800 για να συναντηθούμε. Revival Consulting Services. We make it happen.
8: Ώρα για Cocomat Summer Sales. Μήπως ήρθε η στιγμή να αλλάξετε το στρώμα σας? Φέτος το καλοκαίρι, με την αγορά ενός στρώματος, σας κάνουμε δώρο το ανόστρωμα ή το κρεβάτι. Σας περιμένουμε.
9: Σήμερα, στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8, στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές στις πόλεις που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
10: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή. Μουστάκας. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
12: Στην Ιαπωνία που λατρεύω, στο Τόκιο, στη γειτονιά με τα βιβλιοπωλεία, μια νεαρή γυναίκα επιστρέφει στο μαγαζάκι του θείου της, όπου ξαναζεί την αγάπη της για τα βιβλία και έναν καινούριο έρωτα. Είμαι ο συγγραφέας Άρης Φακιανάκης. Μετέβρασα αυτό το μυθιστόρημα, όπως και το προηγούμενο, ημέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, και σας προσκαλώ σε μια συγκινητική όσο και απρόσμενη συνέχεια του best seller εκείνου που τόσο αγαπήσατε. Περισσότερες μέρες στο βιβλιοπωλείο Μωρισάκη, του Σατόση Γιαγκισάβα. Από τις εκδόσεις Ελληνικά Γράμματα, πεδίο books.gr.
10: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
8: Εσείς ποιον ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε?
13: Real FM, για την ενημέρωση και την ψυχαγωγία.
8: Αν σας τηλεφωνήσουν και σας ρωτήσουν ποιο ραδιοφωνικό σταθμό ακούτε, απαντήστε τους. Real

0: Έχουμε πολύ λίγο χρόνο, Ελισάβετ, μέχρι το δελτίο ειδήσεων και την αλλαγή ώρας.
1: Ναι, γιατί ήταν πολύ ενδιαφέροντα αυτά που έλεγε ο κ. Λαγουβάρδος.
0: Όντως.
1: Λοιπόν, και το πρέπει να κάνουμε κάτι, επιτέλους, γιατί ήδη πληρώνουμε την κλιματική κρίση.
0: Ναι, και κάθε φορά που, ξέρεις, βλέπουμε συνόδους και όλα τα υπόλοιπα που συγκεντρώνονται ισχυροί του κόσμου. Ναι. Αποφασίζονται κάποια πράγματα. Δεν ξέρω τι εφαρμόζονται. Εγώ το βλέπω πάρα πολύ θεωρητικά όλα αυτά.
1: Νομίζω...
0: Όχι, δεν τα βλέπω πολύ θεωρητικά. Πρακτικά είναι, αλλά μένουν στη θεωρία.
1: Είναι και πολύ λίγα και πολύ αργά, ίσως.
0: Αργά είναι σίγουρα.
1: Μέχρι να κινητοποιηθούν οι ηγέτες.
0: Ακόμα και να παίρναμε σήμερα.
1: Ακριβώς. Θέλουμε και θέλει... πώς... Δεκαετίες.
0: Λοιπόν, καλημέρα στην. Ναι, δεν το ξέραμε. Το ξεχάσαμε. Είχαμε κάτι άλλο να κάνουμε, ναι, πρώτα και καθυστερήσαμε.
1: Το καθυστερήσαμε, διότι. Να σου πω κάτι. Όταν καταρχάς
0: είναι θέμα προτεραιότητων.
1: Ο πλανητάρχης, μάλιστα, κάνει υπαναχωρή από συμφωνίες και αποφάσεις που είχαν
0: για το κλίμα,
1: το προηγούμενο διάστημα. Ένα παράδειγμα. Άλλοι ηγέτες, οι οποίοι για τους δικούς τους λόγους, γιατί δεν θέλουν να επηρεαστεί η βιομηχανία τους, η ανάπτυξή τους.
0: Ναι, ειδικά σαν αναψυχόμενο.
1: Δεν είχε καταλάβει κανείς τι θα πληρώσουμε.
0: Φυσικά,
1: και στην οικονομία.
0: Αυτό σου λέω για χαζούς τους.
1: Λόγω της κλιματικής κρίσης.
0: Λες να τα συζητάμε μόνο εμείς εδώ στο Μαρούσι, λες να μην τα ξέρει κανένας άλλος. Κάποιος σύμβουλος του Τραμπ να μην τα ξέρει αυτά.
1: Ή
0: οποιοδήποτε Τραμπ. Δεν είναι, λες να μην τα ξέρουν. Εδώ διάβαζα κάπου ότι οι Ασιάτες, λέει, θα τρώνε ρωσικό ρύζι λόγω του Ελνίνιου. Ξέχασα να σου το πω πριν.
1: Λοιπόν, κοίτα, μία που μπήκαμε.
0: Γιατί θα μειωθεί η παραγωγή ρυζιού.
1: Μία που μας κάνει τώρα η Μαρία ότι πρέπει να πάμε.
0: Τότε μία καλημέρα. Μόνο η Θεοδώρα πήρε καλημέρα και ο Καβοντορίτης. Τίποτα άλλο.
1: Εντάξει. Οι υπόλοιποι μετά, παιδιά. Πάμε σε δελτίο ειδήσεων.
2: Real FM.
3: Το ξέρεις, Στεφανία.
4: Ναι.
5: Έρχεσαι, πού είσαι?
4: Καβαλάω το τίμα. Το ξαπλώστρο ρεπορτάζ, όλα καλά?
5: Μην το γελάς καθόλου, Κωνσταντίνε μου. Το πραγματικό ρεπορτάζ γίνεται από την πρώτη γραμμή της παραλίας. Εδώ ο κόσμος μετράει και το τελευταίο ευρώ με την ακρίβεια που υπάρχει.
4: Βάλε και τη διεθνή αβεβαιότητα, πετρέλαια, πολέμους. Γι' αυτό σου λέω, θα αργήσουν οι κάλπες.
5: Όντως έτσι είναι. Εξάλλου έχεις δει αρνή να ανυπομονεί για το Πάσχα?
4: Δεν ξέρω για τα αρνιά, ξέρω ότι εγώ ανυπομονώ για την εκπομπή μας.
5: Δηλαδή τι, υπονοείς ότι θα είσαι αρνή?
2: Στεφανία Κασίμη, Κωνσταντίνος Μπογδάνος, καθημερινά 5 με 7 το απόγευμα. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
6: Είμαι χρόνια μάστορας, στην οικοδομή, στις επισκέπτες.
7: Η ώρα είναι 11.
8: Λατό FM στους 103,3.
9: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
8: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
10: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος.

0: Στον εισαγγελέα Θεσσαλονίκη θα οδηγηθεί ο 44χρονος που κατηγορείται από την 35χρονη ενδιαστάση σύζυγό του για βιασμό και ξυλοδαρμό. Περισσότερα στο ενικός.gr. Συνεχίζονται οι αφήξεις μεταναστών στην Κρήτη. Το λιμενικό εντόπισε και διέσωσε 85 άτομα από δύο λέμβους ανοιχτά των καλών λιμένων. Οι Ηνωμένες Πολιτείες ανακοίνωσαν ότι αφαίρεσαν τη Συρία από τον κατάλογο με τις χώρες που υποστηρίζουν την τρομοκρατία. Ήταν συγκεκριμένη λίστα εδώ και 47 χρόνια. Απαλλαχτήκαμε από ένα βαρύ φορτίο, δήλωσε ο πρόεδρος της Συρίας.
1: Το δελτίο αθλητικών ειδήσεων είναι ευγενική προσφορά της Ιντερβέτεν.
2: Real Sports. Οι τελευταίες αθλητικές ειδήσεις.
0: Δύο χρυσά και ένα χάλκινο μετάλλιο κατέκτησε η Ελλάδα στην ελεύθερη πάλι στην τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων. Στην πρώτη θέση ήταν ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης στα 86 κιλά και ο Νταούρεν Κουρουκλίεφ στα 97 κιλά. Την τρίτη θέση πήρε στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χωσόνοφ. Περισσότερα στο φύλαθλος.gr.
2: Στο Ιντερβέτεν Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Ιντερβέτεν με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Ιντερβέτεν Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Real Weather. Ο καιρός σήμερα.
0: Γενικά έθριος με τοπικές βροχοπτώσεις στα ηπειρωτικά. Άνεμοι βόρειοι έως 7 μποφόρ. Πρόσκαιρη συννεφιά στην Αττική με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 38 βαθμούς Κελσίου. Στους 35 στη Θεσσαλονίκη.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Επιστρέφουμε. Real FM 97 και 8. Θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12. Τρίτη ώρα εκπομπής. Ελισάβετ Σαλαμάρα.
1: Και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο η Εύη Βουγιουκλιώτη. 211-200-8200 για το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr. Ελισάβετ, θα μου επιτρέψεις να πω λίγες καλημέρες, γιατί έχω βάλει το σημαίακι.
1: Έχεις βάλει τα σημαίακια.
0: Ναι, ναι, για τις καλημέρες.
1: Έλα, θα σου επιτρέψω πριν πάμε στην επόμενη τηλεφωνική, γιατί μετά ξέχασέ τα. Μετά θα λέμε καλησπέρες σιγά-σιγά.
0: Τώρα πολιτικά.
1: Ναι.
0: Τώρα θα, μετά εννοείς θα λέμε. Μετά εννοείς.
1: Πλησιάζουμε μετά προς τις 12.
0: Καλησπέρες. Εγώ δεν λέω από τις 12. Καλησπέρες.
1: Δεν λες από τις 12, δεν είσαι από αυτούς.
0: Το γράφω καμιά φορά, γιατί με έχετε επηρεάσει. Γενικά η άποψή μου είναι όχι.
1: Με το έχω συνηθίσει πια.
0: Ναι, η άποψή μου είναι όχι, παρότι το γράφω γιατί με έχετε επηρεάσει.
1: Ναι, όταν λες στο δεύτερο πληθυντικό, σε ποιοι σε έχουν
0: πολλοί επηρεάσει. Πολλοί που πιστεύουν ότι πρέπει να λες καλησπέρα από τις 12.
1: Δεν πιστεύω αν πρέπει να λες, είναι συνήθεια νομίζω εγώ περισσότερο.
0: Ναι, τελικά με κολλήσατε.
1: Το συνήθισα. Και έτσι μετά τις 12. Εντάξει, όχι ίσως αμέσως μετά τις 12. Μου φαίνεται λίγο νωρίς.
0: Δεν σου φαίνεται νωρίς. Ναι, κοίτα, πέρυσι έλεγα καλησπέρα στις 12.
1: Ναι, έχω την εντύπωση βέβαια σε άλλες χώρες, θέλω να σου πω, ότι μπορεί να λένε καλημέρα. Λες στη Γαλλία, είχα ακούσει να λένε bonjour και να το λένε μετά το απόγευμα.
0: Ναι, σωστά.
1: Κάθε χώρα έχει τα δικά της. Τέλος πάντων, για πες μερικές
0: καλημέρες. Καλημέρα στον Χρήστο. Λοιπόν, οι οδηγοί δεν εφαρμόζονται, γνωρίζουν τον κόκ, τα ποδήλατα και τα πατίνια ακόμα χειρότερα. Οι πεζοί δεν έχουν ιδέα. Άρα τι φταίει.
1: Άρα είμαστε όλοι.
0: Άρα ναι.
1: Δεν ξέρω αν δεν ξέρουμε τον κοκ, αν είναι αυτό το πρόβλημα. Νομίζω ότι δεν τον εφαρμόζουμε κιόλας. Γνωρίζει κάποιο κόσμο κάποιου κανόνε, δεν μπορεί να μην ξέρουμε κάποιου βασικού κανόνε.
0: Μια πω και την ιστορία, να πω και μια με αυτή με το βίντεο, με τον οδηγό, την εμπειρία σου.
1: Αμέτει είναι αυτό που έλεγα, ναι, που λοιπόν, τον κατηγγείλα, ναι.
0: Λέει ο Νικηφόρος, πριν κάνα χρόνο το Facebook μου πέταξε βίντεο από Ελλάδα από οδηγός. Ερωτηματικό. Κρατούσε το κινητό και δείχνε το καντρά να τρέχει με πάνω από 200 χιλιόμετρα. Έστειλε το βίντεο στα social της αστυνομίας για να μου απαντήσουν ότι μπορούν να κάνουν κάτι μόνο αν τον βρουν επαυτοφόρο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, καλημέρα και στον Στέφανο. Μας βιαχτεί διάθεση με τα καλά του λόγια.
1: Πάντα, κάθε μέρα.
0: Καλημέρα και στην Φανή. Καλημέρα και στον Μάρκο. Με την πεθερά του τα έχει βάλει ξανά.
1: Είναι στάνταρ τα μηνύματα. Θα είχε σπάσει ρεκόρ. Είναι πολύ πιθανό να έχει σπάσει ρεκόρ άμα έχετε τέτοια σχέση με την πεθερά σου.
0: Έτσι.
1: Και στο άλμα και στην ταχύτητα. Δεν ξέρω τι. Καλημέρα στον Φώτη από τις Σέρες. Λέει το 1977, λέει, η θερμοκρασία, όχι το 87 μάλλον, ήταν 47 βαθμοί. Ήταν ο πρώτος πολύ μεγάλος καύσωνας που πέθανε και πόσος κόσμος. Τώρα λέει έχουμε 39 βαθμούς και έχουμε τρελαθεί. Φώτη, δεν νομίζω ότι είναι το απόλυτο της θερμοκρασίας αυτό που προκαλεί ανησυχία. Είναι
0: η διάρκεια.
1: Το παρατεταμένο. Η διάρκεια, η μεγάλη ξηρασία, είναι η άνοδος θερμοκρασίας ωκεανούς που σημαίνει λιώσιμο πάγων, που σημαίνει άνοδο της στάθμης, που σημαίνει καταστροφές όπως ακούσαμε και από τον κύριο Λαγουβάρδο στα θαλάσσια οικοσυστήματα και αυτά είναι όλα μία αλυσίδα και το ένα οδηγεί στο άλλο. Δεν είναι λοιπόν αν κάναμε έναν απόλυτο αριθμό 47 βαθμοί τότε, γιατί μετά μπορεί να πέρασαν πάρα πολλά χρόνια και να μην είχαμε καύσωνα. Είναι το πόσο διεκδικούν. Κοίτα την Ευρώπη τώρα. Ήταν πολύ συνηθισμένο αυτό που είδαμε, 5 κύματα καύσωνα από τα τέλη Μαΐου μέχρι τώρα.
0: Καθόλου.
1: Σε χώρες οι οποίες ήταν δροσερές χώρες παραδοσιακά τα καλοκαίρια. Και αυτές είχαν παλιότερα καύσωνα. Και εκεί έκανε πάνω από 30-35 βαθμούς τα προηγούμενα χρόνια. Αλλά αυτό μπορεί να γινόταν μία φορά στη δεκαετία, μία φορά στα 7 χρόνια. Η συχνότητα που την οποία έγινε φέτος είναι ανησυχητική.

0: Ελισάβετ, μου βλέπω και την πρώτη δημοσκόπηση μετά τη θερινή ανάπαυλα. Λοιπόν, την έκανε η εταιρεία interview για την Politic και βλέπουμε τη Νέα Δημοκρατία στην πρώτη θέση με 26,5%. Αν την επόμενη Κυριακή είχαμε βουλευτικές εκλογές, εσείς ποιο κόμμα θα ψηφίζατε, είναι η ερώτηση. 26,5% λοιπόν η Νέα Δημοκρατία. Η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα 14,5% στην δεύτερη θέση. Άρα 12 μονάδες, ναι, η διαφορά. Πασόκ τρίτο με 10%, η Ελληνική Λύση με 9%. Κουκουέ 6,1%, η Ελπίδα 3,6%. Φωνή Λογικής 3,1%, Πλεύση Ελευθερίας 2,9%, Μέρα 25 2,8%, ΣΥΡΙΖΑ ανεβαίνει στο 2% από 1%. Λοιπόν.
1: Άρα πόσα κόμματα περνάνε το 3%?
0: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7.
1: 7. Δηλαδή βλέπουν από τα κομματική βουλή αν γίνονταν εκλογές επόμενες μέρες.
0: Ναι, ναι. Αλλά κοίτα, και οι μισό λεπτά, 3, 4, 5, 6, 7, ναι. Λοιπόν, και η Πλεύση Ελευθερία, ας πούμε, είναι στο 2,9 και η Μέρα 25 στο 2,8. Πολύ κοντά αυτά, ε.
1: Ναι.
0: Στο 3%. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για την διακυβέρνηση της χώρας με 29,3%. Στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο Κανένας με 19,2%. Ακολουθούν Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%. Και επίσης το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες καταγράφει ένα μικρό προβάδισμα. Το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, ενώ 46% πτάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Ναι.
1: Άρα στα βασικά συμπεράσματα βλέπουμε ότι πάλι έχουμε ότι δεν υπάρχει αυτοδυναμία. Αν η φωτογραφία της στιγμής, τουλάχιστον αυτή τη στιγμή, δείχνει ότι δεν θα υπήρχε αυτοδυναμία, δείχνει ότι το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα βρίσκεται σταθερά στην δεύτερη θέση στις δημοσκοπήσεις και βλέπουμε μία επτακομματική βουλή σύμφωνα με αυτά που έχουν επιλέξει όσοι απάντησαν στην δημοσκόπηση της interview. Πάμε λοιπόν στην τηλεφωνική μας γραμμή και στον κύριο Παύλο Χριστίδη, τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ, για να τα συζητήσουμε όλα αυτά και να συζητήσουμε και τα της ΔΕΘ, γιατί σε λίγες μέρες από τώρα.
0: Βεβαίως. Να προσθέσω, γιατί είμαστε σε προεκλογική. Θα τα λέμε από εδώ και πέρα, Ελισάβετ μου. Βουλευτής νοτίου τομέα.
1: Νοτίου τομέα, σωστά. Έτσι. Είμαστε σε προεκλογική σεζόν. Πώς να το κάνουμε. Κύριε Χριστίδη, καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Καλή σεζόν έχουμε.
1: Επίσης,
0: με δύσκολη χρονιά θα είμαι.
1: Τώρα να αρχίσουμε από αυτό το τελευταίο που έλεγε η Στεφανία, γιατί είδαμε και την πρώτη δημοσκόπηση των τελευταίων εβδομάδων. Είχαμε κάποιες εβδομάδες να δούμε δημοσκοπήσεις και βλέπουμε ότι σταθερά εδώ υπάρχει η επιλογή του κόσμου να μην δίνει αυτοδυναμία, να προηγείται μεν η Νέα Δημοκρατία, αλλά χωρίς να λαμβάνει αυτοδυναμία. Και σταθερά βλέπουμε στη δεύτερη θέση να έχει πλέον παγιωθεί, κύριε Χριστίδη, το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.
2: Ναι, κοιτάξτε, για να είμαι ειλικρινής, εγώ δεν έχω προλάβει να δω την συγκεκριμένη δημοσκόπηση αναλυτικά. Αντιλαμβάνομαι όμως ότι περιγράφεται μια εικόνα αντίστοιχη με αυτή η οποία βρισκόταν, ας πούμε, στα τέλη του καλοκαιριού. Επομένως, θέλω να πω ότι για μένα που βλέπω τα πράγματα και ως ένας νέος βουλευτής στην πολιτική ζωή του τόπου, το πιο σημαντικό από όλα είναι να δούμε τι είναι αυτό το οποίο κατατάσσει τον καθένα στη θέση την οποία παίρνει. Το ΠΑΣΟΚ έχει κάνει μια επιλογή τα τελευταία χρόνια. Η επιλογή αυτή είναι η προγραμματική τοποθέτηση επί των ζητημάτων. Και βλέπετε ότι η επιλογή αυτή δικαιώνεται. Παρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι αυτό το οποίο συνέβη.
1: Πώς δικαιώνεται, κύριε Χριστίδη? Συγγνώμη που σας διακόπτω, αλλά πώς δικαιώνεται όταν βλέπουμε να είστε πλέον στην τρίτη θέση και να είστε σε όλες τις δημοσκοπήσεις σταθερά και να σας έχει περάσει ο Αλέξης Τσίπρας, ο οποίος ήρθε πριν λίγους μήνες επανήλθε στο σκηνικό.
2: Ένα λεπτό. Εγώ καταλαβαίνω τη λογική την οποία περιγράφετε, αλλά θέλω να ακουστεί ένα επιχείρημα και ο κόσμος θα μας αξιολογήσει όλους. Το βασικό ζήτημα λοιπόν είναι το εξής. Ποιος δικαιώθηκε περισσότερο από όλους στην περίπτωση των πανεπιστημίων που έφερε ο κύριος Πιερακάκης με τον κύριο Μητσοτάκη? Ο ΠΑΣΟΚ. Γιατί ο κύριος Μητσοτάκης με τον κύριο Πιερακάκη περιέγραφαν ότι έρχεται το Yale, η Σορβόνη, το Harvard και άλλα 10 πανεπιστήμια κορυφαία, εκ των οποίων δεν έχει έρθει ούτε μισό. Ο κύριος Τσίπρας ισχυρίζεται ότι είναι κατά της αναθεώρησης του άρθρου 16, αλλά υπέρ της λειτουργίας των πανεπιστημίων που ήρθε το ΣΤΕ και ακύρωσε. Αυτό γιατί το λέω? Το λέω διότι από εδώ και μπρος καταλαβαίνω τις φωνές, καταλαβαίνω τις δημοσκοπήσεις, καταλαβαίνω αν θέλετε τον τρόπο με τον οποίο καθένας θα επιχειρεί στο δημόσιο διάλογο να δημιουργήσει εντυπώσεις, αλλά υπάρχει και η πολιτική. Και εκεί έξω, όταν υπάρχουν 10.000 φοιτητές οι οποίοι ψάχνουν επιλογή, βγαίνει η κυβέρνηση, τους δεσμεύεται ότι η επιλογή είναι αυτή που κάνουν, και ένα χρόνο μετά δυστυχώς ο χρόνος αυτός έχει πάει χαμένος εξαιτίας της κυβέρνησης, τότε πρέπει να επιλέξουμε πολιτικές. Άρα εμείς θα επιμείνουμε σε αυτόν τον άξονα.
0: Κύριε Χριστίδη, μήπως έχετε κάνει τότε λάθος, γιατί το Πασότ πράγματι έχει προτάσεις. Πράγματι κάνει αντιπολίτευση. Και μάλιστα, όπως έχετε πει και εσείς αρκετές φορές, πολλές από τις προτάσεις του Πασόκ έχουν υιοθετηθεί μήνες μετά, καιρό μετά από την κυβέρνηση. Η οποία στην αρχή μιλάει για λαϊκισμό. Το έχετε βγάλει, το έχετε πει πολλές φορές ανακοινώσεις σας. Μήπως τις επικοινωνείτε λάθος, ή μήπως έχετε δώσει έμφαση σε λάθος ζητήματα. Έχετε σηκώσει δηλαδή ψηλά ζητήματα τα οποία ενδεχομένως δεν αγγίζουν την κοινωνία τόσο πολύ.
2: Κοιτάξτε, είμαστε αναγκασμένοι πολλές φορές να απαντάμε σε ερωτήματα τα οποία είναι ίσον σημασία σε σχέση με το πρόγραμμά μας. Αυτό είναι κάτι το οποίο το έχουμε διαπιστώσει, το έχω πει πολλές φορές και εγώ, όπως και πολλοί ακόμα άνθρωποι που ασχολούμαστε με τα χαρτοφυλάκια μας σε επίπεδο καθημερινότητας. Και πιστεύω ότι ο κόσμος του Πασόκ, έτσι όπως τον συνάντησα και όλη αυτή την περίοδο, αυτό το οποίο θέλει είναι η εναλλακτική πορεία προς την εξουσία. Αυτός ο εναλλακτικός δρόμος θέλει περισσότερη πολιτική, περισσότερη προγραμματική τοποθέτηση, περισσότερη συζήτηση για τα μεγάλα θέματα και λιγότερη συζήτηση για την εσωτερική αναπαραγωγή γνωστών ζητημάτων. Χαρακτηριστικότερο παράδειγμα όλων είναι τα εθνικά ζητήματα. Το Πασόκ είναι ένα πατριωτικό κίνημα, το οποίο έχει επισημάνει τα προβλήματα στις σχέσεις με την Τουρκία από την περίοδο που στην Ελλάδα ο κύριος Μητσοτάκης έλεγε ότι τα ήρεμα νερά μας διασφαλίζουν τα εθνικά συμφέροντα. Αυτό είναι κάτι το οποίο σήμερα η κυβέρνηση προσπαθεί να καταπιεί, ενώ στην πραγματικότητα είναι ένας βρόγκος που κάθεται στο λαιμό όλων των Ελλήνων. Εδώ λοιπόν τι θα γίνει, θα κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας ότι όλα πάνε καλά στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, ή θα πάρουμε πολιτικές αποφάσεις για όλα αυτά τα θέματα?
1: Τι πολιτικές αποφάσεις πρέπει να ληφθούν και δεν λαμβάνονται?
2: Η πρώτη πολιτική απόφαση που πρέπει να πάρουμε είναι ότι έχει αποτύχει η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας στη συζήτηση διαπραγμάτευση. Δεν υπάρχουν ήρεμα νερά. Δεν υπάρχει συζήτηση η οποία διασφαλίζει τα εθνικά μας συμφέροντα, και αυτό αποδείχθηκε στην περίπτωση της Κάσου. Δεν υπάρχει, και αυτό είναι κάτι το οποίο φαίνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιμετωπίζουν τα θαλάσσια πάρκα οι γείτονές μας. Αυτό λοιπόν πρέπει να μας οδηγήσει να αλλάξουμε τακτική στον τρόπο με τον οποίο διαπραγματευόμαστε για την Τουρκία όταν μιλάμε στα ευρωπαϊκά και τα διεθνή φόρα. Πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι η ευρωπαϊκή μας οικογένεια πρέπει να πιεστεί για να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο βλέπει την Τουρκία.
0: Γιατί εσείς δηλαδή, αν είσαστε κυβέρνηση, θα θέσατε ευθέως το θέμα των κυρώσεων σε ευρωπαϊκό επίπεδο στην Τουρκία?
2: Εμείς τώρα που μιλάμε, που δεν είμαστε κυβέρνηση και που έχουμε αυτή την κατάταξη, οι τέσσερις ευρωβουλευτές μας ενιαία έχουν κάνει την αντίστοιχη ερώτηση, την οποία θα έπρεπε να κάνουν και στην κυρία Φοντερ Λάιεν και στην κυρία Κάλλας, ακριβώς για να ληφθούν μέτρα έναντι της Τουρκίας. Αυτό είναι που πρέπει να γίνει. Και δεν καταλαβαίνω για ποιο λόγο το θεωρούμε και κάτι κακό. Δηλαδή, τι άλλο πρέπει να κάνει η Τουρκία? Τι να κάνει? Τι άλλο να κάνει? Αμφισβητεί όλα τα ζητήματα τα οποία θέτει το διεθνές δίκαιο και η ελληνική κυβέρνηση. Άρα πρέπει και εμείς κάποια στιγμή να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω.
1: Η απάντηση που έδωσε ο Υπουργός Εξωτερικών χθες σε συνέντευξη του κ. Γεραπετρίτης, ότι αν χρειαστεί θα αναλάβουμε οποιαδήποτε δράση για να προστατεύσουμε τα εθνικά συμφέροντα, δεν σας ικανοποιεί?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ ότι θα έπρεπε να έχει ήδη πάρει τέτοιες αποφάσεις. Σας είπα ότι έχει κάνει κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ, η ευρωκοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Είναι ζητήματα που έχουμε βάλει στην ατζέντα
0: δημοσίευση. Γιατί δεν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές της Δημοκρατίας, μόνο του ΠΑΣΟΚ το έχουν κάνει?
2: Δεν ξέρω αν το έχουν κάνει οι ευρωβουλευτές.
0: Προχθές διάβαζα για παράδειγμα με την ερώτηση, δεν την έλεγα στο ραδιόφωνο, γιατί τη διάβαζα από ένα άρθρο του στην Real News,
1: του κ. Αυτιά,
0: που έλεγε να κοπεί χρηματοδότηση στην Τουρκία, όσο προκαλεί και απειλεί τα κράτη της Ευρώπης και την Ελλάδα.
2: Αν το κάνουν αυτοί οι ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, είναι σημαντικό. Απλά θέλω να σας πω ότι μια κυβέρνηση, όπως το να αξιολογείται, δεν αξιολογείται από τα αποτελέσματα της πολιτικής της. Δηλαδή, στα πανεπιστήμια συμβαίνει αυτό. Στην αγοραστική δύναμη είμαστε τελευταίοι. Στον πληθωρισμό που έχουμε είμαστε αρκετά ψηλά. Στα ζητήματα της ενέργειας είμαστε αρκετά ψηλά. Κάπως δεν πρέπει να αξιολογήσουμε μια κυβέρνηση την οποία οι πολίτες στο τέλος μας αξιολογούν ότι έχει χάσει και 15-16 μονάδες από αυτά τα οποία πήρε στις τελευταίες εθνικές εκλογές.
0: Ναι, μια που μιλάτε για μονάδες και το ξαναγυρνάτε στο πολιτικό, θεωρείτε ότι η αυτόνομη πορεία που έχει επιλέξει το ΠΑΣΟΚ και ο στόχος για νίκη στις εκλογές, έστω και με μία ψήφο διαφορά, έχει εξαντλήσει τη δυναμική της? Δηλαδή θέλω να πω, μήπως αυτή η επιμονή στην άρνηση της συνεννόησης με χώρους όπως και η Νέα Δημοκρατία, εννοώ μετεκλογικά, και το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, στερεί από το ΠΑΣΟΚ τη δυνατότητα να αναδειχθεί σε ένα εναλλακτικό πόλο διακυβέρνησης?
2: Κοιτάξτε, θεωρώ το επιχείρημα ότι αν ανοίξουμε το διάλογο, ότι ανοίγοντας το διάλογο με κάποιο άλλο κόμμα θα κερδίσει το ένα από τα δύο κόμματα, το θεωρώ κάτι το οποίο έχει αποτύχει εν της πράγμας τα τελευταία πολλά χρόνια. Έχει αποτύχει. Και το 19 απέτυχε και το 23 απέτυχε και τα προηγούμενα χρόνια απέτυχε. Πάμε να δούμε λίγο κάτι παραπάνω. Τι λείπει σήμερα από το πολιτικό σκηνικό? Η συμμετοχή των πολιτών. Η συμμετοχή των πολιτών είναι αυτή η οποία στερεί τη δυναμική στα πολιτικά κόμματα, η αμφισβήτηση των θεσμών και της κοινοβουλευτικής διαδικασίας. Άρα το ΠΑΣΟΚ πρέπει να κάνει την πολιτική του ταυτότητα πεντακάθαρη, να ξέρουν όλοι ότι ψηφίζοντας την δικιά μας παράταξη, παίρνεις μια παράταξη της κεντροαριστεράς, της Ευρωπαϊκής Σοσιαλδημοκρατίας για το κοινωνικό κράτος και το κράτος δικαίου, και δεύτερον να έχει την αξιοπιστία του. Αυτά τα οποία λέει πριν τις εκλογές, να τα κάνει μετά τις εκλογές. Αυτοί οι δύο βασικοί άξονες είναι αυτοί που ζητάνε οι πολίτες κάθε μέρα όταν με κουβεντιάζουν και λένε δεν σας πιστεύουμε.
0: Κύριε Χριστίδη, αλλά έχει επιστρέψει, είμαστε καλοκαίρι, Αύγουστος, και εδώ και 2-3 μέρες από τις 20 Αυγούστου έχει επιστρέψει και η γκρίνια για τις μετεκλογικές συνεργασίες. Τα ξέρετε καλύτερα από μένα. Το άρθρο του κυρίου Δούκα, συνεργάτης κυρίας Διαμαντοπούλου, η ΑΕΠΑ της κυρίας Διαμαντοπούλου. Θέλω να πω ότι ακόμα το μήνυμα είναι θολό και ακόμη συζητάμε για το συνέδριο, για το συνεδριακό, όχι με την συνεργασία, τη μετεκλογική με τη Νέα Δημοκρατία. Και προσπαθώ να καταλάβω πού βρισκόμαστε σε σχέση με αυτό. Έχει αλλάξει κάτι?
2: Δεν γνωρίζω να έχει αλλάξει κάτι. Η απόφαση του συνεδρίου είναι η πιο ισχυρή απόφαση που μπορεί να λάβει η δικιά μας παράταξη. Επομένως, θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση που ανοίγει έχει κλείσει εδώ και πάρα πολλούς μήνες. Αυτό είναι κάτι το οποίο είναι σαφές και επαναλαμβάνω. Ταιριάζει και με μια ερώτηση που μου κάνατε κατά τη διάρκεια της συζήτησής μας. Όσο κουβεντιάζουμε ζητήματα τα οποία είναι κλεισμένα, τόσο ο κόσμος, αν θέλετε, παίρνει λάθος μηνύματα.
1: Θολώνει το μήνυμα.
2: Είναι, ναι, το βασικό ζήτημα είναι να ασχοληθούμε με το πολιτικό μας πρόγραμμα αυτό καθ' αυτό.
1: Ωραία. Ένα σχόλιο, γιατί δεν έχουμε πάρα πολύ χρόνο. Επειδή χθες στο Υπουργικό Συμβούλιο ένα από τα θέματα ήταν και η ολοκλήρωση του Τομείου Ανάκαμψης, γιατί μετράμε λίγες ημέρες μέχρι να ολοκληρωθεί. Είδα μια πολύ σκληρή ανακοίνωση του κυρίου Γερουλάνου και εκτενέστατη όσον αφορά τα έργα που δεν ολοκληρώθηκαν από το Ταμείο Ανάκαμψης. Μιλάει για μνημειώδη αποτυχία και αναποτελεσματικότητα και χαμένη ιστορική ευκαιρία για την χώρα, την ίδια ώρα που οι κύριοι Σκέρτσος και Παπαθανάσης παρουσίαζαν την πορεία υλοποίησης του Ταμείου και μιλούσαν για εκταμείευση άνω των 24 δισεκατομμυρίων και εκπλήρωση 253 στόχων. Και τα ακούει αυτά ο κόσμος και μπερδεύεται και λέει τελικά τι έγινε.
2: Θέλω να είμαι πολύ σαφής και να πω τα εξής. Εμείς παρουσιάσαμε σε μια επίκαιρη ερώτηση πριν από περίπου ένα μήνα και στην ανακοίνωση που έβγαλε χθες ο Παύλος Γερουλάνος 100 τουλάχιστον έργα, είναι πάνω από 100, τα οποία είχε δεσμευτεί η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας ότι θα κάνει από το Ταμείο Ανάκαμψης και δεν έκανε. Για παράδειγμα, στο νότιο τομέα, εγώ μπορώ να σας παρουσιάσω μια σειρά από έργα. Στο κομμάτι της εργασίας με το οποίο ασχολούμαι, θα παρουσιάσω κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου αύριο και μεθαύριο στη Βουλή τα έργα τα οποία δεν έχουν προχωρήσει. Αυτό συμβαίνει στην υγεία, στην παιδεία και σε πολλά ακόμα πράγματα. Άρα, είναι έτσι όπως το λέμε. Εγώ καλώ όποιον μας ακούει να διαβάσει την ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ. Καταγράφονται τα 100 και πλέον έργα που είχε δεσμευτεί αυτή η κυβέρνηση να κάνει και δεν τα έχει κάνει. Τώρα, το ότι η Νέα Δημοκρατία λέει θέματα δεν είναι ούτε πρώτη φορά, δεν είναι δυστυχώς ούτε τελευταία φορά. Είναι πολλή επικοινωνία που χρησιμοποιεί και λιγότερη πολιτική. Δυστυχώς τα γεγονότα είναι ξεροκέφαλα και θα σας πω το πιο ξεροκέφαλο, έτσι, γιατί μας ακούνε πάρα πολλοί άνθρωποι από το νότιο τομέα. Υποτίθεται ότι θα είχαμε παραδώσει τώρα ένα ποδηλατόδρομο που θα ένωνε τα 3Β με την Καλλιθέα. Εάν κάποιος από αυτούς που μας ακούν έχει αυτό το ποδηλατόδρομο του Ταμείου Ανάκαμψης διασχίσει, να σας στείλει ένα μήνυμα να τον βρούμε.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, νομίζω ότι ολοκληρώσαμε, δεν έχουμε άλλο χρόνο. Να ευχαριστήσουμε πολύ τον κύριο Χριστίδη.
2: Ευχαριστώ και εγώ.
1: Τον κοινοβουλευτικό εκπρόσωπο του ΠΑΣΟΚ. Καλή συνέχεια.

0: Πάμε και σε διαφημιστικό περιβάλλον. Ξέρετε τι είναι πιο ωραίο από το να κερδίζεις? Το να κερδίζεις από εκεί που δεν το περιμένεις. Μία τέτοια έκπληξη προσφέρει το Protergia Win More in Store, γιατί αν δεν είστε πελάτης Protergia, πηγαίνετε με το λογαριασμό σας σε ένα από τα 85 καταστήματά της σε όλη την Ελλάδα και εκτός από δώρα στη στιγμή μπαίνετε στην κλήρωση για 10.000 ευρώ. Επισκεφτείτε σήμερα το κοντινότερό σας κατάστημα και ενημερωθείτε από εξειδικευμένους συμβούλους της Protergia για τις διαθέσιμες ενεργειακές λύσεις και υπηρεσίες που ταιριάζουν πραγματικά στις ανάγκες σας.
1: Λοιπόν, αυτή την Κυριακή με τη Real News, όπως κάθε Κυριακή έχουμε δυνατό ρεπορτάζ, αυτό το ξέρουμε. Έχουμε όμως και δυνατές προσφορές. Αυτή την Κυριακή λοιπόν δύο βιβλία και ένα περιοδικό. Με την Real News, το ποίημα του δολοφόνου, μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου, φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times, από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού. Το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Όλα αυτά αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM.
3: Φίλε, δεν χρειάζομαι και πολλά για να μπω σε ένα σπίτι. Μόνο το ρεύμα μου. Εντάξει, και κανένα μαξιλάρι. Άντε και ένα καφέ. Και τέλος, και τα ματσάκια μου στην τηλεόραση. Α, και μια πιτσούλα για τα ματσάκια. Και κανένα γλυκάκι, κανένα ρουχαλάκι, ένα διάδρομο γυμναστικής και κανένα αεροπορικό εισιτηριάκι. Τι στο καλό, μπήκα σπίτι και δεν θα ξαναβγώ. Αυτά για τώρα.
4: Δεν χρειάζεται να μένεις τα λίγα όταν μπορείς να έχεις πολλά με το Protergia Club. Το πρόγραμμα που επιβραβεύει όλους τους πελάτες Protergia με ατελείωτα προνόμια και εκπτώσεις σε Cosmote TV, Sky Express, Domino's, Nespresso και άλλα κορυφαία brands. Γίνε και εσύ πελάτης, κατέβασε το Protergia App και μπες στο Club. Protergia, η ενέργεια της Metlen.
5: Ένας Ρώσος ολιγάρχης βρίσκεται δηλητηριασμένος σε μια πολυτελή έπαυλη του Λονδίνου. Μια δημοσιογράφος θεωρείται ύποπτη. Όμως η αλήθεια κρύβεται πολύ βαθύτερα. Στην καρδιά της συνωμοσίας, μια λίστα ονομάτων που κάποιοι θα σκότωναν για να μην κρυφή. Και μια τσελίστα που ξέρει περισσότερα από όσα πρέπει. Η τσελίστα, το νέο εκρηκτικό κατασκοπευτικό θρυφέμ.
6: Στους 103,3.
7: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
8: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσει.
9: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
8: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κίκερα λένε το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
10: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
11: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
10: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
11: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
12: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
9: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
8: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
9: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
8: Πολλά ή λίγα.
7: Δηλαδή.
8: Μπαξεβγάνης.
9: Κάτι λίγα.
8: Μπαξεβγάνης.
13: Λάμπρος Μάρις. Στο κατάστημά μας Ακτή Κούνδουρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρις. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρις. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
14: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
15: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
16: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM

0: Ελισάβετ, μου αποφάσισα ότι θα μείνω μαζί σου μέχρι το απόγευμα. Δεν θα βαμβίσει μόνη μου ούτε λεπτό.
1: Γιατί?
0: Ξέρω εγώ τι λέω.
1: Τι θέλει, προστασία. Bodyguard θέλει.
0: Ναι.
1: Σου κάνω εγώ γιο σου με το φύλακα, δεν νομίζω.
2: Ναι.
1: Αλλά αυτό το αποφάσισα. Ξέρεις που με πήγε έτσι. Με πήγε στην Ρένα Δούρου και σε εκείνη την ανακοίνωση που εμένα μου κάθισε ότι εκείνο το αποφάσισα. Και... ναι, αυτό το πρώτο ενικό. Εγώ έχω ένα θέμα, καταλάβες. Και αυτό το αποφάσισα μου κάθισε λίγο βαρύ.
0: Και εγώ αποφάσισα ότι θα με προστατεύσεις.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ευχαριστώ.
1: Άμα με βρεις μετά τις 12, θα σε προστατεύσω κιόλας.
0: Εντάξει. Λοιπόν, όπως καταλάβατε, έχουμε μπει στο τελευταίο ημίωρο της εκπομπής. Real FM 97 και 8, θα είμαστε μαζί σας μέχρι τις 12 λοιπόν. Ελισάβετ Σαλαμάρα
1: και Στεφανία Κασίμη.
0: Η Μαρία Χριστοδούλου στη ρύθμιση των ήχων και στο τηλεφωνικό κέντρο.
1: Η Εύη Βουλιοκλήρωτη είναι γυναικεία υπόθεση την τελευταία μια μισή ώρα της εκπομπής, από ό,τι καταλάβατε.
0: Έφυγε ο Σαπρανίδης, δεν μας άντεξε. 2-11-200-8-200 το τηλέφωνο επικοινωνίας. Email μας στέλνετε στη διεύθυνση studio@realfm.gr.
1: Νομίζω ότι είναι ώρα να πάμε στην επόμενη τηλεφωνική μας συνέντευξη.
0: Είναι ώρα. Κύριος Γιάννης Οικονόμου, βουλευτής Φθιώτιδας, για να τα λέμε αυτά. Είπαμε, θα λέμε και τις περιφέρειες της Νέας Δημοκρατίας από εδώ και πέρα. Γιατί βρισκόμαστε σε προεκλογική σεζόν χρονιά. Ανεξάρτητα με το πότε θα γίνουν οι εκλογές. Καλημέρα, κύριε Οικονόμου.
3: Καλημέρα. Ακρότες σας, τι κάνετε?
0: Καλά είμαστε εσείς. Ελπίζουμε να ξεκουραστήκατε λίγο, γιατί έρχεται δύσκολη.
1: Βαρύς χειμώνας.
0: Βαρύς χειμώνας, έτσι. Λοιπόν, να ξεκινήσουμε λίγο από την δημοσκόπηση. Την πρώτη δημοσκόπηση που βλέπουμε να δημοσιεύεται μετά έτσι, μια θερινή ανάπαυλα της interview. Η Νέα Δημοκρατία φαίνεται να είναι στην πρώτη θέση, σταθερά 26,5%, αλλά μακριά από το στόχο της αυτοδυναμίας ακόμα.
3: Οι δημοσκοπήσεις όλο το προηγούμενο διάστημα περιγράφουν ένα πολιτικό σκηνικό, θα έλεγα, με παγιοποιημένα χαρακτηριστικά. Ποια είναι τα χαρακτηριστικά αυτά? Η Νέα Δημοκρατία τον τελευταίο χρόνο της θητείας της σταθερά πρώτη και σε μεγάλη απόσταση από τα υπόλοιπα κόμματα. Το κόμμα του κυρίου Τσίπρα στη δεύτερη θέση και από εκεί και πέρα το Πασόκ στην τρίτη θέση. Ένα κόμμα στη ζώνη του 25-30%, ένα κόμμα στη ζώνη του 15-17% και ένα κόμμα στη ζώνη του 10-12%. Πάνω κάτω αυτά μας λένε όλες οι δημοσκοπήσεις, μιλάω με τάξη μεγέθους, το τελευταίο διάστημα. Τι μας δείχνει αυτό σε ό,τι αφορά τη Νέα Δημοκρατία? Μας δείχνει ότι εξακολουθεί να παραμένει η κυρίαρχη δύναμη του πολιτικού σκηνικού, ότι εξακολουθεί να υπάρχει ένα ζήτημα αποκατάστασης σχέσεων εμπιστοσύνης, επανασύνδεσης με εκλογικά ακροατήρια που μας είχαν στηρίξει στις προηγούμενες εκλογές, που δημοσκοπικά φαίνεται να κρατούν κάποιες αποστάσεις από τη Νέα Δημοκρατία, χωρίς όμως να έχουν στραφεί αλλού. Και εκεί ακριβώς πρέπει να επικεντρωθεί, νομίζω, η δουλειά μας το τελευταίο διάστημα. Πώς θα ξαναπιάσουμε το νήμα της επικοινωνίας και της επαφής με ανθρώπους που μας είχαν ψηφίσει στο παρελθόν και μας είχαν ψηφίσει, θα έλεγα, εμφατικά, θεωρώντας ότι η Νέα Δημοκρατία αποτελεί την καλύτερη λύση για τη διακυβέρνηση της χώρας. Είναι σαφές ότι η διακυβέρνηση έχει φθορά, ότι υπήρξαν αποφάσεις που είχαν κόστος, υπάρχουν πράγματα που ενοχλούν, υπάρχουν προσδοκίες οι οποίες ενδεχομένως δεν έχουν ικανοποιηθεί. Και προς αυτόν τον κόσμο πρέπει να ξανακοιτάξουμε.
1: Άρα αυτές τις ομάδες θα πάτε θα βάλετε στο μικροσκόπιο και θα φροντίσετε να στηρίξετε με τα μέτρα που θα ανακοινωθούν στη ΔΕΔΗ, γιατί όλα αυτά που, όλες οι πληροφορίες που βλέπουν το φως της δημοσιότητας το τελευταίο διάστημα μιλούν για παρέμβαση όσον αφορά τα τεκμήρια για τους ελεύθερους επαγγελματίες, μιλούν για κάποιες κινήσεις προς τους συνταξιούχους με αύξηση του βοηθήματος, του επιδόματος που λαμβάνουν τον Νοέμβριο
0: και
1: παρεμβάσεις όσον αφορά τους αγρότες. Και αυτές είναι, ας το πω έτσι, κατηγορίες πολιτών οι οποίοι σας στήριξαν όντως σε προηγούμενες εκλογές.
3: Θα σας απαντήσω. Νομίζω όμως ότι είναι καλό να έχει κανείς μια σφαιρική εικόνα του τι συνιστούν κάθε χρόνο οι παρεμβάσεις και εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διακυβέρνηση της χώρας, από το 2019, η οικονομική μας πολιτική, γιατί αυτή κυρίως είναι που αποτελεί το ενδιαφέρον έτσι στο επίκεντρο της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης, έχει μια συγκεκριμένη ακολουθία. Υπήρχαν οι μεγάλες μειώσεις πόρων, υπήρχαν οι κινήσεις που ενθάρρυναν τις επενδύσεις. Αυτό είχε σαν αποτέλεσμα να αυξηθούν οι θέσεις εργασίας. Αυτά ήταν τα βασικά, τα μεγάλα διακυβεύματα της πρώτης κυβερνητικής θητείας. Θα θυμίζω ότι από 500.000 ανέργους έχουμε καταφέρει να έχουμε μια τεράστια μείωση της ανεργίας. Από αρνητικό συντελεστή επενδύσεων να είμαστε πρώτοι σε επενδύσεις που φέραν δουλειές, άρα φέραν θέσεις εργασίας. Από φόρους φτάσαμε να μειώνουμε 80 και πλέον φόρους, και άμεσους και έμεσους. είχαμε αυξήσεις του κατώτατου μισθού. Σταδιακά λοιπόν κάθε χρόνο στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκη, διάφορες κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες μέσω των εξαγγελιών μας έβλεπαν τις ενισχύσεις, έβλεπαν θα έλεγα τα μέτρα εκείνα τα οποία απαντούσαν σε στρεβλώσεις και σε προβλήματα που αντιμετώπισαν όλο το προηγούμενο διάστημα. Τώρα είναι η ώρα της μισθωτής εργασίας, είναι η ώρα της μεσαίας τάξης, είναι η ώρα της μικρομεσαίας επιχειρηματικότητας, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι το σύνολο των εξαγγελιών της κυβέρνησης και της οικονομικής μας πολιτικής δεν θα έχει αποτύπωμα στο σύνολο της ελληνικής κοινωνίας στη ζωή της, σε άλλους με περισσότερο και σε άλλους με λιγότερο τρόπο. Θυμίζω πέρσι με τις γενναίες φοροαπαλλαγές που υπήρχαν, υπήρχαν οικογένειες, κυρίως οικογένειες με περισσότερα παιδιά, οι οποίες είδαν 1,5 με 2 μισθούς παραπάνω μέσω της μείωσης του φόρου. Ήταν η πολιτική για τους νέους, που όποιος νέος πρακτικά είναι μέχρι 30 χρονών στην Ελλάδα, πληρώνει ελάχιστο ή καθόλου φόρο όταν εργάζεται. Υπάρχει λοιπόν μια ακολουθία στην πολιτική, ανάλογα με τις δυνατότητες της οικονομίας, έτσι ώστε να μπορούμε να απαντούμε στις προκλήσεις και στα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι διάφορες επαγγελματικές ομάδες, όπως αυτές καθορίζονται από την εργασία τους και από τον τρόπο με τον οποίο βιοπορίζονται.
0: Ναι. Να επιστρέψω λίγο στις δεξαμενές από τις οποίες προφανώς και η Νέα Δημοκρατία θα επιχειρήσει να αντλήσει ψηφοφόρους, βασικά να κάνει τους ψηφοφόρους να επιστρέψουν προς αυτήν. Ναι. Αυτό ουσιαστικά, γιατί μιλάμε για πολίτες οι οποίοι έφυγαν και το 23 και στις ευρωεκλογές του 2024. Κάποιοι έχουν οδηγηθεί στην αποχή, κάποιοι έχουν μετακινηθεί σε άλλα κόμματα. Θεωρείτε ότι το πιο δύσκολο στοίχημα είναι η επιστροφή από άλλα κόμματα ή η επιστροφή όσων επιλέγουν την αποχή, γιατί είναι πλήρως απογοητευμένοι από το πολιτικό σύστημα?
3: Προσωπικά δεν θεωρώ ότι κανένας ψηφοφόρος δεν πρέπει να θεωρείται δεδομένος. Δεν έχουμε στη κούφτα μας, θυμάστε την παλιά κλασική ελληνική ταινία έτσι, με τον πολιτευόμενο Θανασάκη, δεν μπορεί να θεωρηθεί.
0: Ναι, να προσθέσω και τι θα κάνετε για να του σηκώσετε από τον καναπέ, γιατί αυτή τη στιγμή φαίνεται να μην σηκώνατε από τον καναπέ συγκεκριμένη, γι' αυτό το λέω.
3: Η εκλογική διαδικασία από μόνη τη βάζει συγκεκριμένα διλήμματα που αφορούν την κατεύθυνση και τον προσανατολισμό τη χώρα. Η ώρα τη ψήφου είναι η ώρα τη δύναμη του πολίτη να αποφασίσει με ποιο τρόπο θα προχωρήσει για τα επόμενα 4 χρόνια, πού βρίσκεται η χώρα, τι διαδρομή διένυσε, πού θέλει να πάει και πώς θα φτάσει μέχρι εκεί που θα πάει. Τα κόμματα θα ξεδιπλώσουν εκεί το αφήγημα και τον προγραμματικό τους λόγο. Ο πολίτης θα ακούσει, θα συγκρίνει, θα αναλογιστεί, θα σκεφτεί, θα δει μέσα σε ποιο περιβάλλον η Ελλάδα καλείται να πορευθεί το επόμενο διάστημα. Και το περιβάλλον δεν αφορά μόνο εμάς εδώ, αφορά τη γειτονιά μας, αφορά τις ευρύτερες παγκόσμιες εξελίξεις. Ποια πολιτική, ποιο πρωθυπουργό, ποια πρόσωπα, ποιο πολιτικό οργανισμό μπορεί να διαχειριστεί καλύτερα τις τύχες της χώρας. Όχι με βάση τις διαπιστώσεις και τα ευκολόγια, γιατί ο ελληνικός λαός, επειδή πέρασε πιστά από την καταστροφή, είναι πλέον αρκετά όριμος, νομίζω, να αντιλαμβάνεται πού υπάρχει ουσία και πού υπάρχει διαφορά μεταξύ αυτού που μπορεί να γίνει, αυτού που είναι υποστηλογημένο, αυτού που έχει νόημα και των διαπιστώσεων για το πώς θα θέλαμε να είναι η κατάσταση, εάν είχαμε περιόριστες δυνατότητες, χωρίς να δίνουμε λογαριασμό πουθενά και σε κανέναν. Αυτή είναι μια οριζόντια, νομίζω, τομή που ξεχωρίζει τον προγραμματικό λόγο και τη συμπεριφορά των πολιτικών κομμάτων. Από εκεί και πέρα, οι πολίτες, όταν έρθει η ώρα της κάλπης, και η ώρα αυτή είναι την άνοιξη του 2027, θα συγκρίνουν, θα κρίνουν, θα αποφασίσουν και θα διαλέξουν τους καλύτερους. Η Νέα Δημοκρατία προς την κατεύθυνση αυτή έχει βασικό στόχο να αναδείξει τη δουλειά της, να εξηγήσει με ειλικρίνεια και πιστικότητα γιατί σε ορισμένους τομείς τα αποτελέσματα δεν ήταν αυτά που επιθυμούσαμε ή που ενδεχομένως οι πολίτες θα θέλανε, και με πιστικό τρόπο να δείξει ότι εμείς μπορούμε να συνεχίσουμε να κρατάμε το τιμόνι της χώρας με σταθερότητα και με αυτοπεποίθηση για να πετύχουμε τους στόχους, όχι μόνο ως κοινωνία, αλλά και ως χώρα που έχουμε για το επόμενο διάστημα.
1: Κύριε Οικονόμου,
3: αφορά την καθημερινότητα, αφορά και τον προσανατολισμό και την τοποθέτηση της χώρας στο διεθνές κοινωνικό.
1: Πάμε τώρα σε αυτά που έγιναν ή δεν έγιναν. Γιατί χθες έκανε ένα απολογισμό το Υπουργικό Συμβούλιο για το Ταμείο Ανάκαμψης. Φαίνεται ότι η κυβέρνηση το έχει κάνει σημαία τα έργα, τα ορόσημα και τους στόχους που έχουν εκπληρωθεί. Και την ίδια ώρα βγάζει το Πασόκ και συγκεκριμένα ο κ. Γερουλάνος μια πολύ σκληρή ανακοίνωση και σας κατηγορεί ουσιαστικά ότι εδώ υπήρξε μια χαμένη ιστορική ευκαιρία για τη χώρα. Πριν από λίγο ο κ. Χριστίδης εδώ από τον Real FM είπε ότι υπάρχουν τουλάχιστον 100 έργα που είχατε δεσμευθεί ότι θα τα κάνετε και δεν τα κάνατε. Μάλιστα, ο ίδιος αύριο λέει θα παρουσιάσει στη Βουλή όσον αφορά τον τομέα εργασίας όλα αυτά που έπρεπε να έχουν γίνει και δεν έγιναν.
3: Το Ταμείο Ανάκαμψης έχει συμβάλει σε πολύ μεγάλο βαθμό στην αλλαγή εικόνας στη χώρα σε μια σειρά από πράγματα. Θα μπορούσα να απαριθμίσω για κάθε τομέα ξεχωριστά μια σειρά από έργα και από παρεμβάσεις που χωρίς το Ταμείο Ανάκαμψης δεν θα είχαν συμβεί. Και άρα η κατάσταση και η καθημερινότητα και η ζωή του πολίτη δεν θα ήταν στην κατάσταση που είναι τώρα. Το κτηματολόγιο, η ψηφιοποίηση μεγάλου μέρους της δημόσιας διοίκησης, τα τεράστια έργα υποδομών που έγιναν σε οδικούς άξονες, τις αλλαγές που έχουν γίνει στα μέσα μαζικής μεταφοράς με την προμήθεια καινούριου στόλου αυτοκινήτων, τα έργα του μετρό, τα έργα υποδομών σε ό,τι αφορά το κομμάτι της υγείας, του ψηφιακού πίνακες, τα σχολεία, μια σειρά από προγράμματα που έχουν άμεση αντανάκλαση κοινωνικό αποτύπωμα, είτε αυτό αφορά την στήριξη στα νέα ζευγάρια, είτε αφορά μέρος του προγράμματος σπίτι μου.
1: Αυτά έγιναν. Υπάρχουν και έργα που δεν έγιναν, κύριε Οικονόμου, ενώ τα είχατε υποσχεθεί.
3: Μα προφανώς, σε κάθε προγραμματική περίοδο, σε κάθε πρόγραμμα, σε κάθε χρηματοδοτικό εργαλείο, υπάρχουν έργα που ξεκινούν, που αποφασίζονται, που εντάσσονται, που διάφορες δυσκολίες στο ενδιάμεσο καθιστούν την ολοκλήρωσή τους μέσα σε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ανέφικτη. Υπάρχουν αναπροσδιορισμοί του προγράμματος, εντάσσονται άλλα. Έτσι λειτουργούν τα χρηματοδοτικά εργαλεία. Η τελική αξιολόγηση ενός προγράμματος για το αν βοήθησε ή δεν βοήθησε τη χώρα και την κοινωνία δεν μπορεί να γίνεται με το μερογνωμόνιο. Είχες πει αυτά, έκανες αυτά, δεν έκανες τα άλλα. Αλλά αν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα, δεν χάθηκαν χρήματα για τη χώρα. Επισημαίνω, η χώρα πήρε το μεγαλύτερο ποσοστό σε σχέση με το ΕΠ από το Ταμείο Ανάκαμψης από κάθε άλλη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και έχει σημασία να τα τονίζουμε αυτά, γιατί από εκεί έρχονται οι πόροι και έχει σημασία ποιος διαπραγματεύεται και με τι αξιοπιστία για να έρχονται τα χρήματα αυτά. Και ό,τι δεν πραγματοποιήθηκε, αντικαταστάθηκε από άλλα έργα που όλα τους είχαν κοινωνικό, ουσιαστικό και αναπτυξιακό αποτύπωμα. Άρα η συζήτηση που πρέπει να γίνει, και εκεί ακριβώς πρέπει να γίνει η συζήτηση και με το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης. Ωραία, τους ακούσαμε για ποια είπαμε ότι θα γίνουν και δεν έγιναν. Να μας πούν αν αυτά που δεν έγιναν πήγαν χαμένα τα λεφτά ή αντικαταστάθηκαν από κάτι άλλο. Και να μας πούν ταυτόχρονα αν όλα όσα έγιναν άλλαξαν την εικόνα της χώρας, τους τομείς στους οποίους έγιναν οι επενδύσεις αυτές. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά την ψηφιοποίηση. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά τη θωράκησή της στην πολιτική της προστασία. Άλλαξε ή δεν άλλαξε η εικόνα η χώρα ό,τι αφορά το στόλο των αστικών, των μέσων μαζικών μεταφορών στα μεγάλα αστικά κέντρα. Άλλαξε ή δεν άλλαξε εικόνα η χώρα σε ό,τι αφορά μεγάλους οδικούς άξονες και εργοδικής ασφάλειας. Κέντρα υγείας, τμήματα επειγόντων περιστατικών στα νοσοκομεία, εξυγχρονισμός πολικών κτηρίων και τεχνολογικών υποδομών. Τους ακούσαμε λοιπόν για το ποια δεν έγιναν, λες και είναι το πρώτο χρηματοδοτικό εργαλείο που κάποια έργα ανακοινώνονται και δεν γίνονται γιατί τα χρονοδιαγράμματα δεν βγαίνουν. Να μας απαντήσουν, πήγαν χαμένα χρήματα. Αυτά που έγιναν τζάμπα, πήγαν σε τσέπες λίγος, ήταν για τους ελάχιστους ή άφησαν συνολικό αποτύπωμα στην ελληνική κοινωνία. Ναι. Αυτή είναι η πολιτική συζήτηση που έχει νόημα και σε αυτή την πολιτική συζήτηση καλούμε με επιχειρήματα και με συγκεκριμένα παραδείγματα να έρθουμε να αντιπαρατεθούμε.
0: Ναι. Μια τελευταία ερώτηση για το κυοφορούμενο κόμμα του κυρίου Σαμαρά. Παρότι υπάρχει εκτίμηση αρκετών κυβερνητικών στελεχών πως δεν θα επηρεάσει σε πολύ μεγάλο βαθμό τη Νέα Δημοκρατία, αλλά κυρίως τα κόμματα δεξιότερα της Νέας Δημοκρατίας θα κλέψει από εκεί ποσοστά. Εσάς πόσο σας ανησυχεί ένα κόμμα Σαμαρά και επίσης θεωρείτε ότι δεν υπάρχει καμία πλέον γέφυρα συνεννόησης μεταξύ της Νέας Δημοκρατίας και του πρώην Πρωθυπουργού, είτε προεκλογικά προκειμένου τελικά να μην κατέβει στις εκλογές ακόμα και αν ιδρύσει το κόμμα, είτε σε περίπτωση που το ιδρύσει και εκλεγεί μετεκλογικά?
3: Δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη η δημιουργία ενός κόμματος από τον πρώην πρωθυπουργό. Ήταν πρώην πρωθυπουργός, ήταν αρχηγός της Νέας Δημοκρατίας. Χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Έχω πει πολλές φορές ότι η προσωπική μου άποψη είναι ότι θα είναι ένα λάθος, ένα μισηγενές εγχείρημα από την έναρξή του, ανεξαρτήτως των πολιτικών εκτιμήσεων μπορεί να κάνει κανείς αν θα πάει καλά, αν δεν θα πάει καλά, αν θα μπει στη Βουλή, αν δεν θα πάει στη Βουλή. Καταλαβαίνει κανείς ότι ο ορίζοντας είναι εξαιρετικά βρετυπρόθερμος. Οπότε, υπ' αυτή και μόνο την έννοια, θεωρώ ότι είναι ένα λάθος του πρώην Πρωθυπουργού, αδικεί και τον ίδιο και την ιστεροφημία του και χωρίς αμφιβολία δεν θα είναι μια ευχάριστη εξέλιξη. Από εκεί και πέρα, αυτό που εξαρτάται από τη Νέα Δημοκρατία είναι με την αξιοπιστία της, με τη δουλειά της, με τον πραγματικό της λόγο, με το ύφος και με τον τόνο που θα εκπέμπει όλο το προηγούμενο διάστημα. Να πείσει τα ακροατήρια αυτά ότι η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς είναι η Νέα Δημοκρατία. Και τίποτε άλλο, ούτε πιο πλάγια, ούτε πιο εδώ, ούτε πιο εκεί. Η μήτρα της ελληνικής κεντροδεξιάς σε αυτόν τον τόπο είναι η Νέα Δημοκρατία. Και με αυτόν τον συλλογισμό και με αυτό το κριτικό θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές για να επαναπροσεγγίσουμε και να πείσουμε ανθρώπους που θεωρούν ότι εδώ δεν είναι το σπίτι τους και μπορούν να το βρουν κάπου αλλού.
1: Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε πολύ τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Γιάννη Οικονόμου. Καλή συνέχεια.
3: Καλά, σας ευχαριστώ.
2: Real FM.
4: Τάκης και Μπούπης.
5: Μπούπη, φέρε το λουρί. Πάμε να δούμε σπίτια.
6: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
5: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
6: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
5: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
6: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η
5: ώρα. Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίγκλ, παρακαλώ.
4: Τάκης και Μπούμπις.
7: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
0: Έλα, Γιώργο.
8: Έλα, Κασιανή.
0: Έμαθες ότι θα είσαι 6-8 την νέα σεζόν?
8: 6-8, ε. Κοίτα, πάντα ήθελα να κάνω κούμπι με τον Πουγιόπουλο.
0: Γιώργο.
8: Ναι.
0: 6-8 το πρωί.
8: Το πρωί θα είμαι.
0: Ναι, θα είμαστε μαζί 6-8 το πρωί.
8: Και τι ώρα θα ξυπνάμε και τι θα λέμε?
0: Τα πάντα. Ειδήσεις, την κίνηση, χρηστικά θέματα. Ό,τι χρειάζεται κανείς για να ξεκινήσει τη μέρα του.
8: Ναι, ανέκδοτα θα λέω.
0: Όλα εκτός από ανέκδοτα.
8: Και εσύ τέκνον μου, Κασιανή.
9: Γιώργος Παγάνης, Κασιανή Βραχά. Καθημερινά 6 με 8 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
8: Να πω τώρα ανέκδοτο.
10: Σήμερα στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 στις 2 το μεσημέρι. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Έως πότε θα διατηρηθεί ο υδράργυρος στους 40 βαθμούς Κελσίου? Πονοκέφαλος η έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύτηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. Αναλυτικό ρεπορτάζ. Κόντρα κορυφής μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς. Στο επίκεντρο οι επισκέψεις Τσίπρα στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντάει η Αμαλίας.
9: Ο Βασίλης Τερζάκης στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του Real FM 97,8 καθημερινά στις 2 το μεσημέρι.
11: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Από Δευτέρα στα Lidl. Φιλετίνια κοτόπουλο 400 γραμμάρια, 35% φθηνότερα, 2,59. Τυροπιτάκια κουρού 1 κιλό, 40% φθηνότερα, 1,99. Και τζατζίκι με εξαιρετικό παρθένο ελαιόλαδο 450 γραμμάρια με Lidl Plus 1,41. Lidl. Γιατί αξίζει.
9: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
2: Real FM στους 97,8. Το αληθινό ραδιόφωνο.

λίγο πριν ολοκληρωθεί και αυτή η τρίωρη εκπομπή, να πούμε ότι πριν από λίγα λεπτά εκδηλώθηκε φωτιά σε χαμηλή βλάστηση. Είναι στην περιοχή Βρύση, στον Δήμο Παγκαίου Καβάλας, με την πυροσβεστική να έχει κινητοποιήσει τόσο επίγειες όσο και εναέριες δυνάμεις. Στο σημείο επιχειρούν 34 πυροσβέστες με 2 ομάδες πεζοπόρων και 8 οχήματα, και από αέρο στην επιχείρηση κατάσβεσης συμμετέχουν 2 αεροσκάφη και 2 ελικόπτερα. Στο έργο των δυνάμεων συνδράμουν επίσης και υδροφόρες των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.

0: Συγγνώμη.
1: Ναι. Αποσυντονίστηκες. Τι έγινε τώρα στο τελείωμα, Στεφανέ Κατσίνη.
0: Τώρα είχα μια συζήτηση.
1: Α, αυτές οι συζητήσεις που αποσυντονίζουν. Έβλεπα τώρα κάτι τρομακτικές εικόνες, λέει, στη Γαλλία από έναν ανεμοστρόβιλο που σάρωσε χωριά και έχει τραυματίες, δεκάδες τραυματίες. Και 300 σπίτια με ζημιές. Να βλέπεις στο βίντεο να παρασέρνουν τα πάντα. Τραπέζια έπιπλα σε εξωτερικούς χώρους, να έχει σκίσει τέντες, να έχει πάρει ό,τι υπάρχει και δεν υπάρχει σε έπιπλο από εξωτερικούς χώρους, και να βλέπεις πολίτες να κρατούν τις πόρτες των σπιτιών τους, γιατί κινδυνεύουν ακόμα και αυτές να σπάσουν με τα χέρια. Λοιπόν, τρομακτικές λοιπόν.
0: Πρέπει να κλείσουμε, νομίζω.
1: Ναι,
0: γι' αυτό που είχε δει. Είχαμε 3 ώρες σήμερα. Κουβέντα δεν είπες.
1: Γιατί πράγμα, πες μου.
0: Κουβέντα δεν είπες για το Τραμπ και τη Μελάνια.
1: Α, για τον Τραμπ και τη Μελάνια.
0: Κουβέντα δεν είπες για το νέο βίντεο που φαίνεται να πυροδότησε. Νέα σενάρια για καυγά εκεί στο Freedom, πώς
1: το λένε, να με βάλεις τώρα να πω.
0: Τίποτα δεν είπες, κουβέντα
1: για το ζευγάρι εκεί,
0: χαμός.
1: Για το ζεύγος στις Ηνωμένες Πολιτείες. Θα τα πούμε αύριο, και αύριο μέρα είναι.
0: Ναι, πάλι
1: λοιπόν,
0: ναι, ναι.
1: Ακολουθεί Μάνος Νηφλής και Μπάμπης Παπαδημητρίου. Μείνετε συντονισμένοι στο Real FM 97,8. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 9. Εδώ.
0: Ακριβώς, εδώ.
1: Έχει κίνηση να προσέχεις, να
0: βρεις λίγο νωρίτερα. Βεβαίως, βεβαίως. Γεια σας, καλή συνέχεια.

0: Έχω τη μεγάλη χαρά και τιμή να φιλοξενώ σήμερα τον Πρωθυπουργό, τον κύριο Κυριάκο Μητσοτάκη. Κύριε Πρόεδρε, καλημέρα σας και καλώς ορίσατε.
1: Καλημέρα κύριε Χατζηνικολάου, σε εσάς, τους ακροατές σας.
0: Ο πρώην Πρωθυπουργός, ο κύριος Αλέξης Τσίπρας, μας έχει κάνει την τιμή και τη χαρά να είναι σήμερα μαζί μας.
2: Καλώς σας βρήκα. Και χαίρομαι που είμαι στο στούντιο εδώ και βλέπω από κοντά μια εκπομπή που πολλές φορές την ακούω χωρίς να ξέρω από πού βγαίνει.
0: Θα σας κάνω την ερώτηση ευθέως. Πρόεδρε, σε υπονομεύουν?
3: Καταρχάς, έχουμε χρέος να δώσουμε τη μάχη για την πολιτική αλλαγή ενωμένη και θα το κάνουμε.
0: Γραμματέα, καλώς ορίσατε. Θα ξεκινήσω με το θέμα της ακρίβειας. Τι προτείνει το ΚΚΕ για τη λύση του προβλήματος?
4: Δεν είναι απλό ζήτημα. Είναι πολυπαραγωγικό φαινόμενο, όπως έχω πει επανειλημμένα.
5: Από τη Δευτέρα, 7 Σεπτεμβρίου, 10 το πρωί με 12 το μεσημέρι, ο Νίκος Χατζηνικολάου στον Real FM 97,8. Μαζί του στις 11, ο Αντώνης.
6: Why?

0: 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
3: Clash, Rock the Casbah.

Bronski Beat, Small Town Boy. All That She Wants, Ace of Base.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Store.

Ήλυσης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος ΟΑΕΔ που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων κάρτας ανεργίας, τακτικής επιδότησης ανεργίας, ειδικού εποχικού βοηθήματος και επιδόματος μακροχρονίως ανέργων. Φόρο επίλυσης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Θάλασσα presents Stan Live.
3: Ψέματα.
2: Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live.
3: Είχα κάνει εγώ με εμένα.
2: Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
4: Οδυσσεβάρ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικού Ντουρί 20 στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βραχή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος.
3: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε και να έχω και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγησε.
7: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου. Η ώρα είναι 2.
8: Ό,τι ακούς είναι Λατό FM.
9: Συνδεόμαστε ζωντανά με τον Real FM.
10: Και το κεντρικό δελτίο ειδήσεων αρχίζει τώρα. Στο μικρόφωνο ο Βασίλης Τερζάκης. Η επικαιρότητα σε τίτλους διαμορφώνεται ως εξής. Επιμένουν οι υψηλές θερμοκρασίες στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας. Αποπνικτική γίνεται η ατμόσφαιρα λόγω των ανέμων και της αυξημένης υγρασίας. Πάνω από 41 βαθμούς Κελσίου εκτοξεύτηκε ο υδράργυρος στην Πελοπόννησο, στους 39 στην Νότια Κρήτη. Μικρές ανάσες δροσιάς από την Πέμπτη, νέα άνοδος ωστόσο από την προσεχή Κυριακή. Εκκλήσεις των ειδικών να αποφεύγονται οι εξωτερικές εργασίες που προκαλούν καταπώνηση. Θανατηφόρο τροχαίο τα ξημερώματα στη Λεωφόρο Φιλής. Αυτοκίνητο στο οποίο επέβαιναν 5 νέοι εξετράπη της πορείας του και προσέκρουσε σε κολόνα φωτισμού. Νεκρή ανασύρθηκε μία 17χρονη. Στη σύλληψη ενός 18χρονου, ο οποίος φέρεται να επιτέθηκε με αιχμηρό αντικείμενο στην 18χρονη πρώην σύντροφό του, τραυματίζοντας την ελαφρά στο πόδι, προχώρησαν αστυνομικοί στην Καλυθέα. Η κοπέλα μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο προκειμένου να της παρασχεθούν οι πρώτες βοήθειες. Ανεβαίνει το προεκλογικό θερμόμετρο λίγο πριν από την έκθεση Θεσσαλονίκης. Κόντρα κορυφής ξέσπασε μεταξύ κυβέρνησης και Ελλάς για τις επισκέψεις Τσίπρα. Πώς τον χαρακτηρίζουν κορυφαία κυβερνητικά στελέχη, τι απαντά η Αμαλίας? Πρωτογενές πλεόνασμα ύψους 5,77 δισεκατομμυρίων ευρώ κατέγραψε ο κρατικός προϋπολογισμός το πρώτο επτάμηνο του έτους, υπερβαίνοντας τον στόχο κατά 1,35 δις. Νέο πακέτο οικονομικών κυρώσεων κατά του Ιράν. Επεξεργάζονται οι Ηνωμένες Πολιτείες απειλές κατά του Προέδρου Τραμπ και των χωρών που υποστηρίζουν την Αμερική, εξαπολύει η Τεχεράνη. Αναλυτικό ρεπορτάζ με τα σενάρια που εξετάζει το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας για την ενίσχυση των εισοδημάτων. Πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Βρύση του Δήμου Παγκαίου Καβάλας. Για την κατάσβεσή της επιχειρούν ισχυρές επίγειες και εναέριες πυροσβεστικές δυνάμεις. Πονοκέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ, αναλυτικό ρεπορτάζ. Μάστιγα οι ομπρέλες και οι ξαπλώστρες που σπέβδουν να τοποθετήσουν δίπλα στο κύμα επιτίδη σε δημοφιλείς παραλίες. Συνεργεία στη Χαλκιδική προχώρησε νωρίς το πρωί σε ξύλωμα, τη δηλώνει στον σταθμό μας ο Δήμαρχος Πολυγύρου. Προς αυξημένες

0: σε περιοχή της νότιο-δυτικής Γαλλίας. Στα αθλητικά, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς με τη Λεύσκη Σόφια στη Νέα Φιλαδελφία για τα play-off του Champions League. Σε συμφωνία ήρθε ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό Ρούμπεν Βάργκας που αγωνίζεται στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Και στην τρίτη θέση της κατάταξης των μεταλλίων είναι η Ελλάδα. Μετά την τρίτη μέρα των Μεσογειακών Αγώνων έχει κατακτήσει 8 χρυσά, 6 αργυρά και 6 χάλκινα.
1: Η κίνηση στους δρόμους.
0: Μας ενημερώνει ο Παναγιώτης Βολάνιος.
2: Ουρές χιλιομέτρων έχουν σχηματιστεί στο ρεύμα εισόδου της λεωφόρου Αθηνών από Ελευσίνα μέχρι Ασπρόπυργο, από Ελαιώνα μέχρι Εγάλαιο και στο ρεύμα εξόδου από Χαϊδάρι μέχρι Περιφερειακή Εγάλαιο. Στο κέντρο της Αθήνας πυκνίνει η ροή στη Σαρδιτού Βασιλέως Κωνσταντίνου και Βασιλής Σοφίας, κυκλοφοριακή δυσχέρεια στην κάθοδο της Κηφισίας από Ψυχικό μέχρι Πανόρμου και στη λεωφόρα Αλεξάνδρας στους Αμπελοκήπους. Δυσκολίες αντιμετωπίζουν οι οδηγοί ανατμήματα στο ρεύμα προς Αθήνα της Πειραιός, σε Μοσχάτο Ταύρο και στο ρεύμα προς Πειραιά από Μοσχάτο μέχρι Φάληρο. Αυξημένη κίνηση στη Σαλιπέδου, Κόνονος, Γούναρη στον Πειραιά και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι.
1: Το θέμα της ημέρας.
0: Παρατεταμένο κύμα πολύ υψηλών θερμοκρασιών σαρώνει το μεγαλύτερο μέρος της χώρας με τον υδράργυρο να ξεπερνά κατά τόπους τους 41 βαθμούς Κελσίου. Η θερμή περίοδος αναμένεται να διατηρηθεί τουλάχιστον έως και την Πέμπτη, ενώ μικρή ανάσα δροσιάς προβλέπεται την Παρασκευή και το Σάββατο, κυρίως στα ανατολικά. Ωστόσο, από την Κυριακή η θερμοκρασία θα αρχίσει και πάλι να ανεβαίνει. Το σκηνικό αυτό σε συνδυασμό με τους ενισχυμένους ανέμους και την υγρασία κάνει την ατμόσφαιρα αποπνικτική. Ο Τάσος Αρνιακός είναι κοντά μας και τον καλωσορίζουμε για να μας εξηγήσει αναλυτικά πώς θα κυλήσουν οι επόμενες ημέρες. Ο καύσωνας μας θυμήθηκε τέλη Αυγούστου, Τάσο.
3: Το κακό είναι, Βασίλη, ότι γύρισε σε μέσο καύσωνα. Και όπως και να το κάνεις, είναι λίγο δύσκολο τουλάχιστον η προσαρμογή στην Αττική, αλλά όλη η Ελλάδα καίγεται. Πάντως σήμερα τα πράγματα είναι λιγάκι καλύτερα, τουλάχιστον στα βόρεια. Δεν έχουμε πολύ υψηλές θερμοκρασίες και μέχρι 39 βαθμούς Κελσίου δείχνουν οι νοτιότερες περιοχές της Ελλάδας, από την Λάρισα και κάτω. Η Λάρισα έχει 37. Αλλά από εκεί και κάτω έχουμε αρκετά υψηλές θερμοκρασίες, 38-39 βαθμούς Κελσίου. Οι υψηλές θερμοκρασίες λοιπόν θα διατηρηθούν και αύριο Τετάρτη, με πρωινές ομίχλες κυρίως στα δυτικά και το μεσημέρι και το απόγευμα ηλιοφάνεια σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι και το απόγευμα στα υπηρετικά θα συνεφιάσει και θα έχουμε τοπικές βροχές και σποραδικές καταιγίδες κυρίως στην Ανατολική Μακεδονία κοντά στην Ροδόπη. Οι άνεμοι στα δυτικά ασθενείς μεταβλητοί, αλλά αργότερα θα γυρίσουν σε βόρειο-δυτικούς που θα ενισχυθούν στα 4 μέξη στο βόρειο Ιόνιο έως 7 μποφόρ, ενώ στα ανατολικά οι βοριάδες θα επιμείνουν στα 3 με 5 στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει στα υπηρετικά το μεσημέρι στους 37 με 38, τοπικά έως 39 βαθμούς Κελσίου, στις γνωστές κλειστές υπηρετικές παιδινές περιοχές μακριά από τη θάλασσα, όπως είναι ο Θεσσαλικός Κάμπος, η Πεδιάδα της Λαμίας με τη Μακρακόμη κυρίως, οι περιοχές της Βιωτίας, η Κοπαΐδα, η Φίβα, η Λιβαδιά, η Τανάγρα και το Λεκανοπέδιο, λιγάκι κυρίως τα δυτικά προάστια, την Ελευσίνα, τον Ασπρόπυργο, τα Μέγαρα, και στα νησιά όμως η θερμοκρασία θα είναι χαμηλή στους 32 με 33 με 35 βαθμούς Κελσίου, εκτός βεβαίως στην πεδιάδα της Μεσαράς, στην Κρήτη που εκεί ανεβάζει ακόμα και 36 άρια. Στην Αττική περιμένουν ηλιοφάνεια, ασθενείς ανέμους μεταβλητούς, θαλάσσια άβρα, η οποία θα δώσει τις παράκτιες περιοχές του νομού. Θερμοκρασία από 38 έως 39 βαθμούς Κελσίου η μέγιστη, η ελάχιστη γύρω στους 24 με 25. Στη Θεσσαλονίκη παρόμοιες καιρικές συνθήκες με λίγες νεφώσεις στα γύρω ορεινά και κυρίω στο Χωριάτι, ασθενείς μεταβλητούς ανέμους 2 με 4 από φως στο Θερμαϊκό και θερμοκρασία από 23 έως 36 βαθμούς Κελσίου. Την Πέμπτη και την Παρασκευή περιμένουμε παρόμοιες καιρικές συνθήκες, αλλά η θερμοκρασία θα έχει μια μικρή υποχώρηση στους 37 με 38 βαθμούς Κελσίου, ενώ το Σάββατο περιμένουμε ηλιοφάνεια με νεφώσεις κυρίως στην περιοχή της Υπήρου και τοπικές βροχές και μπόρες στην οροσειρά της Πίνδου σε μεγάλα υψόμετρα. Οι άνεμοι ασθενείς νοτιάδες στα δυτικά μέχρι 4 το πολύ 5 μποφόρ. Οι βουριάδες όμως στο Αιγαίο το Σάββατο θα ενισχυθούν στα 7, τοπικά τα 8 μποφόρ, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανά προβλήματα.

0: ρεύματα στις θαλάσσιες κοινωνίες. Η θερμοκρασία από το Σάββατο θα αρχίσει να παρουσιάζει πτώση από τα βόρεια και τα ανατολικά της χώρας. Την Κυριακή όμως περιμένουμε νέο κύμα ζέστης που θα ανεβάσει τον υδρογύρο πάλι στους 38-39 βαθμούς Κελσίου. Έτσι φαίνεται ότι ο...
1: Το ποταρικό δηλαδή που θα κάνει ο Σεπτέμβριος.
0: Ναι, θα είναι φεύγοντας ο Αύγουστος θα επιμείνει στις θερμοκρασίες, αλλά ο Σεπτέμβρη φαίνεται ότι τουλάχιστον μια-δυο μέρες θα ακολουθήσει την ίδια ρότα στους 37-38 βαθμούς Κελσίου και από εκεί και πέρα περιμένω από την Τετάρτη, Πέμπτη πια επόμενης εβδομάδας σταδιακή αποκλιμάκωση της θερμοκρασίας και κάποιες βροχές που δεν θα είναι μόνο στα ορεινά αλλά και σε περινότερες περιοχές. Όπως για να το κάνουμε, το φθινόπωρο θα έρθει αργά ή γρήγορα, ενώ
1: μετά θα... τον ετεροχρονισμένο καύσωνα.
0: Καύσωνα, βέβαια. Κοίταξε.
1: Ακούμε Τάσο, αν μου επιτρέπεις, ακούμε Τάσο 37 και 38 βαθμούς Κελσίου. Ωστόσο, όταν περπατήσει κανείς στα κέντρα των μεγάλων πόλεων, νιώθει έντονη δυσφορία. Και αυτό είναι σε συνδυασμό και με την αυξημένη υγρασία που υπάρχει.
0: Ναι, βεβαίως. Είναι η θερμική νησίδα των μεγάλων αστικών κέντρων που πολλαπλασιάζουν τη ζέστη λόγω των αυτοκινήτων της λαμαρίνας. Έγινε πολύ πιο γρήγορα, ανεβάζει θερμοκρασία τη ασφάλτου και του τσιμέντου και του πετού. Η αστική νησίδα της Αθήνας είναι χαρακτηριστική όπως και στις όλες τις μεγάλες πόλεις της Ευρώπης, αλλά και τις δικές μας εδώ. Εκεί η θερμοκρασία μπορεί το μεσημέρι να φτάσει σε θερμοκρασίας ακόμα και 50-55 βαθμών Κελσίου, βέβαια όχι υποστηράν, αλλά υπό τον ίδιο, διότι οι θερμοκρασίες που λέμε είναι μετριώνται ως γνωστόν σε σκιά, σε σκιερά μέρη.
1: Οι κλιματιζόμενες αίθουσες των Δήμων παραμένουν ανοιχτές, να σημειώσουμε Τάσο, και ο ειδής τίνηση στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού να αποφεύγουν τις άσκοπες μετακινήσεις στους εξωτερικούς χώρους. Να σε ευχαριστήσουμε και να ακούσουμε μαρτυρίες.
2: Δεν παλεύεται η ζέστη δυστυχώς. Τόση ζέστη που έχει, πού να παλευτεί. 40 βαθμούς έχει κάθε μέρα, δεν βλέπεις εδώ πέρα.
3: Ελκοντίσιο και ανεμιστήρα, ναι, δεν βγαίνουμε πώς.
4: Πολύ είναι ζέστη, αλλά τι να κάνουμε, υποφέρουμε, αλλά περνάει.
5: Ναι, τι να κάνουμε, συνήθεια είναι.
6: Πολύ ζέστη, τώρα δεν ξέρω, 40-42 βαθμούς, είναι τρομακτική η ζέστη που έχει σήμερα.
7: Η πιο ζεστή μέρα, θα βαρύσει 40, γι' αυτό παίρνουμε το καράβι και πάμε Αίγινα, να κάνουμε καμιά βουτίτσα.
1: Εφέτος είχαμε θερμοκρασίες ρεκόρ. Στη Μεσόγειο δήλωσε ο Διευθυντής Ερευνών του Διεθνούς Αστεροσκοπείου Αθηνών Κωνσταντίνος Λαγουβάρδος στην εκπομπή της Ελισάβετ Σαλαμάρα και της Στεφανίας Κασίμη.
0: Μάλλον μέχρι το τέλος του μήνα έτσι, αλλά με κάποιες μέρες ήταν τα πράγματα λίγο χειρότερα, σε κάποιες άλλες ήταν λίγο καλύτερα. Δηλαδή παίζει ρόλο ο άνεμος πολύ στη διαμόρφωση της θερμοκρασίας. Επομένως και το ανεμολογικό πεδίο θα βοηθήσει λίγο το Σαββατοκύριακο να πέσει η θερμοκρασία στα ανατολικά. Δηλαδή και η Ελλάδα όμως μπορεί να έχει στοιχείες που έχουν υψηλές θερμοκρασίες. Είναι το αποτύπωμα της κλιματικής αλλαγής. Οι υψηλές θερμοκρασίες της ατμόσφαιρας ανεβάζουν τις θερμοκρασίες των ωκεανών. Και 21 βαθμοί στο μέσον όρο σε όλες τις θάλασσες, προφανώς είναι κάτι πολύ μεγάλο. Να πω εδώ ότι στη Δυτική Μεσόγειο, όλο αυτό το καλοκαίρι που υπέφερνε οι άνθρωποι τις υψηλές θερμοκρασίες, είχαμε και πάρα πολύ ζεστές θάλασσες, πάνω από 30-32 βαθμούς στη Δυτική Μεσόγειο, τιμές που δεν είχαμε ποτέ εμφανιστεί μέχρι τώρα. Αυτό προφανώς έχει επιπτώσεις καταρχάς στα θαλάσσια οικοσυστήματα, την θαλάσσια ζωή, ειδικά όταν ανεβαίνουν σε πολύ ψηλά επίπεδα οι θερμοκρασίες, όπως για παράδειγμα στη Δυτική Μεσόγειο, όπως επίσης αυξάνεται η εξάτμιση, περισσότερη διατμή στην ατμόσφαιρα. Περισσότερη διατμή στην ατμόσφαιρα σημαίνει και πιο βροχοφόρα συστήματα. Δηλαδή, μια ζεστή θάλασσα δίνει τροφοδοτή με περισσότερους υδατμούς. Ένα βαρομετρικό χαμηλότερο που θα έχει πάρει στη Μεσόγειο θα αρχίσουν να σχηματίζονται βροχές του φθινοπόρου και θα κάνουν πιο βροχερά.
1: Να αλλάξουμε, κυρίες και κύριοι, θέμα και κλίμα. Πολιτική κόντρα έχει ξεσπάσει μεταξύ κυβέρνησης και ελληνικής αριστερής συμπαράταξης με επίκεντρο τις επισκέψεις του Αλέξη Τσίπρα στη Θεσσαλονίκη πριν μεταβεί ο Πρωθυπουργός, οσύχθηστε και παραχωρήσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Για πρωτοφανή απρέπεια και αλαζονική πολιτική συμπεριφορά μίλησε ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ενώ ο Υπουργός Υγείας χαρακτήρισε παλιόπαιδο τον πρώην Πρωθυπουργό Δημήτρη Γκάτσιο.
8: Καλό μεσημέρι, λοιπόν, σε εξέλιξη αυτή η κόντρα που μόλις ανέφερες, γιατί μετά τις χθεσινές χαρακτηριστικές αποστροφές του κυβερνητικού εκπροσώπου. Σήμερα είχαμε ακόμα ένα χτύπημα από την πλευρά του Μεγάλου Μαξίμου δια του κυρίου Παύλου Μαρινάκη. Και το λέω αυτό καθώς στην συνέντευξή του στον Sky, στην τηλεόραση του Sky, ανέφερε ότι κανείς δεν πρέπει να φέρεται αλαζονικά όσον αφορά στην παρουσία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Ήταν μια αναφορά η οποία έρχεται προκειμένου να χτυπήσει τον τέος πρωθυπουργό, τον κύριο Τσίπρα. Το επίθετο αλαζονικός είναι κάτι που χαρακτηρίζει τις δημόσιες τοποθετήσεις κυβερνητικών στελεχών σε αυτήν την ενεξελίξη σύγκρουση της κυβέρνησης με την ελληνική αριστερή συμπαράταξη. Ήταν χαρακτηριστικό αυτό που τόνισε ο Παύλος Μαρινάκης. Έκανε λόγο για τον χαρακτήρα του τέος πρωθυπουργού. Είπε ότι μετράει ο χαρακτήρας σε έναν πολιτικό και πρέπει ιδιαίτερα να στιγματιστεί το γεγονός ότι ο Αλέξης Τσίπρας θέλει να προηγηθεί του πρωθυπουργού στην διεθνή έκθεση στη Θεσσαλονίκη. Και είναι απανωτά τα βέλη όχι μόνο από την πλευρά του Παύλου Μαρινάκη αλλά και έτερων κυβερνητικών στελεχών. Αλλά σε κάθε περίπτωση αυτό που μπορώ να προσθέσω είναι ότι για το Μέγαρο Μαξίμου, για την Ηρώδο Αττικού 19, ίσως δεν έχει τόση σημασία το συγκεκριμένο μέτωπο, καθώς όλα κινούνται στον αστερισμό της διεθνούς έκθεσης της Θεσσαλονίκης. Μαθαίνω, για παράδειγμα, ότι ούτε λίγο ούτε πολύ το οικονομικό πακέτο που θα ανακοινώσει ο Κυριάκος Μητσοτάκης το απόγευμα της 5ης Σεπτεμβρίου από το βήμα του Πελίδιου Συνεδριακού Κέντρου έχει σχεδόν ολοκληρωθεί. Αυτό που απομένει είναι.
1: Δημήτρη, κρατάει ο Πρωθυπουργός άσους και στο μανίκι του.
8: Νομίζω ότι αυτό που πρέπει να περιμένουμε, πέρα από την στήριξη συγκεκριμένων κοινωνικών ομάδων υπό το πρίσμα της ενός αφηγήματος που θέλει τη διάσκηση της ανάπτυξης, που θέλει μάλλον όλες τις κοινωνικές και επαγγελματικές ομάδες να βρίσκουν την αντανάκλαση του στα μέτρα που θα ανακοινώσει την διάκριση. Νομίζω στην πρώτη γραμμή θα βρεθεί η αντιμετώπιση της ακρίβειας. Δεν πρέπει να ξεχνάμε και την ρήτρα διαφυγής που έχει καταθέσει η κυβέρνηση. Νομίζω ότι εκεί μπορούμε να περιμένουμε ανακοινώσεις όσον αφορά στην αντιμετώπιση της ακρίβειας, όχι μόνο στο ράφι των σούπερ μάρκετ και στην Αντλία, αλλά και όσον αφορά στο ηλεκτρικό ρεύμα. Έχουμε ακούσει ορισμένα έτερα σενάρια όσον αφορά στο τεκμαρτό εισόδημα, όσον αφορά στα νέα επιδόματα, κυρίως στις οικογένειες με παιδιά. Έχουμε ακούσει σενάρια που σχετίζονται με φοροαπαλλαγές και φοροελαφρύνσεις στους ελεύθερους επαγγελματίες. Όλα αυτά κλειδώνουν τις επόμενες ώρες, προκειμένου αμέσως μετά να έρθει στην πρώτη γραμμή η αποτύπωση της αποκαλούμενης και ατζέντας 2030, να υπενθυμίσουμε ότι είναι το πρόγραμμα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία στην προεκλογική της εκστρατεία. Διαμορφώνεται η ατζέντα 2030 με την ομάδα του Κωστή Χατζηδάκη. Ο Κωστής Χατζηδάκης θα καταθέσει τις εισηγήσεις του στον Πρωθυπουργό. Έχουμε πληροφορίες σύμφωνα με τις οποίες ο Πρωθυπουργός θα αναφερθεί από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης στο οικονομικό σκέλος της ατζέντα 2030. Τα επόμενα βήματα, τα επόμενα μέτωπα που θα προτάξει η Νέα Δημοκρατία όσον αφορά στην περίοδο 2027-2030 θα έρχονται σταδιακά στο προσκήνιο και θα εξελίσσονται η επικοινωνία τους, θα εξελίσσεται όσο θα τρέχουν και οι προεκλογικές περιοδίες του Πρωθυπουργού αλλά και κυβερνητικών και κομματικών στελεχών. Μαθαίνω επίσης ότι αυτή την ώρα κλειδώνει στην Οδό Πειραιώς το πρόγραμμα των περιοδιών που θα πραγματοποιήσουν μεικτά κλιμάκια υπουργών και βουλευτών πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Θα πρόκειται για περιοδίες που θα φέρουν στο μικροσκόπιό τους κυρίως τους νομούς της Βόρειας Ελλάδας. Θα έχουν διτό στόχο. Από τη μία είναι η επικοινωνία των κυβερνητικών παραδοτέων της περίοδου 2023-2026. Από την άλλη, αυτό που σας ανέφερα και προηγουμένως, βασικές πτυχές του προεκλογικού προγράμματος.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Δημήτρη Γκάτσιο. Θα έχουμε στη συνέχεια του δελτίου αναλυτικό ρεπορτάζ με όλα τα σενάρια που βρίσκονται πάνω στο τραπέζι από το Οικονομικό Επιτελείο. Να πάμε τώρα όμως και στο στρατόπεδο της Ελλάς, που απάντησε στον κυβερνητικό εκπρόσωπο Γιάννη Τσακίρη, ισχυριζόμενο το κόμμα ότι διαφαίνεται έλλειμμα αυτοπεποίθησης.
9: Ναι, και υπάρχει και νέα απάντηση σήμερα από στελέχη τα οποία έχουν βγει από το πρωί τόσο στους τηλεοπτικούς όσο και στους ραδιοφωνικούς σταθμούς, που αποδίδουν μια νευρικότητα στην πλευρά της Νέας Δημοκρατίας στα όρια, όπως λένε, του πανικού, επειδή ανεβαίνει νωρίτερα στη Θεσσαλονίκη ο Αλέξης Τσίπρας. Μάλιστα θεωρούν ότι φοβάται ο Πρωθυπουργός τη σύγκριση ανάμεσα στα πεπραγμένα της κυβέρνησης σε σχέση με αυτά που θα εξακύλει ο ίδιος στη ΔΕΘ, και φοβάται γιατί στα τέλη, όπως λένε, Αυγούστου καταγράφονται ήδη αυξήσεις και στην ενέργεια και στα καύσιμα και στις υπηρεσίες. Μάλιστα σημειώνουν χαρακτηριστικά όσον αφορά τις επιθέσεις και τις αναφορές περί απρέπειας, ότι η απρέπεια είναι όταν έχεις γίνει μόνιμος πελάτης της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και μαύρο πρόβατο στην Ευρώπη και κάθε μέρα παράγεις θεσμικά και οικονομικά σκάνδαλα, και όταν κάνεις τον τροχονόμο των συμφερόντων και η ακρίβεια και η εσχροκέρδεια θερίζει και ροκανίζει το εισόδημα των πολιτών. Αυτό είναι απρέπεια, έλεγαν χαρακτηριστικά στελέχη της Ελλάδας. Να σου πω ότι ο σχεδιασμός του Αλέξη Τσίπρα προχωρά κανονικά. Θα έχει, όπως έχουμε πει, δύο εμφανίσεις στη ΔΕΤ. Στις 2 Σεπτεμβρίου θα ανακοινώσει το οικονομικό του πρόγραμμα και στις 9 θα επισκεφτεί τα περίπτερα και θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Πριν δηλαδή από τον Πρωθυπουργό θα παρουσιάσει το οικονομικό του πρόγραμμα και πριν από τον Νίκο Ανδρουλάκη θα δώσει την καθιερωμένη συνέντευξη τύπου. Την Παρασκευή θα συνεδριάσει. Θα συνεδριάσουν οι τομεάρχες της ελληνικής αριστερής συμπαράταξης υπό την προεδρία του Αλέξη Τσίπρα και μία μέρα μετά η Πολιτική Επιτροπή. Εκεί θα λέγαμε ο πρώην Πρωθυπουργός θα δώσει και το στίγμα του για τα όσα αναμένεται να πει στη Θεσσαλονίκη.
1: Στις 2 Σεπτεμβρίου βέβαια, που δίνει στον Πρωθυπουργό χρόνο για να του απαντήσει. Μετέπειτα να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Γιάννη Τσακίρη. Αλλάζουμε και πάλι θέμα και κλίμα. Ανησυχία προκαλούν τα αυξημένα κρούσματα ασθενών με τον ιό του Δυτικού Νείλου. Με βάση τα επίσημα στοιχεία, έχουν τριπλασιαστεί από τις προηγούμενες χρονιές. Με τους ειδικούς να επισημαίνουν ότι η διασπορά είναι πολύ μεγαλύτερη από αυτή που καταγράφεται, καθώς η πλειονότητα των μολύνσεων δεν εμφανίζει συμπτώματα. Στην Αττική, περισσότερες μολύνσεις εντοπίζονται σε Σπάτα, Αρτέμιδα, Μαρκόπουλο, Βάρη, Βούλια, Βουλιαγμένη, Αγία Παρασκευή, Παλίνη και Χαλάνδρη. Παράλληλα, ως περιοχές υψηλού κινδύνου χαρακτηρίζονται η Κηφισιά, το Ηράκλειο, Αττική, η Φιλοθέη, το Ψυχικό, η Μεταμόρφωση, η Νέα Σμύρνη, η Νέα Φιλαδέλφια και η Νέα Χαλκιδόνα. Οι ειδικοί Πελαγία Κατσούλη συνιστούν ιδιαίτερη προσοχή στις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού και τήρηση των μέτρων ατομικής προστασίας από τα κουνούπια.
10: Ακριβώς έτσι είναι, Βασίλη. Η λήψη μέτρων προστασίας είναι απαραίτητη, καθώς όπως ανέφερες και εσύ, η διασπορά του ιού του Δυτικού Νείλου είναι ευρεία στη χώρα και ιδιαιτέρως στην Αττική, όπου έχω να σου πω ότι εκτός από τους δήμους τους οποίους ανέφερες, καθημερινά εντάσσονται νέοι, όπου εντοπίζονται νέα κρούσματα, όπως για παράδειγμα σε αυτούς τους δήμους σήμερα έχουμε τη Φιλοθέη, το Ψυχικό, του Παπαγού και το Χολεργό. Πρώτο κρούσμα μάλιστα εντοπίστηκε και στην Κρήτη και αφορά 75χρονο άνδρα, ο οποίος νοσηλεύεται σε μονάδα εντατικής θεραπείας. Να επισημάνουμε ότι η χώρα μας μειώνει ρεκόρ 7 ετίας τα κρούσματα και κατατάσσεται στη δεύτερη θέση μετά την Ιταλία, ενώ οι ειδικοί εκτιμούν ότι η αυξητική τάση θα συνεχιστεί έως το τέλος Αυγούστου. Το γεγονός μάλιστα αναμένεται να αποτυπωθεί και στην επόμενη έκθεση του ΕΟΔΗ. Σύμμαχος του ιού, Βασίλη, κυρίες και κύριοι, είναι οι υψηλές θερμοκρασίες που σε συνδυασμό με τις βροχοπτώσεις και την αυξημένη υγρασία δημιούργησε ένα περιβάλλον ιδιαίτερα ευνοϊκό για την ανάπτυξη μεγάλων πληθυσμών κουνουπιών. Ας ακούσουμε όμως τι δήλωσαν γι' αυτό το επιδημιολογικό φαινόμενο οι καθηγητές επιδημιολογίας, πολιτικής ιατρικής και υγιεινής του Πανεπιστημίου Αθηνών Δημήτρης Παρασκευής και Γκίκας Μαγιορκίνης, καθώς και ο Αντιπεριφερειάρχης Υγείας Θεσσαλίας Βαγγέλης Αποστόλου.
11: Ειδικά στην Αττική, ενδεχομένως η αυξημένη δραστηριότητα των κουνουπιών να οφείλεται σε κάποια πλημμυρικά φαινόμενα που παρατηρήθηκαν την προηγούμενη χρονιά, την προηγούμενη περίοδο.
12: Φέτος έχουμε αρκετά μέσα και κυρίως στην Ανατολική Αττική, Μαρκόπουλο, Σπάτα. Τα κουνούπια για να μολυνθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένα πτηνά και συγκεκριμένα κοράκια καρακάξεις, κορακοειδή. Ο λόγος λοιπόν που βλέπουμε έντονη κυκλοφορία στην Ανατολική Αττική είναι προφανώς γιατί υπάρχει αυτός ο πληθυσμός των πτηνών που έχει μολυνθεί.
13: Όταν κάποιος συμπολίτης μας ενημερώσει ότι υπάρχει σοβαρό θέμα με κουνούπια στην περιοχή, άμεσα εντός της ημέρας ή το πολύ σε μια μέρα πηγαίνουμε εκεί, ελέγχει η εταιρεία που ασχολείται με την καταπολέμηση αν υπάρχει σοβαρό πρόβλημα ή όχι, και αν υπάρχει παρεμβαίνουμε άμεσα.
1: Ένα ακόμη θανατηφόρο τροχαίο με θύμα μια ανήλικη σημειώθηκε τα ξημερώματα στη λεωφόρο Φιλή, στο ρεύμα από Χασιά προς Ανολιώσια. Γιοταχή, στο οποίο επέβαινε μια παρέα 5 νεαρών ατόμων, κάτω από αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του, προσκρούοντας αρχικά σε κράσπεδο πεζοδρομίου και εν συνεχεία σε κολόνα ηλεκτρισμού. Από τη σφοδρότητα της σύγκρουσης, η κολόνα λύγησε και κατέρευσε, ενώ τμήματα του οχήματος εκτινάχθηκαν σε απόσταση αρκετών μέτρων. Ο Θεοδόσης Πάνου είναι κοντά μας και μας ενημερώνει αναλυτικά.
0: πέντε νεαρά άτομα, ανάμεσά τους και η 17χρονη κοπέλα που βρήκε φρικτό θάνατο στα συντρίμια του αυτοκινήτου, επέβαιναν στο συγκεκριμένο όχημα. Στο συγκεκριμένο όχημα, το οποίο εξετράπη ουσιαστικά της πορείας του μετά από μία κλειστή στροφή και στην ευθεία περίπου στο ύψος των Άνω Λιωσιών. Μία πρώτη εκτίμηση των αστυνομικών εισπροχέας που έχουν αναλάβει τις έρευνες είναι η ταχύτητα, ότι κατά πάσα πιθανότητα ο 19χρονος οδηγός του αυτοκινήτου, ο οποίος υπηρετεί μάλιστα την στρατιωτική του θητεία και νοσηλεύεται στο 401, ευτυχώς εκτός κινδύνου. Τα τραύματά του δεν εγκυμονούν, δεν προκαλούν ανησυχία για την ζωή του. Φαίνεται να έχει αναπτύξει ταχύτητα. Και αυτό από τι το καταλαβαίνουν οι αστυνομικοί της τροχιάς. Έκοψε την κολόνα, την μεταλλική κολόνα φωτισμού, την έκοψε και βρέθηκε μάλιστα 1-1,5 μέτρο πιο μακριά από την βάση της. Βεβαίως και το αυτοκίνητο μετατράπηκε στη συντρίμια και χρειάστηκαν υπεράνθρωπες προσπάθειες των πυροσβεστών που έφτασαν στο σημείο να απεγκλωβίσουν τα 5 νεαρά άτομα, δυστυχώς την 17χρονη κοπέλα νεκρή.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Θεοδόση. Και να ανοίξουμε παράθυρο στον κόσμο. Με οικονομική ασφυξία απειλούν το Ιράν, οι Ηνωμένες Πολιτείες. Το επιτελείο του Προέδρου Τραμπ ανακοίνωσε ότι προτίθεται να κόψει όλους τους οικονομικούς πόρους προς την Τεχεράνη. Κατά τη διάρκεια συνέντευξης τύπου, ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών αναφέρθηκε ότι βρίσκονται υπό κατάρτιση νέες κυρώσεις που θα πλήξουν όχι μόνο το Ιράν, όπως είπε, αλλά και εμπορικούς εταίρους του. Το καθεστώς της Τεχεράνης, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, Τζένι Κρυθαρά, έχει την επιλογή δύο δρόμων, ή την πλήρη απομόνωση ή την επιστροφή προς την ομαλότητα.
14: Οι Ηνωμένες Πολιτείες, Βασίλη, περιορίστηκαν τελικά στη διεύρυνση των δραστηριοτήτων που σχετίζονται με το Ιράν και ενδέχεται να τιμωρήσουν με κυρώσεις στο μέλλον. Δεν πραγματοποίησαν τελικά τον οικονομικό όλεθρο που είχαν προαναγγείλει, καθώς ο Αμερικανός Υπουργός Οικονομικών, ο Σκοτ Μπένσετ, δήλωσε πως επιτυγχάνονται περισσότερα με την αθόρυβη διπλωματία. Οι νέες κυρώσεις πάντως περιλαμβάνουν μέτρα που καλύπτουν τομείς όπως τα ψηφιακά περιουσιακά στοιχεία, η τεχνολογία και η ναυτιλία, τους οποίους το Υπουργείο Οικονομικών έκρινε ότι το Ιράν έχει αξιοποιήσει για να στηρίξει την οικονομία του. Ο Μπένσετ ανέφερε επίσης πως οι Ηνωμένες Πολιτείες δίνουν σε όλους τη δυνατότητα να διορθώσουν τη συμπεριφορά τους, απέφυγε βέβαια να παρουσιάσει συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, ενώ δεν αποκάλυψε επίσης ποιες χώρες έχουν έρθει σε επαφή με τις Ηνωμένες Πολιτείες στο πλαίσιο αυτών των συντονισμένων κυρώσεων. Στον απόϊχο αυτών των ανακοινώσεων πάντως, η Κίνα προειδοποίησε ότι θα λάβει όλα τα απαραίτητα μέτρα για να υπερασπιστεί τα συμφέροντά της, απαντώντας στις νέες κυρώσεις που στοχεύουν εμπορικούς εταίρους του Ιράν, ενώ από την πλευρά της η Τεχεράνη ανέφερε πως ο πρόεδρος του Μοχάμεντ Γκαλίπαφ επανέλαβε πως οι κυρώσεις των ΗΠΑ θα γυρίσουν εναντίον τους.
1: Ανοιχτό είναι το πολεμικό μέτωπο και στην Ουκρανία, Τζένι, με τις επιθέσεις της Ρωσίας να συνεχίζονται και τη συμμαχία των προθύμων στο Κίεβο, που συνεχίζει να στηρίζει το Ζελένσκι, να στέλνει νέα μηνύματα σε Πούτιν και Τραμπ.
14: 16 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και πάνω από 130 τραυματίστηκαν από διπλό ρωσικό χτύπημα σε εμπορικό κέντρο στην πόλη Κρίβι Ριχ, τη γενέτειρα του Ζελένσκι. Οι διασώστες συνεχίζουν τις έρευνες στα ερείπια για τον εντοπισμό ακόμη 9 αγνοωμένων, ανάμεσά τους και 2 παιδιά. Ο πρόεδρος Ζελένσκι κατήγγειλε τη δεύτερη επίθεση ως σκόπιμη ενέργεια κατά των σωστικών συνεργείων, χαρακτηρίζοντάς τη μάλιστα τρομοκρατική πράξη. Την ίδια ώρα στο Κίεβο διεξάγεται σύνοδος της Συμμαχίας των Προθύμων, με τον Ζελένσκι να ζητά 26 δισεκατομμύρια ευρώ για την άμυνα της Ουκρανίας το 2026. Οι Ευρωπαίοι είναι πάρα πολύ επιφυλακτικοί ως προς αυτό, ωστόσο προχωρούν σε άλλες παραχωρήσεις, όπως η Βρετανία που θα μοιραστεί με το Κίεβο σχέδια πυράβλων.
1: Την ίδια ώρα, βέβαια, σε πολύ υψηλά επίπεδα παραμένουν οι τιμές του μαύρου χρυσού στα διεθνή χρηματιστήρια λόγω της συνεχιζόμενης έντασης, και το οικονομικό επιτελείο στη χώρα μας εξετάζει σοβαρά το ενδεχόμενο παράτασης του μέτρου της επιδότησης του πετρελαίου. Πληροφορίες αναφέρουν επίσης ότι έχει βγει εκ νέου πάνω στο τραπέζι η επιδότηση των λογαριασμών ρεύματος για να στηριχτούν τα ευάλωτα νοικοκυριά από τις αυξημένες τιμές διεθνώς. Για όλα αυτά τα σενάρια έχει αναλυτικές πληροφορίες η Σύση Σταυροπιεράκου.
15: Διπλή παρέμβαση εξετάζει, Βασίλη, η κυβέρνηση στα μέτωπα της αγοράς, τόσο στους λογαριασμούς ηλεκτρικού ρεύματος όσο και στα καύσιμα. Να πούμε ότι ενδεικτικά σήμερα η τιμή στη χοντρεμπορική αγορά ρεύματος βρίσκεται σε νέο υψηλόλεπτο 2026, διαμορφώνεται στα 173 ευρώ η μεγαβατόρα και πρόκειται για την υψηλότερη μέση τιμή που έχει καταγραφεί από την αρχή του έτους και είναι περίπου 17% πιο υψηλά από τον Ιούλιο. Αυτό το γεγονός αναγκάζει το Οικονομικό Επιτελείο και το Υπουργείο Ενέργειας να βάλουν 4 σενάρια στο τραπέζι. Το πρώτο προβλέπει την επιδότηση της κιλοβατόρας, δηλαδή να επανέλθει η άμεση επιδότηση στους λογαριασμούς ρεύματος. Το δεύτερο, την επιδότηση από τους παρόχους, όπως κάνουν τους τελευταίους μήνες οι προμηθευτές, να δώσουν εκπτώσεις στους λογαριασμούς ρεύματος, απορροφώντας την αύξηση. Ένα τρίτο σενάριο που δεν συγκεντρώνει βέβαια πολλές πιθανότητες, αλλά υπάρχει στο τραπέζι, είναι να δοθεί ένα νέο pass για το ηλεκτρικό ρεύμα, δηλαδή να υπάρξει μια οικονομική ενίσχυση με βάση την κατανάλωση ηλεκτρικής ενέργειας και με βάση εισοδηματικά κριτήρια. Και ένα τέταρτο σενάριο που έχει εξεταστεί και άλλες φορές αλλά δεν έχει υλοποιηθεί, είναι να μεταφερθούν οι καταναλωτές από τα πράσινα και κίτρινα τιμολόγια στα σταθερά μπλε τιμολόγια. Το βέβαιο είναι, όπως είναι η κατάσταση αυτή τη στιγμή 25 Αυγούστου, ότι θα υπάρξουν παρεμβάσεις για την ενίσχυση των νοικοκυριών όσον αφορά το ηλεκτρικό ρεύμα. Τώρα, όσον αφορά τα καύσιμα, εντός των επόμενων 24 ώρων αναμένεται να κλειδώσουν οι αποφάσεις για την επέκταση της διπλής επιδότησης στα καύσιμα για τον Σεπτέμβριο. Μιλάμε για το πετρέλαιο κίνηση, τα 10 λεπτά στο ντίζελ και τα 10 λεπτά που δίνονται από το κράτος και τα 5 από τα δηληστήρια. Και αυτό θεωρείται απαραίτητο, καθώς είναι ο μόνος τρόπος για να συντηρηθούν οι τιμές στα σημερινά επίπεδα και να αποφευθεί η περαιτέρω αύξησή τους.
1: Και όλα αυτά μέσα στα δημοσιονομικά πλαίσια. Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Η 35χρονη στη Θεσσαλονίκη κατήγγειλε στις αρχές ότι τη βίασε ο ενδιαστάσης σύζυγός της και την κράτησε όμηρο σε διαμέρισμα. Αστυνομικοί έχουν συλλάβει τον 44χρονο και σε βάρος του έχει σχηματιστεί δικογραφία. Ο Δημήτρης Συρμάτσης από το Ράδιο Θεσσαλονίκη έχει περισσότερες πληροφορίες για το περιστατικό και μας ενημερώνει.
16: Καλό μεσημέρι από την Θεσσαλονίκη. Θύμα βιασμού από τον ενδιαστάσει σύζυγό της κατήγγειλε ότι έπεσε μία 35χρονη από τη Γεωργία στη Θεσσαλονίκη. Το περιστατικό φέρεται να εκτελήχθηκε μέσα σε διαμέρισμα στο κέντρο της πόλης, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ο 44χρονος την εξανάγκασε με τη χρήση βίας σε γενετήσιες πράξεις χωρίς τη θέλησή της. Επιπλέον, η 35χρονη κατήγγειλε ότι ο άνδρας τη χτύπησε στο πρόσωπο και δεν της επέτρεπε να φύγει από το διαμέρισμα. Ο άνδρας συνελήφθη χθες το απόγευμα και σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία για βιασμό και παραβίαση της νομοθεσίας περί ενδοοικογενειακής βίας.
1: Πήγε για φθηνότερα εμφυτεύματα δοντιών στην Τουρκία. 53χρονος ομογενής από τον Καναδά και κινδυνεύει να χάσει τη ζωή του. Έπεσε σε κόμμα μετά από την επίσκεψή του στο υποτιθέμενο ιατρείο και η σύζυγός του δηλώνει πως οι γιατροί δεν τους δίνουν πλέον πολλές ελπίδες. Το περιστατικό δεν είναι μεμονωμένο, Νίκο Νανούρη, καθώς πολλοί δελεάζονται από τις χαμηλές τιμές ιατρικών πράξεων στην Τουρκία και σπέβδουν να υποβληθούν σε επεμβάσεις από γιατρούς μαϊμού.
17: Τύπος Βασίλη, σε θρίλερ εξελίσσεται να πούμε. Μια επέμβαση ρουτίνας που πήγε να κάνει ένας 53χρονος ομογενής από τον Καναδά που μετέβη στην Τουρκία για να τοποθετήσει οδοντικά επιτεύγματα λόγω του χαμηλού κόστους που υπάρχουν, που έχουν τέτοιες επεμβάσεις στην Τουρκία. Ωστόσο, για αυτό το λόγο λοιπόν πήραν την αποφάση, τη συγκεκριμένη αποφάση με τη σύζυγό του να επισκεφθούν τη συγκεκριμένη κλινική στην Τουρκία για την τοποθέτηση επιτευγμάτων. Ο 53χρονος, να πούμε, υπευλήθη αρχικά σε εξετάσεις για να ξεκινήσει η διαδικασία επιτευγμάτων και οι γιατροί σε πρώτη φάση είχαν αποφασίσει να του κάνουν μέθη και τοπική αναισθησία για να προχωρήσουν στη συγκεκριμένη επέμβαση. Ωστόσο, ο 53χρονος δεν συνεργαζόταν σωστά και έτσι οι γιατροί αποφάσισαν να προχωρήσουν σε ολική αναισθησία, από την οποία όμως Βασίλη δεν ανέκτησε ποτέ τις αισθήσεις του. Η σύζυγός του μάλιστα είδε τον 53χρονο να το μεταφέρουν χωρίς τις αισθήσεις του σε άλλο νοσοκομείο της Αντάλιας. Περίμενε και εκείνη με αγωνία τις εξελίξεις για την υγεία του. και έπειτα από αρκετές ώρες αναμονής ενημερώθηκε ότι ο σύζυγός της βρίσκεται σε κομματώδη κατάσταση και ότι έχουν βρεθεί δύο θρόμβοι. Τότε ωστόσο ξεκίνησε ένα άλλο θρίλερ, Βασίλη, προσπάθεια επαναπατρισμού, καθώς ήθελε ο σύζυγός της να μεταφερθεί και να νοσηλευτεί στην Ελλάδα και να μην παραμείνει στην Τουρκία. Η διακομιδή των 53χρονων, να πούμε ότι εξελίχθηκε σε θρίλερ, καθώς αρχικά δεν δύναται να πραγματοποιήσει.
1: Εμπόδιζαν οι γείτονές μας.
17: Ακριβώς εμπόδιζαν την προσγείωση πολεμικού αεροσκάφους. Ωστόσο, ύστερα από παρέμβαση του Υπουργού Υγείας Άδων Γεωργιάδη, τελικά η διακομιδή του Έλληνα Μογενή κατέστη δυνατή στην Ελλάδα με πολιτικό αεροσκάφος, όπου νοσηλεύεται σε πολύ κρίσιμη κατάσταση. Βασίλη, στη μέση του ΚΑΤ και δίνει μια μεγάλη μάχη για να κρατηθεί στη ζωή. Η κατάστασή του παραμένει κρίσιμη, σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες.
1: Μείνετε συντονισμένοι στον Real FM. Σε λίγο, πονοκέφαλο προκαλεί έβρεση φοιτητικής κατοικίας. Εκτοξεύθηκαν οι τιμές της πόλης που έχουν πανεπιστημιακά ιδρύματα. 7 στα 10 μικρά σπίτια στο κέντρο της Αθήνας ενοικιάζονται πάνω από 500 ευρώ. Αναλυτικό ρεπορτάζ.
18: Στο αυτοκίνητο, στους 97,8.
19: Στο γραφείο και στο κινητό σου, μέσα από το realplayer.gr.
18: Άμεση ενημέρωση παντού. Αυτός είναι ο Real FM 97,8. Το αληθινό ραδιοφωνό.
20: Ωχ, πάλι κάτζουνε. Ναι.
21: Ιωσήφ, πρέπει να γυρίσουμε γιατί θα γίνουν εκλογές.
20: Ναι.
21: Γιατί μου το κλείνεις? Πρέπει να γυρίσουμε, σου λέω, γιατί ανεβαίνει το Brent.
20: Τι είναι πάλι, ρε Αμαλία?
21: Θα γυρίσετε?
20: Όχι.
21: Έλα, Ιωσήφάκο μου. Ξεκινάμε τη Δευτέρα 31 Αυγούστου. Έλα, σε παρακαλώ. Και θα σου φέρνω και το καφεδάκι σου.
22: Ιωσήφ Καλαμαράκης, Αμαλία Κάτζου. Καθημερινά 8 με 10 το πρωί. Έρχεται στο νέο πρόγραμμα του Real FM 97,8.
23: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 29 Αυγούστου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωρεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά.
24: Το DIRI, The American University of Greece, ULE, είναι εδώ, ανοίγοντας ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία μας. Με τρεις σχολές, πλήθος προπτυχιακών και μεταπτυχιακών προγραμμάτων, ευρύ πρόγραμμα υποτροφιών και οικονομικής στήριξης και ένα μοναδικό, υπερσύγχρονο κάμπους. Έλα στο Discover DIRI Day, το Σάββατο 29 Αυγούστου και ανακάλυψε τα πάντα για το Πανεπιστήμιο του DIRI. Δήλωσε συμμετοχή στο diri.aug.edu. DIRI, The American University of Greece. Future Proof.
25: Αναζητάτε άμεση εικόνα για την οικονομική πορεία της επιχείρησής σας? Με τις λύσεις τεχνολογίας και online οικονομικών αποτελεσμάτων της Revival Consulting Services έχετε real-time δεδομένα και έξυπνες αναλύσεις όπου και αν βρίσκεστε. Μάθετε περισσότερα στο revivalsa.com. Revival Consulting Services. Η οικονομική διαχείριση στην ψηφιακή της εποχή.
26: Εδώ και 50 χρόνια κατασκευάζουμε τις κορυφαίες πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Νέοι τρόποι θωράκισης, νέα γενιά κλειδαριών. Πόρτες ασφαλείας Σιάμο. Δεν αντιγράφονται, δεν παραβιάζονται.
27: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

0: στους 97,8.
1: 38 λεπτά μετά τις 2, κυρίες και κύριοι, επιστρέψαμε στον κεντρικό ραδιοθάλαμο του Real FM και στο αναλυτικό δελτίο ειδήσεων. Γολγοθάς για τους γονείς είναι η έβρεση προσιτής φοιτητικής κατοικίας. Τα περιορισμένα ακίνητα εκτοξεύουν τα ζητούμενα μισθώματα, τα οποία σύμφωνα με στοιχεία καταγράφουν μέση ετήσια αύξηση περίπου 7% στην Αττική και 9% στη Θεσσαλονίκη σε σύγκριση με πέρυσι. Είναι χαρακτηριστικό ότι στο κέντρο της Αθήνας τα μικρά σπίτια είναι δυσέβρετα και 7 στους 10 ιδιοκτήτες ζητούν ενίκιο άνω των 500 ευρώ. Το πρόβλημα που καλούνται να αντιμετωπίσουν χιλιάδες οικογένειες κάθε χρόνο οξύνεται, Μέρη Παπακοσταντίνου.
2: Ακριβώς, Βασίλη, η κατάσταση με τις τιμές των φοιτητικών σπιτιών στην Ελλάδα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο, μετατρέποντας πλέον τη φοιτητική στέγη σε ένα από τα μεγαλύτερα κοινωνικά και οικονομικά αγκάθια για την ελληνική οικογένεια. Η φετινή άνοδος της τάξης από το 5,3% έως 7,3% και φτάνοντας μέχρι και το 9% σε σχέση με πέρυσι, επιβεβαιώνει ότι το 2026 η έβρεση φοιτητικής στέγης αποτελεί τη δυσκολότερη εξίσωση των τελευταίων ετών για τους γονείς. Οι τιμές τώρα για τη φοιτητική στέγη στις μεγάλες πόλεις και σε όλες τις φοιτητικές πόλεις της Ελλάδας σημαίνονται σε υψηλά επίπεδα, που συχνά οι αυξήσεις αυτές έχουν ξεπεράσει το 5%, και παρόλο που αυτά τα διαμερίσματα είναι και παλιάς κατασκευής και απαιτούν μεγαλύτερο κόστος θέρμανσης ή ανακαίνησης. Ενδεικτικά να πούμε ότι στην Αθήνα το εύρος των τιμών κινείται μεταξύ 450 και 550 ευρώ, που και φτάνει και φυσικά και ως 800 ευρώ για μεγαλύτερα ή πλήρως ανακαινισμένα διαμερίσματα. Στο κέντρο της Αθήνας η μέση τιμή είναι περίπου στα 13,3 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο, ενώ σε δημοφιλείς περιοχές, Κολωνάκι, Ιστορικό Κέντρο, Κουκάκι, φτάνει τα 15,5 έως και τα 16,7 ευρώ το τετραγωνικό μέτρο. Μια μικρή γκαρσονιέρα, δηλαδή, δύσκολα τη βρίσκεις πλέον κάτω από τα 450. Αντίστοιχα και στην Θεσσαλονίκη, που την άλλη μεγάλη φοιτητούπολη, το εύρος τιμών είναι από 350 έως 600 ευρώ για γκαρσονιέρες ή για μικρά στούντιο. Στο κέντρο και κοντά στα πανεπιστήμια, παραδείγματος χάρη στην περιοχή του Ναβαρίνου, τη Ροτόντα, η ζήτηση είναι τεράστια και εκεί οι τιμές έχουν πραγματικά αυξηθεί πάρα πολύ. Στην Πάτρα, περίπου μια για αξιοπρεπή φοιτητική κατοικία, γύρω στα 400 ευρώ. Οι τιμές παραμένουν εκεί πιο προσιτές σε σχέση με την Αθήνα, αλλά πλέον και εκεί τα μικρά διαμερίσματα κοντά στο κέντρο ή με εύκολη πρόσβαση στο πανεπιστήμιο είναι δυσέβρετα. Στο Ηράκλειο Κρήτης, εκεί το εύρος τιμών ξεκινά από 450 ευρώ και φτάνει στα 500 για τα μικρά διαμερίσματα και τις καζονιέρες. Μάλιστα, είναι μια από τις πιο ακριβές περιφερειακές κέντρου πόλης, όπως καταλαβαίνουμε, λόγω της έλλειψης διαθέσιμων χρονοκινήτων και λόγω της τουριστικής κατάστασης, τα περισσότερα χρησιμοποιούνται ως τουριστική στέγη. Στο Βόλο πάλι οι τιμές κυμαίνονται γύρω στα 400 ευρώ για τις γκαρσονιέρες. Εκεί όμως αρχίζει η ζήτηση είναι αρκετά αυξημένη και οι τιμές συμβαδίζουν περίπου με εκείνες της Πάτρας. Ενώ στα Ιωάννα μπορούμε να πούμε ότι υπάρχουν πιο προσιτά επίπεδα, συχνά κάτω από τα 350 με 400 ευρώ, ανάλογα βέβαια με την παλαιότητα, αν και εκεί και οι τιμές πιέζονται ανωδικά. Τώρα οι μεστίτες υποστηρίζουν, και αυτό και εμείς το μεταφέρουμε, ότι καλό είναι οι γονείς να αναζητούν γειτονιές πιο απομακρυσμένες από το πανεπιστήμιο.

0: χαμογελούν οι επαγγελματίες του τουρισμού που βλέπουν τις αφίξεις να καταρρύπτουν κάθε χρόνο το ένα ρεκόρ μετά το άλλο. Το πρόβλημα, ωστόσο, τους θερινούς μήνες σε δημοφιλείς παραλίες είναι οι ομπρέλες με τις ξαπλώστρες που τοποθετούν αυθαίρετα επιτίδη μπροστά από το κύμα. Χρησιμοποιούν ακόμα και τσιμέντο για να μην μπορούν να τις απομακρύνουν όσοι εναγωνίως αναζητούν μια θέση να απλώσουν τις πετσέτες τους. Συνεργεία. Στο δεύτερο πόδι της Χαλκιδικής ξύλωσαν παράνομα τοποθετημένες ξαπλώστρες και ομπρέλες. Η Σοφία Γαλάνη μίλησε με τους τοπικούς φορείς και έχει αναλυτικό ρεπορτάζ. Σοφία.
1: Βρισκόμαστε, Βασίλη, στην τελευταία εβδομάδα του καλοκαιριού και πολλοί είναι εκείνοι που καταρχήν επιστρέφουν στην πρωτεύουσα, αλλά εξίσου αρκετοί είναι εκείνοι που συνεχίζουν τις διακοπές τους. Όπως είπες, να πούμε ότι ιδιαίτερα αυξημένη παραμένει καταρχήν η κίνηση στα λιμάνια του Πειραιά, της Ραφίνας και του Λαβρίου. Για να δώσουμε την εικόνα, για σήμερα μόνο έχουν προγραμματιστεί 22 αναχωρήσεις πλοίων από το λιμάνι του Πειραιά με προορισμό τα νησιά του Αιγαίου, ενώ σημαντική είναι κίνηση και στα υπόλοιπα λιμάνια της Αττικής. Από τη Ραφίνα αναμένεται να αναχωρήσουν 14 πλοία, ενώ από το Λαβρίο έχουν προγραμματιστεί 8 αναχωρήσεις. Στο λιμάνι του Πειραιά βρέθηκε το ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής Βασίλης Κικίλιας, καθώς βρίσκεται σε πλήρη εξέλιξη και η επιστροφή των εκδρομέων από τα νησιά, αλλά και η έξοδος ταυτόχρονα για

0: Έλληνες που συνεχίζουν τις διακοπές τους.
1: Είναι σίγουρο ότι ο κύριος όγκος των Ελλήνων εκδρομέων δεν έχει ακόμη επιστρέψει και αυτό αναμένεται να γίνει το προσεχές Σαββατοκύριακο, Σοφία. Να ακούσουμε, νομίζω ότι είμαστε έτοιμοι να ακούσουμε τον Υπουργό Ναυτιλίας, τον κύριο Κικίλια.
2: Το λιμενικό σώμα ελληνική εξωφυλακή είναι για να εξυπηρετεί με ευγένεια και με σεβασμό τον κόσμο. Βεβαίως όμως και να εφαρμόζει τον νόμο. Να δώσω συγχαρητήρια, κύριε Αρχηγέ, στους άντρες και τις γυναίκες του λιμενικού σώματος για τον πολύ επαγγελματικό τρόπο και πατριωτικό που λειτουργήσαν όλο το καλοκαίρι. Να θυμίσω ότι έξω από τις υποχρεώσεις μας στην τακτοπλοεία ήμασταν εκεί για να συνδράμουμε και να απεγκλωβίσουμε εκατοντάδες συμπολίτες μας στις δύσκολες καταστάσεις που ζήσαμε με τις πυρκαγιές φέτος, αλλά και σε όλες τις άλλες υποχρεώσεις που έχει το λιμενικό ελληνική εκτοφυλακή. Να πω ότι η τουριστική περίοδος δεν τελείωσε. Γιατί έχουμε μπροστά μας ακόμα δρόμο και άρα όλοι πρέπει να είμαστε συνεπείς με το καθήκον μας και με την δουλειά μας και να εξηγήσω ότι αυτό όλο που βλέπετε, τα νησιά μας, ο τουρισμός, η οικονομία, η ακτοπλοεία, οι υπηρεσίες είναι πολύ σημαντικό κομμάτι της οικονομίας της χώρας, με σημαντικά έσοδα για τη χώρα.
1: Μάστιγα τώρα, Σοφία, οι ομπρέλες.
0: Ναι, γιατί μπορεί να έχουμε αυξημένη τουριστική κίνηση, Βασίλη. Έχουμε όμως και, όπως φαίνεται, ταυτόχρονα και άνθηση κάποιων παραβατικών συμπεριφορών. Επιχείρηση, λοιπόν, για να απελευθερωθεί ο κοινόχρηστος χώρος από πακτωμένες ομπρέλες και ξαπλώστρες, έστησε ξανά σήμερα ο Δήμος Πολυγύρου στη Χαλκιδική. Η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε στην παραλία της περιοχής Καλύβες και μάλιστα να πούμε ότι μία από τις ομπρέλες είχε πακτωθεί με σίδερο, άλλη με τσιμέντο και δυσκολεύτηκαν ακόμη και οι άνθρωποι του Δήμου για να τη μετακινήσουν. Αξιοσημείωτο είναι δε ότι συγκεντρώθηκε σημαντικό αριθμό τέτοιων ομπρελών και παράνομων κατασκευών, ξαπλώστρες, τραπέζια, καρέκλες που είχαν τοποθετηθεί. Λίγες μέρες νωρίτερα, να θυμίσουμε ότι ο Δήμος Πολυγύρου είχε πραγματοποιήσει ανάλογη παρέμβαση στην παραλία της Γερακινής, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 100 ομπρέλες και ξαπλώστρες που περιόριζαν την ελεύθερη πρόσβαση στην παραλία. Τι κάνουν δηλαδή, κάποιοι νομίζουν ότι είναι δικαίωμά τους να βάζουν τις δικές τους ομπρέλες, να τις τσιμεντώνουν κυριολεκτικά πάνω στην παραλία, προκειμένου να τις έχουν για ιδία χρήση. Οι επιχειρήσεις αυτές του Δήμου, λοιπόν, εντάσσονται στην προσπάθεια της Δημοτικής Αρχής να αντιμετωπίσει τη μόνιμη κατάληψη τμήματων του Αγιαλού από ιδιώτες. Ο Δήμαρχος Πολυγύρου, Γιώργος Εμμανουήλ, μιλώντας στο Real FM, τόνισε ότι στόχος είναι οι παραλίες να παραμένουν προσβάσιμες σε όλους. Αυτονόητο μεν, αλλά πολλές φορές δεν τηρείται.
3: Από την πρώτη χρονιά που αναλάβαμε τη διοίκηση του Δήμου Πολυγύρου, κάναμε έκκληση στους παραθεριστές να μην πακτώνουν ομπρέλες και ξαπλώστρες στις παραλίες μας. Ένα φαινόμενο το οποίο είναι απαράδεκτο, θεωρούμε ότι είναι καθαρά αντικοινωνική συμπεριφορά. Το ότι έχει κάποιος μια παραθεριστική κατοικία μπροστά στη θάλασσα ή δίπλα από τη θάλασσα δεν του δίνει το δικαίωμα φυσικά να καταλαμβάνει αυθαίρετα έναν χώρο μπροστά από το σπίτι του για να βάζει την ομπρέλα του. Οι παραλίες πρέπει να είναι ελεύθερες για όλο τον κόσμο, για όλους τους επισκέπτες, για όλους τους παραθεριστές μας. Άρα λοιπόν, αφού κάναμε έκκληση και την πρώτη χρονιά και τη δεύτερη και φέτος φυσικά και ενημερώσαμε τον κόσμο ότι αυτό δεν μπορεί να γίνει αποδεκτό, πήγανε στην συνεργεία του Δήμου Πολυγύρου και ξυλώσανε τις ομπρέλες που είχαν τοποθετηθεί παράνομα. Αυτό που επίσης έχουμε διαπιστώσει είναι ότι κάποιοι κακοί επαγγελματίες που διαθέτουν διαμερίσματα βραχυχρόνων μισθώσεων δεν σημαίνει ότι είναι όλοι, αλλά είναι κάποιοι, τα θεωρούν ταυτόχρονα ότι νοικιάζοντας το διαμέρισμά τους έχουν και το δικαίωμα να έχουν και εξαπλώστες και ομπρέλες παρανόμως στην παραλία χωρίς να πληρώνουν φυσικά, χωρίς να κάνουν τη διαδικασία την νόμιμη που θα μπορούσαν να κάνουν και να πάνε στη κλιματική και να νοικιάσουν κάποιο χώρο για να έχουν να βγάλουν ομπρελοκαθίσματα στην παραλία.
1: Αυξήσεις θα διαπιστώσουν στις συντάξεις χειρίας που θα καταβληθούν στις 28 Αυγούστου περίπου 8.500 δικαιούχοι, καθώς αρχίζει η εφαρμογή της ρύθμισης που καταργεί τη μεγάλη περικοπή. Πού κυμαίνονται μεσοσταθμικά, θα μας πει η Αργυρό Μαυρούλη. Αργυρό.
4: Είναι 8.500, όπως είπες και εσύ, οι δικαιούχοι συντάξεων χειρίας του Δημοσίου. Κατά μέσο όρο θα πάρουν περίπου 470 ευρώ το μήνα. Και ουσιαστικά από αυτόν τον τρόπο ενεργοποιείται η νέα ρύθμιση που φέρνει η κυβέρνηση, όπου καταργεί την περικοπή της σύνταξης χειρίας μετά την πρώτη τριετία. Ο κόσμος αυτός θα πληρωθεί την Παρασκευή 28 Αυγούστου. Αφορά συντάξεις που έχουν απονομηθεί μετά τις 13 Μαΐου του 2016 και με αυτόν τον τρόπο, πέρα από τους συνταξιούχους του δημοσίου που θα δουν αυξήσεις, υπάρχουν και οι συνταξιούχοι που παίρνουν συντάξεις χειρίας, είναι περίπου 80.000 του ιδιωτικού τομέα. Αυτός ο κόσμος μέχρι σήμερα δεν είχε εφαρμοστεί στο ποσό της σύνταξής του καμία περικοπή, οπότε θα συνεχίσει να λαμβάνει κανονικά το ποσό που έπαιρνε μέχρι σήμερα και μάλιστα με τη νέα ρύθμιση δεν θα αναζητηθούν αναδρομικά ποσά, τα οποία, Βασίλη, μπορεί να έφταναν και τις 20 και 30.000 ευρώ που θα έπρεπε να επιστραφούν πίσω. Την ίδια στιγμή θα συνεχίσουν να καταβάλλονται και οι δύο εθνικές συντάξεις, αυτό προβλέπει η ρύθμιση. και αυτό ισχύει και για τα παιδιά που έχουν χάσει και τους δύο τους γονείς. Να πούμε ότι δεν ισχύει βέβαια το ίδιο για όσους έχουν πάρει συντάξεις κυρίας πριν τις 13 Μαΐου του 2016. Είναι περίπου 100.000 άτομα όπου δεν θα δουν αλλαγή στην περικοπή και στο ποσό που λαμβάνουν και δεν αφορά μάλιστα και 120.000 επικουρικές συντάξεις.
1: Συνεχίζονται, κυρίες και κύριοι, με αμύωτη ένταση οι αφίξεις παράτυπων μεταναστών στα παράλια της Κρήτης. Δύο μη επανδρωμένα εναέρια μέσα της Frontex εντόπισαν το πρωί δύο λέμβους με 85 άτομα. Όλοι μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στους καλούς λιμένες Ηρακλείου. Στο σκοτάδι παραμένουν οι έρευνες εντοπισμού του Ισπανού επιχειρηματία που, σύμφωνα με όσα ισχυρίζεται, η σύζυγός του έπεσε από το ιστιοφόρο ενώ ταξίδευαν από τη Σικελία προς την Ελλάδα. Τα ερωτήματα, ωστόσο, είναι πολλά, στα οποία η σύζυγός καλείται να δώσει επαρκείς εξηγήσεις, Θεοδόση Πάνου, καθώς στην ουσία δεν έσπευσε να ζητήσει καν βοήθεια μετά το περιστατικό.
5: Με το πρόσχημα ότι δεν υπήρχε σήμα στο κινητό. Εδώ όμως τίθεται ένα ερώτημα και είναι πάρα πολύ βασικό. Το σκαρί, και εν προκειμένου ένα καταμαράν, θεωρείται ένα από τα πολύ καλά μέσα, έτσι, πλωτά μέσα για ταξίδι τέτοιου είδους, αυτό το ταξίδι που ήθελε να κάνει το ζευγάρι, δηλαδή συγγνώμη, από την Σικελία μέχρι και την Πύλο. Δεν διαθέτει μόνο σωστικά μέσα, αλλά διαθέτει και ασυρμάτο, όπως επιβάλλεται να διαθέτουν όλα τα σκάφη αναψυχής τα οποία κάνουν τέτοιου είδους ταξίδια. Και παράλληλα, ο ασύρματος διαθέτει και ένα κουμπί. Ένα μοναδικό κουμπί κόκκινο για να ξεχωρίζει από τον, να ξεχωρίζει κατευθείαν από τον χρήστη. Όταν το πατάς το κουμπί αυτό που γράφει απάνω ότι έχει την ένδειξη S16, το κανάλι 16, δηλαδή αμέσως ανταποκρίνεται ένας άνθρωπος ανάλογα με την περιοχή που βρίσκεσαι, γιατί είναι το κουμπί κινδύνου και ενημερώνεις για τον κίνδυνο που υπάρχει. Δεν φαίνεται να έχει γίνει κάτι τέτοιο και αυτά είναι τα ερωτήματα στα οποία θα προσπαθήσουν να δώσουν μια απάντηση οι άντρες του λιμενικού σώματος που έχουν αναλάβει την έρευνα. Την έρευνα και για τον εντοπισμό του 66χρονου γνωστού Ισπανού επιχειρηματία και μάνατζερ, αλλά και για τις συνθήκες κάτω από τις οποίες βρέθηκε στην θάλασσα. Να πούμε ότι είμαστε στις 5,5 μέρες. Δυστυχώς κανένα του ίχνος δεν έχει βρεθεί μεταξύ της θαλάσσιας περιοχής, τόσο των Ιταλικών χωρικών υδάτων όσο και των Ελληνικών, καθώς οι έρευνες είναι κοινές με τις Ιταλικές δηλαδή και τις Ελληνικές αρχές. Η σύζυγός του παραμένει στην Πύλο μαζί με τα παιδιά της, τα οποία αμέσως ταξίδεψαν από την Ισπανία και περιμένουν βεβαίως με αγωνία ευχάριστα νέα. Δυστυχώς όμως πρέπει να σας πω ότι όσο περνούν οι μέρες οι ελπίδες μειώνονται, καθώς μην ξεχνούμε ότι μιλούμε για έναν άνθρωπο ο οποίος επί 5-5,5 ημέρες βρίσκεται στη θάλασσα.
1: Νεκρός στο σπίτι του στα Εξάρχεια βρέθηκε ο ζωγράφος και ποιητής Χρήστος Μαρκίδης. Η Κορίνα Μαντάγαρη μας ενημερώνει.
6: Δυστυχώς, ο Χρήστος Μαρκίδης έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 72 ετών. Ο καλλιτέχνης δεν είχε δώσει σημεία ζωής τις προηγούμενες ημέρες, γεγονός που προκάλεσε ανησυχία στους οικείους του. Τον αναζήτησαν εδώ και μέρες και εντοπίστηκε ισορρός εχθές το βράδυ στο σπίτι του, ενώ το αστυνομικό τμήμα Εξαρχείων έχει αναλάβει την προανάκριση, διερευνώντας όλα τα ενδεχόμενα για το θάνατό του. Συγκλονίζει η ανάρτησή του για την ανθρώπινη ύπαρξη λίγο πριν το θάνατό του. Λίγες ώρες λοιπόν πριν βρεθεί νεκρός, ο Χρήστος Μαρκίδης είχε κάνει μια ανάρτηση στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και αναφερόταν στην παγίδα της ύπαρξης, ανεβάζοντας μια ανάρτηση με την αφίσα της σουηδικής avant-garde ταινίας Persona σε σενάριο, σκηνοθεσία και παραγωγή Ingmar Bergman και μερικά λόγια του ποιητή Νίκου Καρούζου. Ο ποιητής μίλησε για την ανθρώπινη ύπαρξη. Γεννημένος στη Δράμα το 1954, ο Χρήστος Μαρκίδης σπούδασε στην ανώτατη σχολή καλών τεχνών της Αθήνας με αντικείμενο ζωγραφική, νοπογραφία, ιστορία της τέχνης, ρυθμολογία και παιδαγωγική ψυχολογία. Έχει παρουσιάσει τη δουλειά του σε 14 ατομικές εκθέσεις και παράλληλα έχει εκδώσει 6 συλλογές ποιημάτων με την εκθεσιακή του δραστηριότητα να εντείνεται σε περισσότερα από 40 χρόνια.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Αθλητικά. Καλώς ορίζουμε το Δημήτρη Σταυρακάκη. Δημήτρη, στην τελική ευθεία η προετοιμασία της ΑΕΚ εν ώψη της αυριανής ρεβάνς στη Νέα Φιλαδέλφεια.
7: Στις 7 παρατέταρτο η τελευταία προπόνηση της Ένωσης εν ώψη του αυριανού παιχνιδιού με τη Λεύσκη Σόφια στα play-off του Champions League θα γίνει στις 10 το βράδυ στη Νέα Φιλαδέλφεια. 0-0 ήταν το πρώτο παιχνίδι στην Σόφια. Η Ένωση κυνηγάει την είσοδο στους ομίλους του Champions League. Κανονικά υπολογίζεται στην ΑΕΚ ο Κοϊτά που είχε προφυλαχθεί στο παιχνίδι με τον Ηρακλή. Το ποσό των 2 εκατομμυρίων ευρώ θα μοιραστούν ως πριν οι παίχτες Λεύσκη σε περίπτωση πρόκρισης. Σε συμφωνία έχει έρθει ο Ολυμπιακός με τον Ελβετό διεθνή εξτρέμ Ρούμπερ Βάρκας που αγωνίζονταν στη Σεβίλη σύμφωνα με ισπανικά μέσα ενημέρωσης. Απομένει να έρθει σε συμφωνία ο Ολυμπιακός και με την ομάδα της Ανδαλουσίας που ήδη έχουν ξεκινήσει οι επαφές. Σύμφωνα με δημοσιεύματα στη Ρωσία, ο Ζέρσον Μαρτίνς φέρεται να συμφώνησε με την Κράσνονταρ η οποία προσφέρει 4 εκατομμύρια ευρώ στον Ολυμπιακό για να τον αποκτήσει, αλλά οι Πειραιώτες ζητούν περίπου 6 εκατομμύρια. Στον Παναθηναϊκό αποχωρεί ο Σλοβαίνος κεντρικός μέσος Άνταμ Τσέριν για να συνεχίσει την καριέρα του στην Αλ Αχτα της Σαουδικής Αραβίας. Με 82-75 η εθνική μας ομάδα μπάσκετ την ανοίξε την Κύπρο στο Telecom Center των Ολυμπιακών Εγκαταστάσεων στο τελευταίο φιλικό παιχνίδι πριν από τη σημαντική αναμέτρηση με την Ουκρανία στη Ρίγα την προσεχή Παρασκευή για τα προκριματικά του Παγκοσμίου Κυπέλλου. Δεν είχαμε την ίδια ενέργεια και το ίδιο κίνητρο, αλλά είμαστε έτοιμοι. Αλλά θα είμαστε έτοιμοι, δήλωσε ο Ομοσπονδιακός Τεχνικός Βασίλης Πανούλης εν ώψη των αγώνων με Ουκρανία και με Ισπανία. Σε δράση από χθες η ομάδα μπάσκετ του Παναθηναϊκού που ξεκίνησε την προετοιμασία της για την νέα αγωνιστική περίοδο. Η κουλτούρα του Παναθηναϊκού είναι ξεχωριστή. Πρέπει να βρισκόμαστε στο επίπεδο που αρμόζει στην ομάδα, ανέφερε ο τεχνικός των Πρασίνων Ζέλικων ο Μπράτοβιτς. Να καταλάβουμε πως η σεζόν είναι μεγάλη και πως η καθημερινή δουλειά είναι πολύ σημαντική, τόνισε. Στο αίμα του ο Μπράτοβιτς κυλάει η επιτυχία και η δίψα όταν αγωνίζει στο Παναθηναϊκό. Πρέπει να κυνηγάς τίτλους, ανέφερε ο αρχηγός των Πρασίνων Κώστας Σλούκας. Ελληνικές επιτυχίες χθες στους μεσογειακούς αγώνες. Το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ξεφασκία στην ιστορία των αγώνων κατέκτησε η Κατερίνα Κοντοχριστοπούλου μετά από πολύ καλή εμφάνιση. 29χρονη ξυφομάχος νίκησε στον τελικό του ξύφους ασκήσεως με 15-13 την Αιγύπτια Σάρα Χόσνη.
1: 20 μετάλλια, Δημήτρη.
7: Έχουμε πάρει μέχρι στιγμής 20 μετάλλια. Ανέβηκε η Κοντοχριστοπούλου στο ψηλότερο σκαλοπάτι του βάθρου. 2 χρυσά μετάλλια και ένα χάλκινο στην πάλι, στην Ελευθέρα πάλι. Πρώτη θέση στα 86 κιλά ο Γιώργος Κουγιουμτζίδης και ο Ντουράν Κουρουγλίεφ στα 97 κιλά. Τρίτη θέση στα 125 κιλά ο Αζαμάτ Χασάνοφ. Και στο κολύμπι χθες είχαμε αργυρό μετάλλιο με την Άρτεμις Βασιλάκη στα 8.
8: Η ώρα είναι 3.
9: Λατό FM στους 103,3.
10: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
11: Clash, Rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Τη ζωή σου για ένα, δεν βαριέσαι. Το ρισκάρεις, φόρα τη ζώνη σου.
4: Οι ελληνικοί αυτοκινητόδρομοι είναι σύγχρονοι και ασφαλείς. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
5: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
6: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσήχος.gr. Τηλέφωνο 28410-24395. Φως και ήχος. 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε. Πάντα δίπλα σας.
3: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε αιτήσεις εξοδικαστικού μηχανισμού ρύθμισης οφειλών για φυσικά ή νομικά πρόσωπα όπου αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αποπληρωμή των οφειλών τους και αναζητούν μία βιώσιμη λύση. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
4: Και τώρα. Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας. Αυτή τη

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έχει ένα γραφικό, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή,
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
8: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο Εθνικής Οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
9: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκτός από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
10: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούσες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210-5212-054 και 210-5212-000. Υπουργείο Υγείας.
11: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
2: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον. Clash, Rock the Casbah.

0: ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.

0: σε δύο ώρες από Ακρόπολη στο Γκίζι. Τόσα κομμάτια άκουσα, κανένα δεν μ' αγγίζει.
1: Άρχισα να αγχώνομαι, τι θα το πω το ανθρώπου.
0: Γεια σας, είμαι ο Πάνος του Ευάγγελου του πρώτου.
1: Φίλε μου, δείξε μου τι αξίζεις.
0: Εντάξει και Διονύση μου, θα αρχίσω, μη με βρεις. Μισό λεπτό μονάχα, δώσε βάση στο κρεσέντο μου. Ήρθα να εκμεταλλευτείτε το ταλέντο μου.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Αυτό το καλοκαίρι θέλω να το περάσω όλο ξάπλα. Ούτε υποχρεώσεις, ούτε δουλειές, ούτε τρεξίματα, ούτε τίποτα. Να είμαι όλη μέρα αραχτός και να μην με νοιάζει όχι τι ώρα, ούτε τι μέρα είναι. Να μην σηκώνομαι ούτε να πάω τουαλέτα, να μου φέρουν φαγητό και να με ταΐζουν στο στόμα. Ακόμα και νερό με καλαμάκι να μου δίνουν.
3: Κύριε Στεργίου, θέλετε βοήθεια με το καλαμάκι?
4: Το τέλειο καλοκαίρι είναι αυτό που το περνάς ξάπλα σε ξαπλώστρα, όχι σε κρεβάτι νοσοκομείου. Γι' αυτό και στις διακοπές μας οδηγούμε με ασφάλεια. Φοράμε ζώνη και κράνος. Μια πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-8620-150.
5: Έλα ρε Πάνο, Πάνο στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε Πάνο, πού κοιτάς? Μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
6: Σάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις, Κώστα.
5: Πέναλτι, ρε! Ποιο air condition? Πέναλτι, ρε! Σίκα θερμοκόουτ έχω.
6: Σίκα πώς?
5: Σίκα θερμοκόουτ. Σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνο! Με το που το έβαλα. Έλα, γόρι μου, έλα! Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις! Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις Πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η ΣΥΚΑ χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. ΣΥΚΑ GO!
7: ΣΥΚΑ THERMOCOOT!
0: ΣΥΚΑ. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της ΣΥΚΑ Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
8: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
5: Όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
9: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
5: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
10: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Λατό FM στους 103,3.

0: απόψη.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28 420 25 711.
2: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
3: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28 41 0 25 718 και 27 562. Κινητό 6974 398 473. Bangalos Welcome Stores. Πληρότητα κάθε στιγμή.
4: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.

0: Plus 100FM.
1: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
2: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
1: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
2: Βρακή, χειμώνα, γούνα, καλοκαίρι.
3: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
2: Βλέπω τελικά ανείς είναι φασαριόζος.
4: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
2: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
1: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
3: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
2: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
1: Μπα.
2: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγει.

Καλησπέρα σε όλους. Γίνεται να μην σου φτιάξει τη διάθεση το συγκεκριμένο κομμάτι. Δεν γίνεται. Τρίτη σήμερα, 25 Αυγούστου. Η Δευτέρα μπορεί να πέρασε, αλλά άφησε πίσω τις μερικές μικρές ζημιές. Ένα ξυπνητήρι που ακόμη μας μισεί. 2, 3, 4 καφέδες παραπάνω. Και την υποψία ότι ίσως ζούμε τη Δευτέρα σε επανάληψη. Μουσικό κανάλι ακούτε, 105,1, πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κιβωτίδης και θα είμαστε μαζί για τις επόμενες 2 ώρες, από τις 6 μέχρι τις 8. 2 ώρες τις οποίες δεν θα μετρήσουμε πόσες ημέρες απομένουν μέχρι την Παρασκευή. Το ξέρουμε ότι είναι 3. Αλλά ας μη στεκόμαστε στα δυσάρεστα. Αποφάσισα σήμερα την απόψινή εκπομπή να τη δώσω τον τίτλο «Η Τρίτη πατάει γκάζι». Γιατί η Τρίτη δεν έχει το άλοθη της Δευτέρας, δεν έχει σίγουρα την αισιοδοξία της Πέμπτης και πιο σίγουρα δεν έχει την ελευθερία της Παρασκευής. Τι έχει όμως? Εμάς. Και κυρίως έχει μουσική. Καλή μουσική. Οπότε κάτι μπορούμε να σώσουμε. Απόψε θα κάνουμε 4 μικρές μουσικές στάσεις. Θα ξεκινήσουμε ανεβαστικά με τραγούδια για όσους κολλάνε, οδηγούν ή επιστρέφουν σπίτι. Στη συνέχεια ανοίγουμε το παλιό καλό μουσικό μας σιρτάρι με κομμάτια από τα 70s, τα 80s, τα 90s. Τραγούδια που δεν γεννούν ποτέ, σε αντίθεση με εμάς που απλώς χαμηλώνουμε το φωτισμό και αποφεύγουμε τις φωτογραφίες από κοντά. Μας έσωσε το AI. Και στις 7 ξεκινούν οι μουσικές διαδρομές Ελλάδα, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, Αμερική. Χωρίς εισιτήριο, χωρίς αποσκευές και χωρίς κάποιον να μας εξηγεί ότι η χειραποσκευή είναι 2 εκατοστά.

στο τελευταίο μισάρο, λίγο πριν χαθεί ο ήλιος, περνάμε στο μετά τη Δύση. Soft, rock, blues, έντεχνο, κινηματογραφικές μπαλάντες, τραγούδια για εκείνη την ώρα που η μέρα παραδίδει τα κλειδιά στη νύχτα και οι άνθρωποι γινόμαστε κάπως πιο ήσυχοι. Ίσως και λίγο πιο ειλικρινείς. Θέλω απόψε να μου πείτε ποιο παλιό τραγούδι ακούτε ακόμη και σας φαίνεται καλύτερο από οτιδήποτε καινούριο. Εκείνο το τραγούδι που με τις πρώτες νότες σας γυρίζει πίσω. Σε έναν άνθρωπο, σε μια παλιά παρέα, σε κάποιο καλοκαίρι ή σε ένα αυτοκίνητο που δεν είχε κλιματισμό, αλλά είχε κασετόφωνο και χαρακτήρα.

Αφήστε λοιπόν για λίγο στην άκρη τις υποχρεώσεις και τα ηλεκτρονικά μηνύματα, κυρίως εκείνα που ξεκινούν με τη φράση «θα σου πάρει μόνο 2 λεπτά». Όλοι ξέρουμε που καταλήγουνε. Σε μία ώρα συζήτησης, 3 καφέδες και μία μικρή υπαρξιακή κρίση μπροστά στην οθόνη. Βάλτε την ένταση λίγο πιο δυνατά. Ανοίξτε τα παράθυρα του αυτοκινήτου. Αφήστε το ζεστό αέρα του Αυγούστου να περάσει μέσα. Και αν βρίσκεστε ήδη κοντά στη θάλασσα, ακόμη καλύτερα. Τη σήμερα 25 Αυγούστου λοιπόν, η 237η ημέρα του χρόνου. Απομένουν 128 ημέρες μέχρι να αποχαιρετήσουμε το 26. Αλλά ας μην βιαζόμαστε, γιατί ορισμένοι

δεν έχουμε καταλάβει ακόμη πότε πρόλαβε να φτάσει προς το τέλος του ο Αύγουστο. Ήρθε, μας υποσχέθηκε διακοπές, μας έδειξε δύο φωτογραφίες από παραλία και τώρα ετοιμάζεται να φύγει, αφήνοντάς μας άμμο στο αυτοκίνητο και μια φουσκωμένη πιστωτική που κανείς δεν θυμάται πώς δημιουργήθηκε.

ήλιος ανέτειλε σήμερα στο Ηράκλειο περίπου στις 6 και 47 το πρωί. Θα δύσει λίγο πριν από τις 8. Η μέρα μικραίνει σιγά σιγά, αλλά το καλοκαίρι δεν παραδίδεται ακόμη. Και μεταξύ μας ούτε κι εμείς. Στο εορτολόγιο σήμερα η Ορθόδοξη Εκκλησία τιμά τον Απόστολο Τίτο, τον πρώτο επίσκοπο Κρήτης, καθώς και τον Απόστολο Βαρθολομαίο. Χρόνια πολλά στον Τίτο και στον Βαρθολομαίο. Να είστε γεροί, χαρούμενοι και κοντά σε ανθρώπους που θυμούνται την γιορτή σας πριν τους το υπενθυμίσουν τα social. Και επειδή ο Άγιος Τίτος έχει ξεχωριστή θέση στην ιστορία της Κρήτης, σήμερα το Ηράκλειο έχει ένα λόγο παραπάνω να γιορτάζει. Χρόνια πολλά σε όλους, με υγεία, αγάπη. Και όσο γίνεται λιγότερα ομαδικά μηνύματα με λουλούδια, κεριά και περιστέρια που αναβοσβήνουν. Στον καιρό τώρα στο Ηράκλειο έχουμε καθαρό καλοκαιρινό ουρανό. Η θερμοκρασία αυτή την ώρα είναι περίπου στους 33 βαθμούς. Προς το βράδυ θα υποχωρήσει κοντά στους 28. Οι άνεμοι πνέουν κυρίως από βόρειο-δυτικές διευθύνσεις με ένταση 3 έως 4 μποφόρ. Βροχή δεν περιμένουμε, οπότε αν αφήσετε τα ρούχα απλωμένα μπορείτε να χαλαρώσετε. Η ζέστη παραμένει αισθητή, πίνουμε αρκετό νερό και είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί με οτιδήποτε μπορεί να προκαλέσει φωτιά. Δεν πετάμε αναμένα τσιγάρα, δεν δημιουργούμε σπιθύρες κοντά σε ξερά χόρτα και αφήνουμε ελεύθερη την πρόσβαση στα πυροσβεστικά οχήματα. Το καλοκαίρι είναι όμορφο, αλλά μια στιγμή απροσεξίας αρκεί για να το μετατρέψει σε εφιάλτη. Και όσο εμείς τα λέμε αυτά, συναγερμός έχει σημάνει στην περιφερειακή ενότητα Ηρακλείου, καθώς βρίσκεται σε εξέλιξη πυρκαγιά στην περιοχή των Άγιων 10. Μήνυμα μέσω του 112 καλεί όλους τους κατοίκους και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή να παραμείνουν σε κατάσταση ετοιμότητας και να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες των αρχών και των δυνάμεων πυρόσβεσης. Αν έχουμε οποιαδήποτε νεότερη εξέλιξη θα σας ενημερώσουμε.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Να σας ενημερώσω ότι η εκπομπή μας μεταδίδεται και μέσα από το Λατό FM 103,3 για όλο τον ομό Λασιθίου. Την καλησπέρα μας το όμορφο Λασίθι. Όσο για την υπόλοιπη Ελλάδα, το ραντεβού είναι online. Μπορείτε να μας ακούσετε live μέσα από το site μας www.musicocanali.gr με λατινικούς χαρακτήρες ή μέσα από οποιαδήποτε άλλη διαδικτυακή πλατφόρμα. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική και σας αφήσω, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι, είπαμε, δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές να βγούμε έξω. Λοιπόν, μια συγκλονιστική θεατρική εμπειρία έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολυβραβευμένη παγκόσμια επιτυχία κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, αύριο Τετάρτη 26 και Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής. Σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη, σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφερετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξιές που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Και το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε ένα τυχερό ακροατής μας μια διπλή πρόσκληση για να ζήσετε από κοντά αυτή

Πώς κερδίζετε? Πάρτε μας τηλέφωνο στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν για πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση. Και στο τέλος της εκπομπής θα γίνει η κλήρωση για ποιος θα είναι ο τυχερός, γιατί...

Και κάπως έτσι, ανάμεσα στις προειδοποιήσεις που αγνοήσαμε με το Bad News, έρχονται οι Dire Straits. Τώρα για να μας μιλήσουν για ανθρώπους που σύμφωνα με κάποιους παρατηρητές πληρώνονται χωρίς να κάνουν απολύτως τίποτα. Money for nothing. Ο Mark Knopfler εμπνεύστηκε τους στίχους ακούγοντας εργάτες καταστήματος να σχολιάζουν τους μουσικούς που έβλεπαν στις τηλεοράσεις. Το τραγούδι παρουσιάζει τον κόσμο της μουσικής μέσα από τα μάτια ανθρώπων που πιστεύουν ότι οι καλλιτέχνες παίρνουν χρήματα χωρίς να εργάζονται. Ο Στίκ ακούγεται στην εισαγωγή με το περίφωνο, με το περίφημο I Want My MTV, ενώ το κομμάτι κυκλοφόρησε το 1985 μέσα από το άλμπουμ Brothers in Arms. Χρήματα για το τίποτα λοιπόν.

0: αφού ξεκινήσαμε για τα καλά, πάμε να ακούσουμε και τους χορηγούς. Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά από Δευτέρα έως Παρασκευή, 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM 103,3. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλειών του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στο Ηράκλειο στη Νέα Αλικαρνασσό οδός Τιμωθέου 9, το δεύτερο στον Άγιο Νικόλαο στη θέση Παυλή. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Και τώρα.
3: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη

0: Όδησε Βαγ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Όδησε Βαγ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
1: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την υποβολή της αίτησης κάθε μορφής επιδόματος που είστε δικαιούχος. Αναλαμβάνουμε την υποβολή αιτήσεων επιδομάτων στέγασης, κοινωνικού τιμολογίου, κοινωνικής αλληλεγγύης και επιδομάτων ανεργίας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος, συνέπεια, άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην περιφερειακή οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410 31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional service since 2006. Εκθέση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.
3: Λατό FM στους 103,3.
4: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
5: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
6: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
5: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά είναι σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά είναι σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
7: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
8: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
7: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
8: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
9: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
6: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
5: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
6: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
5: Πολλά ή λίγα.
4: Δηλαδή,
5: Μπαξεβάνης.
6: Κάτι λίγα.
5: Μπαξεβάνης. Τα γιουθωμά.
6: Όχι, όχι. Μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
5: Το θερό τηλέφωνο. Ανοίξτε το, παιδί έφερε τα πράγματα.
6: Μπα.
5: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πήχη ψηλά και αυτός λύγησε.
10: Μια Mercedes-Benz δεν κατασκευάζεται. Δημιουργείται. Κάθε γραμμή της είναι έμπνευση. Κάθε λεπτομέρεια λέει μια ιστορία. Και κάθε άγγιγμα σε συνδέει με τις επιθυμίες σου. Η τελειότητα δεν είναι ο στόχος, είναι η αφετηρία. Νέα έκδοση Mercedes-Benz GLA Iconic. Με στοιχεία εξοπλισμού σχεδιασμένα από την AMG και όφελος από 6.000 ευρώ. Μάθε περισσότερα στην Creta Star Motors ΑΕ. Εξουσιοδοτημένο διανομέα και επισκευαστή Mercedes-Benz. 6 χιλιόμετρο εθνικής οδού Ηρακλείου Μυρών στο Ηράκλειο.

Εδώ είμαστε και έχουμε επιστρέψει. Μουσικό κανάλι ακούτε στους 105,1. Η καλύτερη μουσική της πόλης παίζει εδώ. Πίσω από το μικρόφωνο είμαι ο Δήμος Κυβωτίδης. Παρέα θα είμαστε μαζί μέχρι τις 8. Να καλησπερίσουμε και σε όσους μόλις συντονίστηκαν στην παρέα μας. Να σας θυμίσω ότι ακουγόμαστε και σε παράλληλη μετάδοση από τον Ομό Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λάτο FM 103,3. Την καλησπέρα μας σε όλη την Κρήτη. Και για εσάς που μας ακούτε από την υπόλοιπη Ελλάδα ζωντανά ή το εξωτερικό, το ραντεβού είναι online. Μπείτε ζωντανά στο www.musicokanali.gr ή βρείτε μας σε όλες τις διαδικτυακές πλατφόρμες. Πριν περάσουμε όμως στη μουσική, έχουμε και τις καλοκαιρινές εκπλήξεις μας, γιατί το καλοκαίρι δεν θέλει μόνο καλή διάθεση, θέλει και αφορμές για να βγούμε έξω. Μία συγκλονιστική θεατρική εμπειρία έρχεται στο Ηράκλειο και δεν πρέπει να τη χάσει κανείς. Η πολύ βραβευμένη παγκόσμια επιτυχία Κάθε Πέμπτη Κύριε Γκριν ταξιδεύει στην πόλη μας για δύο μοναδικές παραστάσεις, την Τετάρτη 26 και την Πέμπτη 27 Αυγούστου στο Θέατρο Τεχνόπολης. Ο σπουδαίος Γιώργος Κωνσταντίνου και ο εξαιρετικός Θανάσης Πατριαρχέας συναντιούνται επί σκηνής σε σκηνοθεσία Κώστα Γάκη σε ένα βαθιά ανθρώπινο έργο, ύμνο στη διαφορετικότητα, τη συγχώρεση και τη δύναμη της τρυφερότητας. Δύο μοναξιές που ενώνονται για να βγουν από το σκοτάδι προς το φως. Το αγαπημένο σας μουσικό κανάλι σας πάει θέατρο. Κάνουμε δώρο σε έναν τυχερό ακροατή μας μία διπλή πρόσκληση για να ζήσει από κοντά αυτή τη μαγική παράσταση. Το μόνο που πρέπει να κάνει είναι να πάρει τώρα στο 2810-360-260. Ξαναλέω, 2810-360-260. Οι προσκλήσεις δεν θα περιμένουν πολύ, οπότε τηλέφωνο στο χέρι, καλή διάθεση και πάμε να δούμε ποιοι θα είναι οι τυχεροί στο τέλος της βραδιάς.

Και όταν ένα τραγούδι αντέχει στο χρόνο, αφήνει πίσω του κάτι περισσότερο από αναμνήσεις. Τι? Ήχο! Γιατί έρχεται ο Γκάρι Μπρούκερ και το Echoes in the Night. Η νύχτα έχει αυτή την ενοχλητική ακουστική. Όσα δεν ακούγαμε μέσα στη μέρα επιστρέφουν καθαρότερα, δυνατότερα και συνήθως την ώρα που θέλουμε να κοιμηθούμε. Οι τείχοι μπορεί να μην μιλούν. Η μνήμη δυστυχώς δεν σταματά.

Μουσικό κανάλι ακούτε 105,1, η καλύτερη μουσική της πόλης και όχι μόνο. Πίσω από το μικρόφωνο ο Δήμος Κυβωτίδης, καθημερινά μαζί από Δευτέρα έως Παρασκευή 6 με 8 κάθε απόγευμα. Μαζί μας σε παράλληλη μετάδοση και όλος ο νομός Λασιθίου μέσα από τη συχνότητα του Λατό FM. Και να σας θυμίσω τους χορηγούς μας που αποτελούνται από ανθρώπους και εταιρείες που δεν διαφημίζονται απλώς. Αφήνουν το αποτύπωμά τους στους δρόμους, στην πόλη και στην καθημερινότητά μας. Μαζί μας τα πολυκαταστήματα δομικών υλικών και εργαλείων του Νίκου Μπαξεβάνη, με δύο καταστήματα στην Κρήτη, το πρώτο στον Άγιο Νικόλαο, στη Θέση Παυλή, το δεύτερο στο Ηράκλειο, στη Νέα Λυκανασό, οδός Τιμοθέου 9. Γιατί στην Κρήτη ξέρουμε κάτι καλά, ότι χτίζεται με σωστά υλικά, σωστούς ανθρώπους και καθαρό λόγο, αντέχει και στο χρόνο. Μαζί μας όμως είναι και η Creta Star Motors ΑΕ, το μεγαλύτερο αστέρι του αυτοκινήτου, η επίσημη αντιπρόσωπος της Mercedes-Benz για το νομό Ηρακλείου, με εξειδικευμένο συνεργείο που βρίσκεται στο 6ο χιλιόμετρο Ηρακλείου Μυρών. Γιατί υπάρχουν αυτοκίνητα που απλά σε μετακινούν και υπάρχει και η Mercedes-Benz που σου αλλάζει τον τρόπο που βλέπεις το δρόμο. Τα είπαμε παιδιά, άλλο αυτοκίνητο και άλλο... Mercedes.

στείλουμε την καλησπέρα μας στο φίλο μου το Μιχάλη, τη Στέλλα και τη Μαρίνα. Καλησπέρα στην Άννα που μας ακούει από το δρόμο. Προσοχή Άννα, ε. Μη σε παρασύρει μουσική. Καλησπέρα και στο Φίλιππο. Μαρία μου, καλώς ήρθες. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Μανώλη. Πιστό σκυλί της εκπομπής. Καλησπέρα Ελένη. Καλησπέρα και στο φίλο μου το Παντελή. Παντελή, πραγματικά εξαιρετικά, εξαιρετικά τα υποδήματα. Έτσι πως τα είδα, σκέφτομαι να ξαναπαντρευτώ. Γαμπριάτικα κάνουμε, έτσι. Φαντάζομαι.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Είχα κάνει εγώ με εμένα. Σάββατο 29 Αυγούστου. Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711. Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου, θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε? Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια? Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις.

0: Plateau FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξείδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
3: Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στον κόσμο της ασφαλούς οδήγησης. Προσδεθείτε και ετοιμαστείτε για νέες διαδρομές με τη σφραγίδα του πιο αξιόπιστου ονόματος.
4: Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Καλέστε μας στο 28410-21111. Η έξυπνη και ασφαλής επιλογή σας. Ιδιωτικό κταίο Αγίου Νικολάου Αφή Παπαδάκη. Πρώτο χιλιόμετρο εθνικής οδού Αγίου Νικολάου Ηρακλείου. Τηλέφωνο για ραντεβού 28410-21111. Η ασφαλής επιλογή σας σε κάθε διαδρομή.
5: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούν Δούρη 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη. Λατό FM στους 103,3.

0: βαθιά μελαχρινή. Για μια βαθιά μελαχρινή έχω πολλά παρτίρι.
1: Έχω πολλά παρτίρι.
0: Έχω πολλά παρτίρι, Θεέ μου, μη φύνεις, άνθρωπο. Έψακα

Αγαπώ πολύ που την αγαπώ, την έχω και μισήσει. Την έχω και μισήσει, Θεέ μου παρά.

από αυτό δεν είναι μόνο πάθος, και γι' αυτό συχνά τα μάτια κλαίνε.

μακρινή θα σ' αγαπώ κι από χιβή θα σμίξει. Κι από χιβή θα σμίξει και από χιλιόνταριου καρδιά ας έρθει.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Συγγνώμη, είστε υπάλληλος εδώ?
3: Μπράβο, αδερφούλη. Και έλεγα, τι κάνω εγώ εδώ μέσα?
2: Τέλος πάντων, θέλουμε γυψοσανίδες, θερμομόνωση.
3: Βρακή χειμώνα, γούνα καλοκαίρι.
4: Θέλουμε και ηχομόνωση όμως.
3: Βλέπω τελικά νης είναι φασαριόζος. Μπαξεβάνης, Νίκος Μπαξεβάνης. Τα φτιάχνει όλα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
6: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
5: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
6: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
7: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και δεν μου λέτε κανένα εγώ και καλό ερώτημα, θα πληρώσετε κασέρι ή να κάνω πίστοση του Αγίου Θωμά?
2: Όχι, όχι, μόλις μας τα φέρετε, εμείς σας πληρώσουμε.
4: Κλιν, κλιν. Τι είναι αυτό?
3: Το θερό τηλέφωνο, ανοίξτε το παιδί, έφερε τα πράγματα.
2: Μπα.
3: Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης. Ανεβάσαμε τον πύχη ψηλά και αυτός λύγεις.
8: 40 χρόνια δεν είναι απλώς μια επέτειος. Είναι χιλιάδες πελάτες, αμέτρητες εγκαταστάσεις, σκηνές που στήθηκαν, μουσικές που ακούστηκαν, σπίτια και επιχειρήσεις που φωτίστηκαν σωστά. Εδώ και 40 χρόνια, στον Άγιο Νικόλαο, το φως και ήχος του Γιάννη Πάγκαλου είναι το κατάστημα που ξέρει να συνδυάζει αυτό που χρειάζεσαι με αυτό που πραγματικά λειτουργεί. Επαγγελματικός ήχος, μουσικά όργανα, μικρόφωνα, ηχεία, καλώδια, εγκαταστάσεις, ενοικιάσεις. Οικιακός και επαγγελματικός φωτισμός, λάμπες, LED ταινίες, φωτιστικά και λύσεις για κάθε χώρο. Φως και ήχος, 40 χρόνια εμπειρίας, 40 χρόνια αξιοπιστίας, 40 χρόνια όλα παίζουν σωστά. Διεύθυνση Κωνσταντίνου Καραμαλή 39, Άγιος Νικόλαος, www.φωσίχος.gr. Τηλέφωνο 28410 24395. Φως και ήχος, 40 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε πάντα δίπλα σας.
9: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Αναλαμβάνουμε υποβολές αιτήσεων για προγράμματα ΕΣΠΑ, ψηφιακής αναβάθμισης, αναπτυξιακού νόμου και ενημέρωση προδημοσιεύσεων. Κλείστε σήμερα το ραντεβού σας, ώστε να προχωρήσετε στην υλοποίηση της επιχειρηματικής σας ιδέας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά, 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου, 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410 27001.
10: Από την ώρα που φτιάχνεις τον καφέ σου, μέχρι τη στιγμή που χαλαρώνεις και απολαμβάνεις τη ζεστασιά του σπιτιού σου, σκέφτεσαι ένα και μόνο πράγμα. Ότι δεν σου λείπει τίποτα, χάρη στο κατάστημα Pangalos Welcome Stores. Η μεγαλύτερη ποικιλία ηλεκτρικών ειδών στον τόπο σας. Από οικιακές μικροσυσκευές μέχρι air condition και αφιγραντήρες. Από έξυπνα δώρα μέχρι λύσεις για την κάθε σας ανάγκη για καλύτερη ποιότητα ζωής. Σας περιμένουμε στην Κωνσταντίνου Καραμανλή 7, Άγιος Νικόλαος. Τηλέφωνα 28410 25718 και 27562. Κινητό 6974 398 473. Bangalore's Welcome Stores. Πληρότητα

0: FM στους 103,3.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Η ζωή σας, η καθημερινότητά σας, ο προσωπικός σας χώρος, το σπίτι σας, η έμπνευσή μας. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living. Σύγχρονος χώρος. Συνέπεια. Άψογη εξυπηρέτηση και premium υπηρεσίες σε συνεργασία με τις καλύτερες lifestyle αλλά και economy εταιρείες επίπλων οικιακού και επαγγελματικού εξοπλισμού. Από το 2006 σας υποδεχόμαστε στην έκθεσή μας στην Περιφερειακή Οδό Νεάπολης Λασιθίου. Τηλέφωνο 28410-31225. Quality Lifestyle and Economy Furniture Shop in Neapolis. Exceptional Service since 2006. Έκθεση επίπλων ταμπουρατζής. Inspire Living.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Έλα ρε πάνω πάνω στην ώρα, ήρθες μόλις άρχισε ο αγώνας. Ρε πάνω, πού κοιτάς, μπροστά σου είναι η τηλεόραση, όχι πίσω.
3: Ψάχνω το air condition, τον ανεμιστήρα. Α, φοβερή δροσιά έχεις Κώστα.
2: Πέναλτι ρε, ποιο air condition, πέναλτι. Σίκα θερμοκόουτ έχω.
3: Σίκα πώς?
2: Σίκα θερμοκόουτ, σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης. Πάνω, με το που το έβαλα. Έλα γόρι μου, έλα. Έχω έως και 55% εξοικονόμηση ενέργεια σε θέρμανση και ψήξη. Επιλέχθηκε το ιδανικό για το δικό μου σπίτι σύστημα. Τοποθετήθηκε εύκολα εξωτερικά. Το έχεις. Και έφτιαξε και η όψη του σπιτιού. Μην το ψάχνεις πάνω. Το πρωτάθλημα εξωτερικής θερμομόνωσης το παίρνει η Σίκα χαλαρά. Η κορυφαία εταιρεία δομικών υλικών στον κόσμο. Σίκα Go!
4: Σίκα Θερμοκούτ!
1: Σίκα. Τα κορυφαία δομικά υλικά στον κόσμο. Ζητήστε τα από τον τεχνικό σας και βρείτε τα στο δίκτυο εμπορικών συνεργατών της Σίκα Ελλάς σε όλη την Ελλάδα.
5: Εμπορικός συνεργάτης Αγίου Νικολάου, Αλεξάκης ΑΕ. Τηλέφωνο 28410-26808.
6: Θάλασσα presents Stan Live. Ψέματα. Το Σάββατο 29 Αυγούστου, ο Stan ανεβαίνει στη σκηνή του Θάλασσα στο Austria Resort and Spa. Μια ξεχωριστή καλοκαιρινή βραδιά με τις μεγάλες του επιτυχίες, αγαπημένα τραγούδια και ένα μοναδικό live performance δίπλα στη θάλασσα. Stan Live. Σάββατο 29 Αυγούστου, Θάλασσα, Austria Resort and Spa, Ιεράπετρα. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το thalassaseaside.gr ή καλέστε στο 28420-25711.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
7: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις, ό,τι πεις εσύ.
8: Στο Aegean Πατρονάκης ξέρουμε τι σημαίνει φροντίδα για το όχημά σου. Πλήσιμο αυτοκινήτων, μηχανών και λεωφορείων με τα πιο σύγχρονα μηχανήματα self-service και επαγγελματική περιποίηση που κάνει τη διαφορά. Και όταν έρθει η ώρα για βενζίνη, Aegean Πατρονάκης. Καύσιμα ποιότητας και εξυπηρέτηση με χαμόγελο. Θες και μια στάση για καφέ? Στο Aegean Πατρονάκης σε περιμένει αρωματικός καφές και υπέροχη θέα στον κόλπο Μεραμπέλου. Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου θα το βρει σε εμάς. Οδός Μήνος, Άγιος Νικόλαος Λασιθίου.
9: Και τώρα.
1: Οι 5 μεγαλύτερες επιτυχίες της Ελλάδας αυτή τη στιγμή.

Αυτή την Κυριακή δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα, νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού και παντού το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.

Αγαπημένοι ρυθμοί, αγαπημένες μελωδίες. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Ο αγαπημένος μας σταθμός. Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Γεια σας. Ήρθαμε και χθες, αλλά δεν καταλήξαμε στα πλακάκια που θέλαμε.
2: Πάτα το reset να ξαναρυγματίσω.
3: Είμαστε ανάμεσα σε δύο γκρι.
2: Όλα εξαιρετικής ποιότητας. Με αυτά τη σε ομίνο, στην γνωσό, με αυτά τη σε κυκεραλένη το ξοχικό στο τσούτσουρα. Μπαξεβάνης. Έγινα γραφικός, αλλά θα το ξαναπώ. Μπαξεβάνης. Νίκος Μπαξεβάνης.
4: Νίκος Μπαξεβάνης. Οικοδομικά, υδραυλικά, ηλεκτρολογικά,
5: χρώματα, μονωτικά, είδη υγιεινής, φωτιστικά.
4: Και όλα τα εργαλεία που ψάχνεις σε δύο υπερκαταστήματα.
5: Νίκος Μπαξεβάνης και τις έννοιες σου ξεβγάνεις.
6: Και για τις ηλεκτρονικές σας αγορές, nibaxevanis.gr.
3: Και εδώ είμαστε μπερδεμένοι.
2: Αν δεν το ζω ένα μήνα τώρα.
3: Μπανιέρα ή ντουζιέρα.
2: Πολλά ή λίγα.
1: Δηλαδή.
2: Μπαξεβάνης.
3: Κάτι λίγα.
2: Μπαξεβάνης.
7: Λογιστική Συμβουλευτική Εταιρεία Φοροεπίλησης. Η εταιρεία μας, έχοντας απόλυτη εξειδίκευση σε θέματα κατοίκων εξωτερικού, δημιουργεί αποκλειστικό τμήμα για θέματα αποφυγής διπλής φορολόγησης με βάση τις συμβάσεις διπλής φορολογίας της χώρας μας. Φοροεπίλησης. Λογιστική, συμβουλευτική. Στο Ηράκλειο, Μενελάου Παρλαμά 23 και 25 στο Γιώφυρο και στον Άγιο Νικόλαο, Ανδρέα Παπανδρέου 36, έναντι ΟΑΕΔ. Τηλέφωνο επικοινωνίας 28410-27001.
8: Ότι σε βάχ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογυροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογυροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άνας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
7: Λατό FM στους 103,3.

0: 10.
1: Λατό FM στους 103,3.
0: Λάμπρος Μάρης. Στο κατάστημά μας Ακτικούνδουρ 20, στο λιμάνι του Αγίου Νικολάου, θα βρείτε επώνυμα ρολόγια Rolex, Breitling, Longines, κοσμήματα όπως Marco Bicego, Roberto Cohen, Damiani, Pandora. Customized κοσμήματα που ταιριάζουν απόλυτα στο γούστο σας. Ειδικές προσφορές σε brands και κοσμήματα του οίκου μας. Λάμπρος Μάρης. Αγοράζουμε τα παλιά σας κοσμήματα στις καλύτερες τιμές. Λάμπρος Μάρης. Γιατί η ζωή είναι τέχνη.
2: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
4: Τη ζωή σου για ένα like. Το ρισκάρεις. Άσε το κινητό στην άκρη.
5: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής, αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
6: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.

0: FM στους 103,3.
1: Φίλοι μου, γεια σας. Είμαι ο Δημήτρης Ευθυμιάδης και αυτά είναι τα Oldies, κάποιες από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε ότι πολλά από τα απορρίμματά μας δεν πετιούνται, επαναχρησιμοποιούνται. Η κυκλική οικονομία είναι το παρόν. Φτιάχνουμε το μέλλον.
2: Class, rock the Casbah.

0: Το ονειρικό μας flashback σταματά εδώ. Πήρατε μία γεύση από τις μεγαλύτερες ξένες επιτυχίες όλων των εποχών. Μην ξεχνάτε όμως.
1: Σπαταλάμε πολύτιμους φυσικούς πόρους και ξεχνάμε ότι εξαντλούνται. Παίρνουμε, φτιάχνουμε, πετάμε. Ως εδώ. Σχεδιάζουμε από την αρχή την οικονομία, την καθημερινότητα, τη ζωή μας για ένα βιώσιμο μέλλον. Μέσω της κυκλικής οικονομίας δίνουμε νέα αξία σε όσα ήταν άχρηστα μέχρι χθες. Επαναχρησιμοποιούμε, επισκευάζουμε και ανακυκλώνουμε. Παράγουμε καινοτομία, θέσεις εργασίας και νέα προϊόντα. Αλλάζουμε το παρόν, φτιάχνουμε το μέλλον. Ώρα για δράση.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Αυτή την Κυριακή, δύο βιβλία και ένα περιοδικό με τη Real News. Το ποίημα του δολοφόνου. Μια ιστορία γεμάτη αγωνία και αποκαλύψεις από τη δημοφιλή σειρά μυστηρίου Φόνη με άρωμα χαρτιού, το New York Times. Από τη συγγραφέα Έλερι Άνταμς. Μαζί, συμπληρώστε τη συλλογή σας με τα αστυνομικά best sellers από τη βιβλιοθήκη της Real. Ακόμη, μαστορέματα. Νέα σεζόν, νέες ιδέες για κάθε γωνιά του σπιτιού. Και παντού, το κορυφαίο app επιβράβευσης στην Ελλάδα, που σε ανταμείβει σε κάθε αγορά. Η προσφορά παντού ισχύει και στην απλή έκδοση. Αυτή την Κυριακή με τη Real News.
4: Οδυσσεβά, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβά της Ξένιας Καλογεροπούλου για μία μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8.45 στην Πλάζε ΟΤ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
5: Λατό FM στους 103,3.

και το χιόνι. Οπα οπα και λιώνει και το χιόνι.

στα μάτια μου τα δυο. Μόνο στα μάτια μου

Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς ραδιόφωνο. Ακούς τη διάθεσή σου. Ακούς τη δική σου φωνή. Ακούς Λατό FM 103,3.

0: στους 103,3.
1: Αλεξάκης ΑΕ. Εμπόριο ξυλίας, σιδήρου, ανοξίδωτου, εξαρτημάτων, υλικών ξηρής δόμησης και μόνωσης. Επίσημος αντιπρόσωπος των εταιριών Knauf και Sika. Άριστη και φιλική εξυπηρέτηση στις καλύτερες τιμές. Αλεξάκης ΑΕ. Μια ζωή για τις ανάγκες σας.
2: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι, άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούργιους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Λατό FM στους 103,3.

το πνεύμα μένει στους αιώνες. Να ψάχνει πάντα κάποια άλλη.

μιλέψανε πολύ προσκυνημένοι σε βράχο που δε σβήνουν οι καιροί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Οδυσσεβάχ, το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάχ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο

0: Η ώρα είναι μία.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα... Τι είπα να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
3: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
2: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις, κι άλλα flyers, αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
4: Γιάννη.
5: Έλα.
4: Δεν πετάγεσαι με το σκούτερ να πάρεις δύο πραγματάκια.
5: Πάλι, χθες δεν πήγα.
4: Έλα μωρέ, αν δεν κρίνιαζες θα είχες ήδη πάει.
5: Θα πάω, τελευταία φορά όμως.
1: Για να μην είναι και κυριολεκτικά η τελευταία φορά.
6: Φόρα κράνος.
7: Φόρα κράνος.
1: Φόρα κράνος. Έχει αποδειχθεί ότι οι πιο κοντινές διαδρομές είναι και οι πιο επικίνδυνες. Μεγάλωσε την απόσταση από τα ατυχήματα. Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας, Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 86 20 150.

μακεδόνικο ή ορθοδόξο. Συν ρασίσμος ή εξτρεμίσμος. Συν ταμπούες έθνικος, εν λύρικα έκσταση σου πράξεις. Εσεν μελόδικο ή φαντάστικο άνθρωπο.

0: Είναι ενημερωτικό.
1: Κυρίες και κύριοι, χαίρετε. Ενωτική προ...
0: Είναι μουσικό. Είναι πολυθεματικό.
2: Ο Άγγλος επιστήμονας τι είναι.
0: Δεν είναι απλά ραδιόφωνο. Είναι Λατό FM 103,3. Ο καλύτερος σταθμός της πόλης.

0: FM στους 103,3.
1: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212.000. Υπουργείο Υγείας.
3: Οδυσσεβάρ. Το εμβληματικό έργο της Ξένιας Καλογεροπούλου σε μουσική Διονύση Σαββόπουλου και σκηνοθεσία Δήμητρας Λαρεντζάκη. Χιούμορ, συγκίνηση και ζωντανή μουσική σε μια παράσταση που δεν πρέπει να χάσετε. Οδυσσεβάρ της Ξένιας Καλογεροπούλου για μια μοναδική παράσταση στον Άγιο Νικόλαο το Σάββατο 29 Αυγούστου στις 8:45 στην Πλάζε Ότ. Εισιτήρια προπολούνται. Βιβλιοπωλείο Γραφή, Βιβλιοπωλείο Άννας Καρτέρη, Βιβλιοπωλείο Προμηθέας και ηλεκτρονικά στο cometogether.live.
4: Λατό FM στους 103,3.

0: Λατό FM στους 103,3.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι, όχι, όχι. Τι θα πει τελείωσε. Όχι. Άκουμε. Ήρθες και άφησες το στίγμα σου στη ζωή μου. Μου έδειξες καινούριους δρόμους, νέες τεχνικές, με απογείωσες και τώρα. Τι πάει να πει τελείωσε η καμπάνια. Στιγματισμένος ήμουν και στιγματισμένος θα είμαι.
2: Στίγμα. Η διαφημιστική που απογειώνει τις πωλήσεις. Προωθεί δυναμικά την επιχείρησή σας στην αγορά με πρωτοποριακές λύσεις και ιδέες. Στίγμα διαφημιστική. Επικοινωνήστε σωστά. Τηλέφωνο 2810-360-263 και στο www.stigma.info.
1: Θέλω κι άλλες διαφημίσεις. Κι άλλα flyers. Αφίσες, συσκευασίες, καταχωρήσεις. Ό,τι πεις εσύ.
3: Λατό FM στους 103,3.

0: 103,3.
1: Λατό FM στους 103,3.
2: Τις ζωές μας για να δεις πώς θα πιάνεις το μεγάλο δρόμο. Το ρισκάρεις. Κόψε ταχύτητα.
3: Η ελληνική αυτοκινητόδρομη είναι σύγχρονη και ασφαλής. Αλλά το τιμόνι το κρατάς εσύ. Οδήγησε σωστά για να φτάσουν όλοι καλά.
4: Μία πρωτοβουλία του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας Πάνος Μιλωνάς. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210 8620 150.